0: δαπάνες, ας γίνουμε τουλάχιστον πιο πλήρες.
1: Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη την Κυριακή ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίων σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις των Ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες βράδυ. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας. Όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης, είπε ο Μακρόν. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις, προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο των κυρώσεων. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χτες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. με τον νέο πατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Αγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Ξεκίνησε σήμερα, καλό πρωινό, 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο μας επιφυλάσσει και μέσα στη διάρκεια της ημέρας και βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προσοχή λοιπόν εκεί, ιδίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, στην Βόρειο Εύβοια. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει από εχθές το απόγευμα η ΕΜΗ, μεσημερά και απόγευμα. Οπότε λοιπόν προσοχή μεγάλη για το πώς θα κινηθείτε εκεί στην κορύφωση των γεγονότων και των φαινομένων. Προσοχή λοιπόν πώς θα κινήσετε, ας αφήστε το λέμε, θα το ξαναπούμε, νομίζω δεν θα βαρεθούμε ποτέ, τώρα το τι κάνει ο καθένας, είπαμε δεν ανοίξουμε και το κεφάλι να βάλουμε και οτιδήποτε άλλο και τη γνώση, εν πάση περιπτώσει την προειδοποίηση είναι αδύνατον, οπότε λοιπόν σε εκείνη την κορύφωση των δεδομένων και των φαινομένων ας αποφύγουμε παράπλευρους δρόμους, δρόμους οι οποίοι δεν είναι τόσο ασφαλείς, αδρόμους τους οποίους παίρνουμε σε περιόδους όπου και σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μικρύνουμε την απόσταση και να πάμε πιο γρήγορα. Αυτά ας τα αφήσουμε. Ας πάμε σε κεντρικούς. Εν πάση περιπτώσει, ας μην κινηθούμε. Και ιδίως πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και όταν υπάρχει και αυτή η μεγάλη, έτσι όπως λένε, κεραυνική δραστηριότητα, η οποία θα υπάρξει σήμερα. Όπως και να έχει πάντως, μπορεί, θα περάσει. Χρειάζεται και η γη να ποτιστεί, να έχουμε και νερό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα φαινόμενα τα καιρικά. Στα υπόλοιπα φαινόμενα θέλουν πολύ πολύ εξήγηση, θέλουν πολύ καλή παρατήρηση όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κάτι για το οποίο είμαστε εδώ καθημερινά εμείς, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, να τα φέρουμε στο φως και φυσικά να τα ακούσετε και να τα εμπεδώσετε και φυσικά να έχουμε και τη δική σας κριτική. Τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως την καθημερινή παρουσία μας στο μικρόφωνο του Sky και στα στούντιο του ραδιοφώνου του Sky με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στις εξελίξεις που έχουμε στη διάρκεια της νύχτας και φυσικά στο νέο πρωινό, στο οποίο όπως κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε έως και τις 6 ζωντανά στον Sky 100,3. Γιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και φυσικά αν κάτι έχουμε σε γεγονότα τα οποία αξίζουν να θυμηθούμε και είναι γεγονότα τα οποία συνδέονται και με τη μουσική, φροντίζει γι' αυτό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά και φυσικά η επικοινωνία μέσα σας έρχεται με τον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174 μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ο ένας τρόπος, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του διαδικτύου, σελίδα του Sky Radio. Βρίσκεται το κονίδιο που είναι ένας φάκελος κίτρινος που λέει πες την άποψή σου, ανοίγετε τον υπολογιστή σας, το tablet σας ή οτιδήποτε άλλο, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στον θεόν του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, SMS, απλό SMS από τον πέντε στον πενταψήφιο αριθμό έρχεται επίσης στον θεόν του ηλεκτρονικού υπολογιστή και φυσικά αναχείρας το κινητό και πάλι ή το tablet με το Viber του Sky 698-123-1003. Ο αριθμός του Viber στέλνεται καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ό,τι σημαίνει στη δική σας περιοχή, ότι αξίζει και πρέπει να το αναδείξουμε και για τους υπόλοιπους και φυσικά να γίνει εδώ και ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην καθημερινότητα τη δική σας και αυτά τα οποία οφείλουμε να μεταφέρουμε και για τους υπόλοιπους. Όσοι και τις έξι λοιπόν κοντά σας και για όλα αυτά τα οποία αξίζει να υποθούν και πρέπει να υποθούν. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και τι να πούμε. Να πούμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν στην ΟΗΕ σήμερα με την ομιλία του κ. Ντόναλντ Τραμπ, με όλα αυτά τα οποία περιμένουν. Τις παράλληλες συναντήσεις που θα έχει, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην ενημέρωσή μας τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου όσο και βεβαίως και από το υπόλοιπο διεθνές ρεπορτάζ με το πώς παρακολουθούμε βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και φυσικά η ελληνική συμμετοχή τόσο με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και βεβαίως και με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε αυτήν τη σύνοδο του ΟΗΕ, διότι παράλληλα συζητώνται και υπάρχουν και πολλές άλλες επαφές. Έχουμε τη φοβερή αυτή εικόνα, ότι δεν ξέρω την είδε, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ με κανένα μικρόφωνο, καμία τίποτα να περνάει από ήχο να κάνει δηλώσεις στο πουθενά, διότι έχουμε την αντίδραση των καναλιών, και όταν εκεί μιλάμε για αντίδραση, μιλάμε για όλη την Αμερική και για μια σύσσωμη έτσι, απάντηση στον πρόεδρο, διότι απέκλεισε δημοσιογράφους από την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο. Οπότε λοιπόν χθες κατεβαίνει από το ελικόπτερο, είναι μπροστά σε κόσμο, θέλει να κάνει δηλώσεις, κάνει δηλώσεις, δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχουν μικρόφωνα, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στα υπόλοιπα βεβαίως πάντοτε τα ζητήματα της οικονομίας και του ρεύματος είναι πολύ πολύ σημαντικά για την υπόθεση βεβαίως της ακρίβειας και όχι μόνον. Έχουμε την εκτόξευση της τιμής του ρεύματος που συνεχίζει το ράλι ανόδου, αλλά και φυσικά και το λέγουμε εδώ στις τιμές στα καύσιμα, και αυτό είναι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει και περιμένουμε τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση αυτήν την εβδομάδα. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τις αντιδράσεις και βεβαίως όλα τα απόνερα της εκλογικής νίκης και εκλογικής ήττας στην Γερμανία του κυρίου Μέρτς και το AfD, το οποίο επικράτησε το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα σας αναπτύξουμε στην μία ώρα που είμαστε κοντά σας καθημερινά 5 με 6 εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Νομίζω ότι είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων στους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια πάντοτε η ακρόαση ρεπορτάζ δεδομένων και φυσικά το δηλώσουν των πρωταγωνιστών. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στην Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή του ομιλία αλλά και στις κατηδίες συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται και η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες το βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κύριος Μακρόν συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες Δευτέρα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, και ενώ συνεχίζονται συζητήσεις προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών, με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Κάθαρα ανάγκη σταθερότητα, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Γι' αυτό εργαζόμαστε για μια νέα δέσμη κυρώσεων πρόσθεση η ίδια. Η ανωδική πορεία των τιμών καυσίμων συνεχίζεται με την τιμή του ντίζελ κίνησης να φτάνει στα 2,217 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης βενζίνης στα 2,195 ευρώ το λίτρο, ενώ σε 18 νομούς της χώρας υπερβαίνει τα 2,20. Η κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα τη συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η διανομή να ξεκινήσει με τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που οι ενδείξεις για την τιμή του ρεύματος είναι δυσίωνες. Η η τιμή της μεγαβατόρας στη χοδρομπορική αγορά έπεσε το, και έσπασε το φράγμα εχθές των 200 ευρώ, φθάνοντας στα 211,76 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν στις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 ήταν στα 76 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα λοιπόν στις ώρες αιχμής ξεπερνά τα 340 ευρώ. Η μέση τιμή Σεπτεμβρίου φτάνει στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, υψηλότερη 20% έναντι του Αυγούστου. Συναντήσει με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητέ στον τομέα τη τεχνολογία είχε χθε ο Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκη είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τι σημαντικέ επενδύσει σε ψηφιακέ και υπολογιστικέ υποδομέ που πραγματοποιούνται στην χώρα μα, καθώ και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά τη για να υποστηρίξει νεοφυεί επιχειρήσει, κυβερνήσει και κορυφαίε εταιρείε τεχνολογία στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητή νοημοσύνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, τον κύριο Ραχμάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της Ελλάδος εν ώψη της επικείμενης προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ τον Οκτώβριο του 2026. Ο Γεραπετρίτης τόνισε επίσης την ετοιμότητα της χώρας μας να συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή προσέλευση της Ελλάδος στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην ανάγκη διαφύλαξης αποτελεσματικής πολυμερίας και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε αρχές και κανόνες. Οι βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνδέονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι σήμερα της Τρίτης. Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρειο Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΙΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τώρα, πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί 27χρονος δράστης δολοφονίας 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου 27χρονος ζηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Στις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν σε ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάνταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάνταν ανέρχονται σε 179. Σε δηλώσεις της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Τη δυνατότητα δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, συνενώντας στη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους, έχουν πλέον οι οφειλέτες που προσφεύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το νέο πλαίσιο που τέθηκε εχθές σε ισχύ διαχωρίζει για πρώτη φορά την κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, επιτρέποντας έτσι οι οφειλοί που θα αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την αξία του ακινήτου στο οποίο κατοικεί ο οφειλέτης. Ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ θα συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Οι πληροφορίες θα αξιολογούνται και θα διασταυρώνονται με φορολογικά, τελωνιακά και τραπεζικά δεδομένα. Οι πιο κρίσιμες υποθέσεις θα διαβιβάζονται στις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, τη γνωστή μας πλέον ΔΕΟΣ, για στοχευμένους ελέγχους. Η νέα αυτή πλατφόρμα συμπληρώνει τις καταγγελίες πολιτών και το απόδειξη. Σε είδος πολυτελείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτείναξη της λιανικής τιμής ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό, αναμένεται να εξελιχθεί το πλέον δημοφιλές τυρί στην Ελλάδα, η φέτα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της αγοράς για μείωση των παραδόσεων πρόβειου γάλακτος κατά 80.000 τόνων στο σύνολο της χρονιάς. Στο πεζοδρόμιο του λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν την Κυριακή το μεσημέρι δύο ανήλικες αδερφές ηλικίας 2 και 4 ετών. Τα δύο μικρά κορίτσια, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του 31ετών πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται από κανέναν ενήλικα. Εραστικοί φαίνεται πως ήταν τα κοριτσάκια και εντοπίσαν τις αρχές, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα για έκθεση ανηλικών. Σαφή απάντηση για όταν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα τους ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αρμόδιο υπουργό, λέει, τον κύριο Δήμα, οι βουλευτές του Πασόκ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση των δύο αυτών βουλευτών αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αδοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και δήλωση του υπουργού του κ. Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Πάντως, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας σήμερα στη 1 το μεσημέρι μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Σε μια κίνηση στήριξη προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Και όλα αυτά, είπαμε, τα είδαμε και σε δηλώσεις του εχθές του κ. Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς κανένα μικρόφωνο μπροστά του. Την παρέτηση του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, μετά και το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Μέρτς χαρακτήριζε το αποτέλεσμα καταστροφή, υπερασπίστηκε όμως τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη τώρα πέρσι το 2025 υπολογίζεται ότι θα βιώσει περισσότερα από 3 επιπλέον χρόνια ακραίων καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της ζωής του σε σύγκριση με ένα παιδί που γεννήθηκε το 1950. Εάν συνεχιστούν όλα αυτά βεβαίως και τρέχουν πολιτικές για το κλίμα, επισημαίνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρα αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Και με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε τη αναγέννηση Σάρτας με 30-18 στο τελικό τέταρτο Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Πριν ενημερώσει, σκάει και το κομματρία στα ραδιόφωνά σα και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Αμερική και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και φυσικά με την επίσκεψη βεβαίω και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα οποία μετέφερε χθε το κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φιλτζάνη, ο Γιάννη Καντέλη. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε, με την Γενική Σύλληψη λοιπόν του ΟΗΕ να γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω προφανώ στην παγκόσμια οικονομία και τι γεωπολιτικέ ισορροπίε. Είναι ίσως το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που ψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρούν να δώσουν και δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Συναντήσεις λοιπόν με κορυφαία στελέχη και όλο το πρόγραμμα του μέχρι τώρα του Πρωθυπουργού παρουσίασε χθες ο Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο.
1: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εν πωλής αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως οι συνεχείς προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το οκειοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο, τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Στα παράλληλα λοιπόν που λέγαμε μέχρι και να έρθει και η Αθήνα Μαρά και το χειρό του Ειδήσεων, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο κύριος Τραμπ επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα ο κύριος Τραμπ άσκησε πιέσεις και στον Ουκρανό ομολογό του τον κύριο Ζελένσκι, ζητώντας να σταματήσει τις
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυλαία σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό εδώ από τον Νεοφάλιρο. Ο Σίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ο Ρωμαίρτορος Φωκά Επισκόπου Συνόπης. Η Ζωγραφιά, η Λουίζα Λοΐζος γιορτάζουν. Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα. Ανατολή του ηλίου 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στην μάχη του Ρίμνικ. Το 1912 καταπλέει στον άφθαθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τροποζεπελίλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994 σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Το 1996 λοιπόν. Μετά δύο χρόνια έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο όρθιος, βουλευτικές εκλογές μαζί με τον, καθώς δεν ξέρω, έχει φτάσει με τον Γιάννη Κολόκυθα. 1996 λοιπόν σαν σήμερα έχουμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη παραμένει στην εξουσία με ποσοστό 41,49% και 162 έδρες μέναντι της Νέας Δημοκρατίας με 38,12% και 108 έδρες. Το 1891 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραμητικός φυσικός του 19ου αιώνα. Το 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού. Ενώ σαν σήμερα, ίσως μια από τις σημαντικότερες φωνές στην διεθνή μουσική, στην παγκόσμια μουσική, σαν σήμερα το 1957, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Και αρέσει και πάρα πολύ και στον Τάκη Γιαννούτσου που τον ακούτε μαζί με τον Θόρυβο Μακάρι το απόγευμα στις 5 με 6. Σας σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1957 η φωνάρα αυτή.

Καλή δύναμη, Παναγιώτη, από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά. Καλή δύναμη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπουτσή, από την Μελβούρνη. Νέα Υόρκη και Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να σε καλά. Ολιστική καλημέρα, λέει, από την Κακουρό χώρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εργασία να έχουμε, λέει. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη επίση. Και σαν σήμερα, επίση να ξέρετε ότι το 1901 φύγει από τη ζωή ένα από του πολύ σημαντικού Έλληνε τυχουργού, ποιητέ και συγγραφέα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Ξινοτρούλιας, γνωστότερος όμως και με τη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυραδόνη στα μικροαστικά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης.

0: Μεταπόντι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Και πέραν λοιπόν τη Γενική Έλευση που ούτως ή άλλως παρατηρούμε και ούτως ή άλλως έχουμε στραμμένε τις κεραίες μας εκεί, σε αυτή την κατάσταση και σε αυτά τα δεδομένα προσέχουμε βεβαίως και τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο και η σπίδα το χιλία. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί. Συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
1: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
3: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
1: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
3: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
1: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στα ζητήματα αυτά θα μείνουμε και θα ακούσουμε τις χθεσινές ανταποκρίσεις τόσο από τον Μανολικοστίδη όσο και από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά, αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος, δεν θα υπάρξει τελικά συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, κάτι το οποίο προφανώς θα ήθελε ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλες οι κινήσεις είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες από όλες τις πλευρές. Αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά μας ζητήματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και σε αυτό το διεθνές πεδίο στην συνέλευση του ΟΗΕ. Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφί, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς. Αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Είναι
4: διότι
5: θρίλερ.
4: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη. Ακριβώς. Υπάρχει ένα θρίλερ. Διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση. Όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη, όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, θα πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο. Αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ Δένα, αλλά να. Από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
5: Και έχει σημασία διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές. Θέλω να πω τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο. Υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης? πραγματικά.
6: Λένα, καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί, παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις τη στιγμή που κατεβαίνει από τα αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκεί τώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης.
5: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε... όμως.
6: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
5: δεν
6: ότι.
5: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως, έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προσθέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τομ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, λένε, δεν μπορεί ένας συνεργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
5: Στο δείπνο. Σε αυτό το... Μανώλη, πού θα τα δώσει αυτά τα δώρα, τελικώς, και αν θα τα δώσει.
6: Ναι.
4: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πόλα, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητηθεί κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν κατάλαβε αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τομ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
6: Ελένα, μου επιτρέπεις, αν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
5: λάθος
6: γιατί.
5: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τομ Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει η Άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή της μεγάλης εικόνας στον ΟΗΕ, αλλά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μετά και τη Διεθνή Θεσσαλονίκης, με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα, την οικονομία και όλα αυτά, θα έχετε την χαρά να ακούσετε τη συζήτηση που θα έχει 9 με 10 εδώ στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky, ο Άρης Πορτσάλτε μαζί με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ, 9 με 10 στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky, η κυρία Μπακογιάννη. Τώρα, πάμε λοιπόν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, διότι μίλω στα κόμματα για τις μετεκλογικές εργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αβολονίτη είναι ένα παράδειγμα αυτής της σύγχυσης. Λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, κάνει άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, αναδιπλώνεται, αλλά η πρόθεση του γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για ενδεχόμενες μεταγραφές και σύμπλευση πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
7: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
8: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
9: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Αρουφάκης.
9: Το Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα.
7: Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας σε αυτή τη συμπεριφορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
10: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
5: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
7: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με την Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
3: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
11: Το rebranding

0: σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η σύγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
1: Έτσι, Νότι μου, για να αναθαρίσεις και λίγο ως Πασόκ, έτσι, βεβαίως, διαβάζοντας τον αναλγήτο στο liberty.gr τον Νίκο Ταμπακόπουλο, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αναφέρει και γράφει στην παραπολιτική του στήλη. Μένουμε στον πράσινο πλανήτη, διότι ετοιμάζονται, λέει, για τις τελευταίες ανακοινώσεις πολυθρύλητης διεύρυνσης. Έκλεισαν, λέει, Ευάγγελος Αποστολάκης, χειροκροτήματα για την Αλφα Πειραιά, Θεοδώρα Τζάκρη, επίσης χειροκροτήματα για την Πέλα, και κυρία Νίνα Κασιμάτη για την Β' Πειραιά. Πληθαίνουν όμως, λέει, και στη Λαοτρικούπη όσοι προειδοποιούν πως με γύρω λόγους το εκλογικό σώμα απομακρύνεται. Δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι εντελώς αντίθετα. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσιλε. Καλημέρα στην Ιφίλιο. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία με πολύ πολύ ωραία φωτογραφία από τον Αλφιό. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα, ναι. Τώρα, πάμε, αγαπητή μου και αγαπητές. Α, ξέχασαν ότι όσο σπρίτανες πλέον των ηχοληπτών, εχθές ήμουνα με τον Κωνσταντίνο με τον Κώστα Σπανό, τον οποίο τον ονόμασα ο κβαντικός ηχοληπτής. Εσύ, ο πρίτανης της κβαντικής, λοιπόν, ιατρικής. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζεται, λοιπόν, και συνεχίζει και χθες η συζήτηση για το βιογραφικό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, για το κατά πόσον έχει δηλώσει υπέρμαχος της κυβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες, απαντά η ίδια και υπογραμμίζω ότι η κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Ότι είναι κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Σωστό θα ήταν πάντως, βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα Νάνο Γιλέκα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε. Ποιος είναι που στην επιμέλεια, η Πενελόπη Κάλλη.
2: Εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
3: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
2: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάντζι, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγε.
2: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
5: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή, με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
6: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος και ραλιφές άλλος.
4: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κύριε αλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτός πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
2: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
1: Τώρα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο Υπουργός και τόνισε ότι έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
4: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 12 Δεκάτου του 4 πήρα την άδεια του ιατρείου τους. 28 έκτου 13 ένας έλεγχος. 3 Δεκάτου 18 άλλος έλεγχος. 17 πρώτου 24 άλλος έλεγχος. 25 7 25 άλλος έλεγχος. 9 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 17 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 5 Νάτου 25 άλλος έλεγχος.

0: 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ο Ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε κύριε Πρόεδρε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμα του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να τονίσω και να πω για να σας προλάβω. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και οι προγραμματισμένοι και οι απροειδοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση. Έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος.
1: Στην υπόθεση, στον ανακριτή λοιπόν, για να δώσει εξηγήσει, οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρει την έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή Βαγγέλης Κοκολάκου στο ρεπορτάζ.
2: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
3: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
2: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
4: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
5: Μία φορά μόνο.
4: Μόνο μία φορά.
5: Μία φορά μόνο.
4: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
5: Μόνο τη Δευτέρα.
2: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυτορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
2: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες συναλλακτικές πρακτικές και τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
7: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
2: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
1: Καλημέρα, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλό πρωινό, κυρία Αφροδίτη μου από τα Βερλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και ο Σπύρος από το Βοτανικό Μέσο Τηλεφωνικού Κέντρου. Λοιπόν, είπαμε εδώ από την κβαντική εκπομπή. Είναι εδώ ο κβαντικός γυρολόγος. Τώρα θα μπερδέψει τα μηχανήματα, Γιώργο, εδώ τώρα και θα έχουμε ζητήματα. Να κλείσουμε όμως με όλα αυτά που είχαμε από την Ιγουμενίτσα. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Γιώργος Πρωτοψάλτη, το ρεπορτάζ.
8: Σε αυτό εδώ το σημείο στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας εντόπισαν περαστικοί το άψυχο σώμα της 25χρονης Πινελόπης το βράδυ της Κυριακής, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της. Αν και αρχικά ο δράστης επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του υποστηρίζοντας.
2: «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα».
9: Εδώ έγινε η συνάντηση με τον 27χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά, στο σημείο αυτό η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή από περαστικό. Ο δράστης, μετά το επεισόδιο, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε παρακείμενο χωράφι.
10: 9.30 ώρα το χθες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
8: Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 27χρονος επικοινώνησε με την άμεση δράση, ισχυριζόμενος ότι και εκείνος δέχτηκε επίθεση.
5: Κάλεσε κάποιος και είπε ότι μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι. Κατευθείαν ήρθε το πρώτο περιπολικό ασφαλείας στο σημείο.
8: Ο 27χρονος τραυμάτισε θανάσιμα την Πινελόπη στο λαιμό με έναν σουγιά. Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το φωνικό όπλο, το οποίο ξεφορτώθηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Μετά τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών της Θεσπρωτείας.
11: Είναι πολύ κρεμαντικό παρά ή τίποτα άλλο. Για το δράστη.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του Σκάι, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, νωρίτερα η οικογένεια Λιγκερίδη στον Άρη Πορτοσαλτέ. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη, την οποία εδώ, άντε, Σκάι, Μανιφέστο και καυτά. Κανείς άλλος. Να είστε καλά, εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Απλά σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αρκού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστήριων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν χθες βράδυ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε, όπως είπε, πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Αγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είχε κάποιες ηλικίες παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει σαν σήμερα, μου λέει είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω, 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοζάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια. Αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα. Έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο λεκανοπέδιο από ό,τι καταλαβαίνω νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό. Και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό. Και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα. Από τη Χίο και κάτω, στο νότιο κομμάτι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι Σμιθ Φλόρνα έχει 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος. Έχει πάει την κόρη εκεί. 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη, άμα έχει 22 η Τρίπολη, παιδιά τελειώσαμε, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες, 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κυρινότη μας, έχει το νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα άνθρα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα, προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα. Μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνημα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαια υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί λέει πες την άποψή σου. Γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν, λέει, τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον
δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζω αυτόν τον Χαμντάνη, ο οποίος τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνη, όχι το Χαμντάνη, το Μαμντάνη, εγώ λέει δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνη στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Και το συγκλονιστικό ήταν εχθές, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνα μπροστά του. Δεν ακούγαν, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάρει, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια, όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, εντωμεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με. Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γροιλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μες στην κρίση, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί, λέει, από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούργια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πεις, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης, έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς, γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται, η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λες, λέει, κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Μπα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν
υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε ψαλτικά. Να ευχάριστο, κανένα διαφορετικό, κανένα αλλιώτικο. Βέβαια είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχω δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Σωστό και αυτό, διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση, αλλά ούτε λογική, αλλά δυστυχώς, και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή αυτό θέλει δουλειά, ξέρω εγώ, και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που σου ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ιδιοκτησία σου ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες, τα κοιτάω κι εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό υπό συγκεκριμένες συνθήκες ούτε λίγο ούτε πολύ 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες δεν ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει, η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και άρχισα να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε 34 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαϊδα. Θεωρεί, λέει, το Λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάποιο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολουθούσαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια κλπ. Και σου μου τη δίνει, φεύγω. Πάω με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μη γελάς, Ντότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Δεν τον έβλεπε. Θα πούμε, α, και περπατούσε. Ωρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις. Δεν είναι, περπατάς στον κεντρικό δρόμο. Πού να περπατήσεις. Τον κυνήγησαν κάτι αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής και λέει σχέση με την επαγγελματική. Δηλαδή, τι θα πει. Του στέλνε πελάτες και έπαιρνε πελάτες. Σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω. Γενικώς. Πρώτον. Γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή. Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται. Έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω. Αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch. Τι έχει βρει.
τι έχει βρει και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσαν ξέρω εγώ διάφορα κλπ, δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς και έχουν ξεκινήσει λέει οι έλεγχοι, αλλά θα επιμείνω. Για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδιοι παύλα λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω. 231 λέει κόκκινες δομές, το MedWatch. 424 κίτρινες δομές. 8.500 οι δομές λέει που σαρώθηκαν πιλωτικά. Και περίπου 8.000 λέει οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις, όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι λέει που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου λέει 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο, δηλαδή 1,5-1,5 έλεγχος τη μέρα χοντρικά. Ναι. 43 λέει οι γιατροί που τιμωρήθηκαν απρόστιμα με πρόστιμα και 25 λέει προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν λέει 287 πορίσματα και βρεθήκαν λέει ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω λοιπόν, σε έναν χώρο, σε έναν τομέα, να σας πω ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ. Και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα. Μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας. Δηλαδή δεν παρακολουθώ, απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν δηλαδή το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πουν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι ναι μεν, σας το έλεγα και προχθές και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι αλλουνούπαπα Ευαγγέλιο. Σου λέει βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Μπλευτέρη, καλά λέω. Έχει λέει ψυχάλες στην Αντική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Και, α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω λέει καλτσόνια. Μας τα είπε και χθες ο φίλος ο Μανώλης. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Βρέχει λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια λέει από τα κάτουρα λέει των κατοικιδίων μας στη Μεσογείον. Να, είδατε λοιπόν που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στο Λαγονίσι. Έριξε λέει βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη τον Γιάννηρη. Καλημέρα Σταμάτη. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανεψιόλη. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το C130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, είχα δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας? Είχαμε πτήσεις κανονικές τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά κάπου σε μια τηλεόραση, έχει σημασία, είδα μέσα και ένα παίχτη της Αεκάρας, ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Κάνουμε και φιλικές συμμετοχές βλέπω. Στα Ζωνιανά λέει εδώ ο Κώστας έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα λέει και στον αδερφό μου τον Πολύτεκνο. Καλημέρα Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Να είδατε λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα, νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα Γιάννη, στο εργοτάξιο ελληνικού, κάτι ψυχάλες της ρίχνει λέει. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλά. Και τον πήραν και φύγαν αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα που ανήκει στην Gazprom σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, ε? Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ τον, από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και η μεν και η δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρη μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' αρέσει. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα, θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε. Για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα. Οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, οι σαμάνοι είναι μάγοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω. Σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκουσα μάνι. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' αρέσει. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα και η Ιαπωνία, λέει, αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες. Ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα, τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη? Βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Δεν τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι στροές πάντως οι καθαρές ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγαν, ξέρεις, πού στις τράπεζες, βέβαια στις 4 τυπικές τράπεζες. Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει να συμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέει, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή. Αυτό το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι, δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρεών που μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή, αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα σε έχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή, είναι εμφανείς μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο βέβαια γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, του Κύπρου εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές, οι οποίες θα φέρουν και αυτή εδώ την εταιρεία, το δοκιμαστήριο, με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Nasdaq. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Άρα συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Πολύ συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9% των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω. Ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, ρε παιδί μου, είμαστε στο 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα
1: χρήματα. Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα σε και εσύ, θα πορεύεσαι, ας πούμε, και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αθαρσίας δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο Eurotext Athens, θα έσβηνε σιγά σιγά. Θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Scope, που ο ένας μας έβαλε το Outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's. Η Scope, ο γερμανικός οίκος μας, μας έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί τα ξεχνάμε αυτά.
1: Σε δύσκολα χρόνια έχεις πολίτες κουρασμένους και τους λες πάλι κάνε αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
0: Θα φύγει μια γενιά σε λίγο, ανέστηνε. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
1: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί, λέει. Αυτά, η γενιά.
0: Ακόμα χειρότερα. Είπαν, τη φάμε την πρώτη μία γενιά. Για πες τώρα, τίποτα επιχειρηματικά κανένα.
1: Οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς, σας πω, τη ΦΕΤ και τη ΕΚΟΤΟΥ. Η ΦΕΤ θα συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία, 28 Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Η ΕΚΟΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΤΟΥ σε νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%. Πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρς τη ΦΕΤ θα κάνει νέα αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου.
0: Το πιέζει εκεί ο Δονάλτιος.
1: Εννοείται, πάρα πολύ το πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή. Αλλά βέβαια διάβαζα ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο, στην κίνηση.
0: Πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση λέει, έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4
1: έχει
0: λίτρα.
1: Τροφίζει, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή η ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
0: Ναι.
1: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι η συγμένη εταιρεία. Οπότε, αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν ξέρεις, να βγει να ανακοινώσουν. Πάντως, διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά, ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
1: Είναι καλό με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μετά να είσαι πανέτοιμος. Να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία, δηλαδή και με την Άλγο, με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία του χρόνου, φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα θα υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ, δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες, αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν. Από εκεί και πέρα η βιομηχανία τσουρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
0: Καύσιμο τιμές ρεύματος, ε.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα. Όλοι τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος λέει αυτός μπλοκάρει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση τη στιγμή που πληρώνουν το ρεύμα, το βιομηχανικό, μιλάω πάντα, 3 φορές πάνω από ό,τι το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον οι εταιρείες τις βλέπουν στα κόκκινα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές δεν έχουν και εξαγωγές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ικανές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του ρεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Συν το γεγονός βέβαια ότι οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν ότι επενδυτικά αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει. Η ιστορία των καυσίμων τους έχει τσακίσει όλους. Και να πω ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε το αργό, γιατί το αργό είναι αυτό που έχει τις περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική οικονομία. Το μπρεντ μας ενδιαφέρει μόνο για το θέμα της αμόλυβδης, επειδή η αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τιμολογείται σε μπρεντ. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
0: Εδώ μπλέξαμε, έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
1: Καλή
0: εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα. Χρόνια πολλά, καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, βροχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από τον Λαγωνίσια, από τον Αλεχάνδρο. Ο Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, βεντούζες λέει στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες, Βασίλη, σοβαρά, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, ήταν επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά, και ο χώρος της ευζωίας και της πώς το λένε, ανανέωσης κιτάρων και τις αυτό που βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγωνίσι λέει ψυγαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ λέει η Έλλη φίλη μας, η φωτογραφία λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μισό λεπτό κύριε Ενώτη μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες, τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
4: κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου.

0: Ή για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Εντάξει, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι, άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, ε. Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
6: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ. Λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν. Και αν υπάρχει δεν υπάρχει η ποσότητα και πόση, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ. Κλπ.
6: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν χίλιες δύο επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
5: Ναι, πρόεδρε. Πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
6: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
5: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή.
6: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
5: Ναι.
6: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
5: ναι,
6: με ανωδική πορεία.
5: Τι μέση τιμή έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
6: Κοιτάξτε, η μέση τιμή η πανελλαδική είναι 2 ευρώ και 25 λεπτά,
5: ναι,
6: και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε, ναι, για να μην κουράζουμε, ναι, τους ακροατές.
5: Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5...
6: Έχουμε 15 λεπτά, ναι, 15 λεπτά, 10 5... κράτους 5 των δηληστηρίων.
5: Ναι, δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιο.
6: Σωστά και 2... Και 2,35 η αμόλυβη βενζίνη.
5: Ναι.
6: Γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
5: Μάλιστα.
6: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε. Όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο, αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος

0: να τραβήξει.
1: Σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθη στην Ιεμένη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
1: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5-6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι, το λιμάνι εκεί πέρα.
0: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
1: Ναι, αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή βάζουν κάποιοι.
0: Πολύ μαζεμένοι. Όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλος στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κ.
0: Σμαντοκύριακο.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντως το 2.25, χθες μου λέγε ένας, μου έστειλε ένας φίλος ακροατής, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ. Το απόγευμα από τη, πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία, ναι, και από τη Γερμανία, τιμές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για αυτούς. Πολύ ψηλές τιμές στα καύσιμα, που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω και γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: παραστάσεις φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Καλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα φέρει στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση, αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στα NVIDIA, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η NVIDIA αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε.
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη: δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη. Καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Άγνοια λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 ελέγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζωνάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Δεν έχει θέσει άδεια, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
4: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
0: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Στόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
0: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Πολιτικό και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Προέδρος σε του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις γενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Καραμαγκάς ίδιος και παράλλαχτος με χθες από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου με μποτιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερος από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμάνιου του Πειραιά, από την Αιτιώνη ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως χθες έτσι και σήμερα από τις αναμενόμενες.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινα μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάλισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψυχαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείται. Κλείται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική τη Μαγνησία σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίμη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως, βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29 στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή μέρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κοντιμόνη σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι. Ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας. Όχι νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς λέει στο Ξυλόκαστρο, ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, ναι. Στο Ουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ευαγγελισμός,
0: Ριγκύλης. Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, ναι. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα ελεγχόμενης στάθμευσης, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα. Δηλαδή, αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, μπορείς, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Πρώτον, δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που ξέραμε.
0: Το χαρτί, το κλασικό. Και το αγοράζαμε και ξύναμε και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στον περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις το πάρκινγκ στην Κοντζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε. Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσεις από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συγχώρηση.
0: Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά?
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής. Ναι. Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση. Ωραία. Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός, γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τη στάθμευση? Φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ.
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι, το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τις 12.000, τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί, δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του.
1: Έχουν γίνει πάνω από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό, που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους. Θα τους διασυνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε έτσι, να ενημερώνουν δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητοδότηση.
0: Υπάρχουν περιοχές, κύριε Καλαβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη, μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευσης εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά.
1: Περπατάει καλά. 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου. Έχουν βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς. Άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά...
1: Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο...
0: Στα οικονομικά υποψιάζομαι για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ και
0: προφανώς,
1: την
0: προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε
1: καλά.
0: Και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Να τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα, κύριος Καραούλης. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση στα ρατσόν με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μόνο.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
13: www.ktismabathandroom.gr.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
20: Υποδήματα STEP.
21: Μόδα.
20: Ποιότητα.
21: Επωνυμία.
20: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
22: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
20: Geox,
22: Lacoste,
20: Gant,
22: Replay,
20: Sakiris Malas,
22: US Polo,
20: Boss,
22: Cricket,
20: Damiani,
22: Skechers,
20: Versace,
22: Robinson
20: και πολλές άλλες.
22: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
20: Damaris, Comfort Anti-Shock System.
22: Αερόσολα.
20: Piccadilly Maxi Therapy.
22: Base Comfort.
20: Sketchers Memory Foam.
22: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
20: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
22: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
20: και Σκουφά 24 στην Άρτα
22: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πλησιαριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds ή services, η διάδοχη δηλαδή κατάσταση.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουν ότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη εφόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν από την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση.
1: Να.
2: Και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χθες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα οποία την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να αναλόγως πώς να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή δεν έχω χειριστεί την υπόθεσή της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της,
1: ναι,
2: τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση με τον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού. Ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
1: Αυτό δεν είναι τραγελαφικό.
2: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με την νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά, να το πω απλά,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση, και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων
1: γιατί μέχρι ότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
2: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
1: ναι,
2: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
1: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, ναι,
1: και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με καλύτερες, με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
2: Ακριβώς, το ορθολογικό το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται, δηλαδή το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
1: ναι.
2: Αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα δεν έχει, ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
1: Μάλιστα.
2: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις αφού γίνει η καθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους τόκους που θα έχουν τρέξει,
1: θα χάσει ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
2: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και καθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου των χρεώσεων των φαντς για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξοχικό.
1: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά που λέει το φαντς ή η τράπεζα του τι οφείλει κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία. Ο Ψάλης έχει
2: τα κολλήματα.
1: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση, πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια, αν συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
1: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
2: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
1: Και ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτές τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα. Ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
11: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: γρήγορα σαν τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη μεγάλη μα πόλη. Ο κύριο Κόλιο Μιχάλη στην παρέα μα, έλα Δημήτρη μα.
13: Στη λεωφόρο Αθηνών προ την Αθήνα, καλημέρα Γιώργο μα, κυρίε και κύριοι, στο ύψο των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλέ ημέρε το αποτιστικό στην ενδιάμεση κίνηση θα βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεω και αργοστολίου στο Μοσχάτο, εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδε τρέχει νερό, έχει σπάσει κάποιο αγωγό και τρέχει νερό συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πει νερό έχουμε. 2 ρεύματα και φυσού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανατμήματα, κυρίως το Μαρούσι και το Άκα να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Κατεχάγη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είσαστε εκπληκτικοί σε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα κυρίως αυτά τα οποία κάνετε κριτική. Και σε κάποια δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Ωραία είναι αυτό για τούρτα, Ελένη μου. Ωραίο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Τασούλα. Και στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Έτσι είναι η κυρία Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το Κοινοφιλές Ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια κυρίες και κύριοι γίνεται αυτή η προσπάθεια, λέγεται Typhoon Project και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 26 εκατομμύρια

0: έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίσετε.
1: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες τις απρόσθετες ακτές της χώρας μας προκειμένου να τις καθαρίσουμε.
0: Όταν λέμε καθαρισμός, τι εννοούμε? Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι προκύπτει από τον άλλον, τον μέσο επισκέπτη που πάει και παρατέρει οτιδήποτε, είναι και αυτά που βγάζει η θάλασσα ενίοτε?
1: Και τα δύο. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι αυτά που έρχονται από την ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς με έναν τρόπο πολλά από αυτά καταλήγουν στις ακτές μας.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα είναι και αυτά που φέρνει η θάλασσα. Αυτά που λέμε ότι τα ξεβράζει η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς και η ομάδα μας πηγαίνει και τα καθαρίζει με το χέρι ένα-ένα. Μέχρι τον τελευταίο κόκο από το φελιζόλ. Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στην παραλία, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία, ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
1: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι. Καλύψαμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο
0: κύκλο.
1: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό είναι σημαντικό.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων, ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
1: Έχει μια βελτίωση. Έχουμε δει μια εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει να είναι εντελώς καθαρές, ώστε να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά. Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
0: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Ξηροτάγαρο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
0: ναι,
1: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα, Πάσχα, η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
0: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε λόγω τώρα, σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
1: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο. Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας, με νέα διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας, ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 0 72 550. Βρείτε μας

και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Σάγκερλακ, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες τις οποίες αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη, αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Προέδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του για τερματισμό του πολέμου. Για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν Τραμπ Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση. Όπως ανέφερε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθηθεί η Ουκρανία όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,5 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελές μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τον ΙΣΕ. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. ΕΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο για την Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Το φθινόπωρο έφτασε. Βροχές και απότομη αλλαγή του καιρού σε στάσεις της πολιτικής προστασίας. Ανθρωποκτονία σε βάρος γυναίκα στην Οικουμενίτσα. Συγκέντρωση και πορεία σήμερα. Συνεδριάζεται Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Έχουμε συντονιστική επιτροπή της Ελλάς στην Πρέβεζα.

Ενημερωτική δράση για την νόσο Αλτσχάιμερ στην Πρέβεζα. Στο επίκεντρο τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα. Γι' αυτό και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση.

εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Φωκάτων, Ιερό Μάρτυρα, το Θαυματουργό, Επίσκοπο Συνόπης, καθώς και τον Άγιο Φωκάτων Ακυπουρό. Τιμώνται επίσης οι μάρτυρες Ισάκ και Μαρτίνος. Οι 26 οσιομάρτυρες της Μονής Ζωγράφου και όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης. Επίσης 22 Σεπτεμβρίου τιμάται ο Άγιος Λοΐζος. Από τις ιστορίες της ημέρας ξεχωρίζει εκείνη του Φωκάτου Κυπουρού, η φιλοξενία ανθρώπων που έχουν έρθει για να σε σκοτώσουν, μοιάζει σχεδόν αδιανόητη με τα σημερινά μέτρα. Στην συναξαριακή παράδοση όμως ακριβώς αυτή η υπέρβαση είναι το νόημα της ιστορίας. Η πίστη δεν δοκιμάζεται απέναντι σε εκείνους που μας αγαπούν, αλλά απέναντι σε εκείνους που μας αδικούν. Λέμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά, στο Λοΐζο, στη Λουίσα, στο Φώκα. Δέκα τέσσερα λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

από το μια αλλαγή του καιρού, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παράλληλα, για δύο μέρες αναμένονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις.

Τετάρτη Θεσσαλία, σποράδε Σέβια. Περιμένουν βροχέ. Σήμερα η θερμοκρασία στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

21 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρεβέζα. Αναμένονται κατά τόπους ασθενείς βροχές. Ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Από τις 12 το μεσημέρι και μετά, έτσι δείχνει ότι θα βρέξει. Πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας, μικρούλα. Ένα βαθμό και στη Λευκάδα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. 20 βαθμού στο Λούρο, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Από τις 10 το πρωί φαίνεται ότι θα έχουμε βροχή στην περιοχή του Λούρου. 18 βαθμού στο Δεσπρωτικό και εκεί περιμένουμε πρόσκαιρες καταιγίδες. 20 βαθμούς στη Φιλιππιάδα και εκεί θα βρέξει νωρίτερα από ό,τι στην Πρέβεζα. love όπως και στην περιοχή της Πάρκας. Φθινοπόριασε.

Πολύ ωραίες εκδηλώσεις είχαμε τις μέρες που μας πέρασαν, κυρίες και κύριοι. Στέκομαι και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τα 100 χρόνια αθλητισμού στην Πρέβεζα. Πολλοί ήταν εκεί, οπότε ό,τι και να πω εγώ, τα λόγια είναι περιττά. Γεμάτο ήταν το κηποθέατρο. Άλλωστε δεν είναι και λίγοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό στην περιοχή της Πρέβεζας, μας τα είχε πει και την Πέμπτη ο Γιάννης Νικολαίδης, που έχει γράψει και το βιβλίο και έχει κάνει το ντοκιμαντέρ που βρέθηκε εδώ στο Πρίσμα. Ένας αιώνας αθλητικής ιστορίας ζωντάνευσε στο κηποθέατρο. Πρόσωπα, εικόνες και στιγμές που σημάδεψαν ένα ολόκληρο αιώνα επέστρεψαν στο παρασκήνιο μέσα από την πολυετή έρευνα του Γιάννη Νικολαίδη. Παλιές φωτογραφίες, κινηματογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, δημοσιεύματα, προσωπικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις ανθρώπων του αθλητισμού. Τιμήθηκαν πολλές οι τιμητικές βραβεύσεις της ανθρώπων του πρεβεζάνικου αθλητισμού. Τιμήθηκαν πρόσωπα από διαφορετικά αθλήματα, τόσο για τις σημαντικές διακρίσεις τους, όσο και για τη μακροχρόνια προσφορά τους. Άνθρωποι διαφορετικών γενεών βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από δεκαετίες. Ο Γιάννης Νικολαίδης συγκέντρωσε κομμάτι-κομμάτι ένα υλικό που διαφορετικά κινδύνευε να χαθούν. Να χαθεί το συγκεκριμένο υλικό. Είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη, ώστε τα πρόσωπα, ιστορίες και εικόνες αυτών των 100 χρόνων να περάσουν στις επόμενες γενιές.

0: Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην Πρέβεζα, στο Φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος: να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στο Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουν.

0: και θα ξέρει.
1: 43 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του LευκάθαToday.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάθα Today και διαβάζω. Παναγιώτης Φέξης στον Πρίσμα. Οι γιορτές λόγου και τέχνης πρέπει να ξαναγεννηθούν. Πολιτισμός, νέο θέατρο, τουριστικό περίπτερο και η Λευκάθα που έχει πιάσει πάτο. Διπλό κύμα κακοκαιρία σε λίγες ώρες, οι περιοχές που θα χτυπήσει και τι αναμένεται στη Λευκάδα. Χρήστος Γλυγόρης αναλαμβάνει συντονιστής της πλατφόρμας Ελλάς Λευκάδας. Κέρκυρα έτοιμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα απορρίμματα, υπέβαλε ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Μεγάλη ανταπόκριση δράση βοήθεια του συμμαθητής του, το ευχαριστώ του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Φάρος.

Ρόζα Βρετού, το Πασόκ, κάτι να την συλλάβει τι συμβαίνει στο ΕΣΥ, τι είπε για Τσίπρα και τις επόμενες κινήσεις της. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Μαραθώρια κολύμβησης στο Μονολίθι. Κολυβητές, όργος αν τα νερά του Ιωνίου. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεθέντες στην Παργινόσκαλα. Ένας αιώνας αθλητικής ιστορίας ζωντάνευσης στο Κυποθέατρο. Κινητή μονάδα υγείας στο ΕΟΔΗ στην Αμμουδιά Σπλάντσας, προληπτικές εξετάσεις και κατοίκων επισκέψεις. Πρέβεζα στεγαστικό, η ανάπτυξη τώρα προτείνει τοπικό σχέδιο στέγασης επανακατοίκησης. Ελλάς συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή Πρέβεζα στα 8 στελέχη. Επιμελητήριο Πρέβεζα στο επίκεντρο τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κανόνας του παιχνιδιού του Ζαν Ρενουάρ στα παλιά σφαγεία. Συνεδριάζεται Δετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζα, 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24 ώρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

ξεκίνησαν, κύριες και κύριοι, και οι προβολές απευθείας μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, 17η χρονιά. Είχαμε μια έτσι επαιτειακή προβολή το Σάββατο που μας πέρασε. Το πρόγραμμα ήδη έχει ανακοινωθεί, δεν στέκομαι σε αυτό, θα σας στουθώ στην ανάρτηση του γιατρού, του Δημήτρη του Ζώνιου, για την κατάσταση των καθισμάτων και γενικότερα της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου. Έρχεται έτσι να αναδείξει ένα ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί εδώ και καιρό πολλούς από όσους χρησιμοποιούν το χώρο. Δεν είναι άλλωστε το μοναδικό σχόλιο, πολλά είναι τα σχόλια θεατών και πολιτών που ζητούν την αντικατάσταση των καθισμάτων, επισημένοντας την ανάγκη αίθουσα να αποκτήσει την εικόνα και την άνεση που αρμόζει σε ένα χώρο ο οποίος φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και σημαντικές προβολές. Το αίτημα για καλύτερα και πιο σύγχρονα καθίσματα δεν αφορά μόνο την αισθητική της αίθουσας, αφορά πρωτίστως το σεβασμό προς το θεατή και την ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει ένας δημοτικός πολιτιστικός χώρος.

Η παρατήρηση στον γιατρό του Δημήτρη Ζώνιο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα ακόμη σχόλιο στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί να αποτελέσει την αφορμή να ξεκινήσει ένας έτσι διάλογος για την ανανέωση της αίθουσας. Τα καθίσματα έχουν πλέον παλιώσει, τα παράπονα πληθαίνουν. Και ίσως ήρθε η στιγμή, ή

0: σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
6: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβά ολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα. Μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του

0: ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπειλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681-077-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Nova Mix Gel,
9: ναι.
8: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
11: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθέας πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος.

0: τον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισούς, τα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης και στην 34ο Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστω ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και η κατηδία συναντήση που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΔΕ, από τις 14 έως 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σκοπός διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματός τους στο προφοριακό σύστημα οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας την σταθερή συνεργασία των δύο κρατών και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MC Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης στην GSP Γκαρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση στην GSP Γκαρτζονίκα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 18 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε η βροχούλα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Την έλεγαν Πινελόπη. Ήταν 25 ετών. Είχε πολλά όνειρα για τη ζωή της και τη Δευτέρα το απόγευμα ήταν το 15ο θύμα γυναικοκτονίας για φέτος. Ο πρώην σύντροφός της τη δολοφόνησε με πολλές μαχαιριές στο πάρκο στην Οικουμενίτσα και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή για τα γεγονότα, ο 27χρονος κατηγορούμενος δολοφόνησε την 25χρονη που κατέληξε μόφορτη λίγο αργότερα. Μάλιστα είχε έρθει από την Αθήνα για να τη βρει, καθώς είχαν χωρίσει πριν από ένα μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απόφαση του φαίνεται προμελετημένη, καθώς ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε στις έρευνες που ακολούθησαν. Ο 27χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών φέρεται μάλιστα να επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, σκηνοθετώντας ληστεία. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκέστηκε να αιτιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του με το εξουργιαστικό. Τσακωθήκαμε και θόλος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επίσημη καταγεγραμμένη καταγγελία της ίδιας σε βάρος του δράστη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της 25χρονης, πρόσωπα που τη γνώριζαν, μιλούν με τα πιο έτσι θερμά λόγια για ένα κορίτσι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, ευγενικό, καταρτισμένη, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στις σπουδές της και τα επαγγελματικά της όνειρα. Το ερώτημα πότε θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος των γυναικοκτονιών παραμένει δυστυχώς ρητορικό. Καθώς δεν υπάρχουν έτσι ουσιαστικά μέτρα, δεν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση σε κανένα βήμα πέρα από την ανακοίνωση διάφορων αστυνομικών μέτρων όπως τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια σε παραβάτες αδικημάτων ενδοικογενειακής βίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο.

Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στην Κομενίτσα προσθέτει ακόμη μια υπόθεση δολοφονίας γυναίκας από πρώην σύντροφο στη φετινή έτσι, επικαιρότητα. Επαναφέροντας το παρασκήνιο τη συζήτηση για την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων. Δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά η πρωτοβουλία γυναικών Ιγουμενίτσας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση και η πορεία. Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες, στο σεξισμό και στην πατριαρχία οργανώνεται σήμερα το απόγευμα στις 7. Στους δρόμους της Ιγουμενίτσας καλεί τους πολίτες η πρωτοβουλία γυναικών Ιγουμενίτσας μετά τη δολοφονία της Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σε αυτά το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου και θα ακολουθήσει πορεία. Οι δεκάδες γυναικοκτονίες είναι κομμάτι μιας βαθιά αρρωστημένης πατριαρχικής κοινωνίας, αναφέρει η ανακοίνωση, καλώντας σε συμμετοχή στην κινητοποίηση ενάντια στο σεξισμό, την πατριαρχία, πούμε και την

0: άλλες φεμινιστικές συλλογικότητες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα έγκλημα πάθος, αλλά ένα έγκλημα εξουσίας, μιας κουλτούρας επιβολής και ελέγχου των γυναικών, που καταλήγει να οπλίζει τα χέρια των επίδοξων γυναικοκτόνων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχη. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς,

0: 97,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκίαση, κυρίε και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην DSP Καρτσονίκας. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους, είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια, κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GSP Καρτζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση σε κάθε χώρο.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Ξεκίνησε να βρέχει, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και συστάσεις προς τους πολίτες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών των φαινομένων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένονται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Δεν χρειάζεται να πω ποιες είναι οι οδηγίες όταν βρέχει πολύ. Ασφαλίζουμε αντικείμενα, βεβαιωνόμαστε ότι τα λούκια και οι υδρορροές στα σπίτια μας δεν είναι φραγμένα. Αποφεύγουμε να διασχίζουμε χυμάρους ρέματα. Αποφεύγουμε εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θάλασσες. Προφυλασσόμαστε κατά τη διάρκεια της χαλαζόπτωσης. Δεν περνάμε κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές με ελαφριά αντικείμενα. Ακολουθούμε τις οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του Δήμου, δημοτικές εκτάσεις και μισθώσεις, την αερολέσχη Πρέβεζος και το αεροδρόμιο Ζαλόγκου, κοινωνικές δομές, παιδικούς και ευρωφωνηβιακούς σταθμούς, αντιπλημμυρική προστασία καθώς και πολλοδικημικά ζητήματα.

Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς ανακοίνωσε τη συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας με 596 στελέχη. Οι επιτροπές αναλαμβάνουν την οργανωτική ανάπτυξη, τοπικές δράσεις, την εγγραφή νέων μελών και το συντονισμό του προεκλογικού αγώνα. Για την Πρέβεζα, τη συντονιστική επιτροπή αποτελούν Παναγιώτης Βάσκιος, Βασιλής Γκίζας, Έρη Λαχανά, Χρήστος Δαλαούτης, Παναγιώτης Ντόλιας, Λουλά Σιρόκα, Κατερίνα Τσίγκου, Μαθιός Φιλιππούσης, με την Κατερίνα Τσίγκου να αναλαμβάνει συντονίστρια πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα στελέχη των συντονιστικών επιτροπών που θα έχουν την ευθύνη του προεκλογικού συντονισμού δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

τώρα να πω ότι η κινητή μονάδα υγείας στο ΟΔΗ θα βρίσκεται την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί στις 12.30 στην Αμμουδιά, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου και θα προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας υγείας στους κατοίκους της περιοχής. Επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων και γιατροί, θα βρίσκονται. Κατά τη διάρκεια της δράσης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προληπτικές εξετάσεις. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι καλό για τον καλύτερο προγραμματισμό των επισκέψεων. Επικοινωνήστε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Τώρα, αν υπάρχουν άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε δομές υγείας, προβλέπεται και η δυνατότητα κατοίκων επίσκεψης από το κλιμάκιο σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.

σε συνάντηση που διοργανώθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθηναϊκή Λέσχη, συμμετείχε το μέλος του πλυντηρίου Παντελής Κούρας. Εκεί τέθηκαν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι η φορολογική επιβάρυνση, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη των επενδύσεων. Η παρουσία του επιμελητηρίου είχε σαν στόχο τη μεταφορά των προβλημάτων και των αναγκών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα που είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα συντονιστήκατε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο HIFU.

Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: τηλεόραση Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Το νιώθουνε. Και βεβαίως το θέμα του Ισραήλ, το οποίο είναι ο μεγάλος εχθρός. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική. Από κανέναν. Δηλαδή, εμείς κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική όπως εμείς πιστεύουμε σωστό, με βάση τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και τίποτε άλλο.
5: Σε αυτό και... υπάρχει αντίλογος, αλλά είναι για την επόμενη φορά ο αντίλογος.
4: Μα πέστε μου τον αντίλογο.
5: Ότι αυτό προσπαθούμε, όπως εγώ διαβάζω και καταλαβαίνω, ότι και εμείς πρέπει να φύγουμε από τον προσδιορισμό της εξωτερικής μας πολιτικής από την Τουρκία.
4: Αυτό συμφωνώ απολύτως. Μα εγώ είμαι, όπως ξέρετε, πρωτοστατός αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εμείς δεν μπορούμε να τουρκοποιούμε την δική μας εξωτερική πολιτική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά σήμερα. Άκουγα κάτι έξυπνους οι οποίοι λέγανε ότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκας ότι πρέπει να πάρουμε τα οπλικά συστήματα από τη Σαουδική Αραβία. Τεράστιο λάθος. Βεβαίως και δεν θα πάρουμε τα. Η Ελλάδα έχει δική της πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας πολιτική δεν προσδιορίζεται ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν άλλον. Και οι Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν ότι η άμυνά μας θα είναι δρακόντια, επιθετική στάση εναντίον της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου κράτους, η Ελλάδα δεν έχει.
5: Απίλαυσα την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα
4: καλά.
5: Πολύ. Φαντάζομαι θα με συγχωρέσει και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο Γιάννης Καντέλης, γιατί ως συνήθως η ώρα πέφτει έξω. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Φούρντρε.

0: χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
0: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
4: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισσίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και η κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν, υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στις Μήνες, στη Δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μονομένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
1: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
7: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά οκ.
1: Okay. Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
7: Δικό μας.
1: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
7: Ποιος θα το πληρώνει?
1: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
7: Α, στο YouTube. Εντάξει.
1: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
7: Ο Τραμπ. Όχι όλο το μηχανισμό. Εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει ραδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
1: Καλά, τι
7: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
1: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Ιβάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
7: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει η Καρντάσια.
1: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
7: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν. Η διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβες.
1: Κοίτα να δεις.
7: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
1: λύση. Που διάλεξε.
7: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
1: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και γαλήξει κάρτε του. Γεια σα.
7: Δεν παίζει κανένα στι δηλώσει του. Εμπάργκο έκανε γκένε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένα να τι μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Τα βλέπετε Τραμπ TV να με βλέπετε σε όλο το μεγαλείο.
1: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
7: Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
1: Ναι, ναι, απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
7: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
1: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
7: Τι νοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
1: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
7: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
7: Είναι 5 ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένα άλλο που θα πήγαινε μου λέει. Μου λέει 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο. Είναι 2 ακτές με αεροπλάνο.
1: Ναι, με αεροπλάνο.
7: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείες τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
1: Ναι, είδε πολλούς
7: Έλληνες. Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα είναι Έλληνας.
1: Παντού, παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
7: Δίνανε high five.
1: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει πάει στα ελληνικά, δεν ξέρω.
7: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας, τεχνολογικό. Και μετά πάει Νέα Υόρκη.
1: Ναι, πάει Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
7: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σε Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν. Αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε, όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει.
1: Θα το δει.
7: Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
1: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
7: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχνουν να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι, και δεν βγαίναν τα προγράμματά, ναι, τους κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.
1: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες, και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
7: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με τον καλώδιο από τη δική μας πλευρά που να τρέξει τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
1: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν, έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
7: Οριακά ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά. Και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας αυτή τη δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω? Ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει
1: γιατί
7: πάλι να ταράζει τα νερά.
1: Οι συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
7: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
1: Εντάξει, ας πούμε.
7: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
1: Ναι, γεια σου, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
7: Εντάξει, τώρα το ευτελείς, Αντώνη, το ευτελείς. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
1: Γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει,
7: τώρα δεις. Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν, ας μην φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρος τον Ιέμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
7: Τι?
1: Να μην είδε τον Ερντογάν.
7: Σε Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ναι.
7: Τον είχε δει σε όλες.
1: Ναι.
7: Είχαν κάνει τέτα τέτ.
1: Ναι, βρε,
7: σε όλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός. Γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζόκου Φαραντούρης.
7: Εκεί ξέφυγε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyterradio.gr, στο Viber 6981-23-1003. 6981-23-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι. Πάμε στον Εξώστη.
7: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ότι καλύτερο είχε.
1: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
7: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρεις. Δηλαδή, δεν χάζω ο κύριο Τσίπρα που σου λέει, άστους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αυλονίτης, με το που έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
7: Με την Ελλάς.
1: Ναι.
7: Τώρα ανοίχτηκε.
1: Βαρουφάκης φτάνει.
7: Για να ακούσουμε.
8: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρου-αριστεράς.
7: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
7: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
7: Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας?
1: Δηλαδή δεν είχα συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτό να είναι πορεία. Είστε συνεργασία, έλα και εσύ.
7: Είναι σαν να βγει ένα Αυλονίτης και να λέει, ψηφίζεις Ανδρουλάκη για να βγει πρώτο κόμμα, έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό στον Ανδρουλάκη που τα λέει αυτά, πιστεύει?
1: Δεν ξέρω, μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
7: Ε? Και τα είπε την Παρασκευή.
1: Που έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα πάω αριστερά.
7: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπανε μην ξαναβγεις μια εβδομάδα και μετά, αν βγεις, μην μπεις αυτά.
1: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
7: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
1: Γιατί το λες αυτό?
7: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
9: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
10: Υπηρετούσατε σε γραφείο
9: όταν
10: υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια,
9: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
10: Επί 4 χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
7: Πολύ ντα είσαι ο κύριο Φαραντούρη, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά.
7: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
1: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά, δεν το ξανακούσα, το κατάλαβε.
7: Και χαριετιζόσουν με υπουργού. Αν είχε υποθεί από στέλεχο Νέα Δημοκρατία σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινότανε χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
1: Συγγνώμη, το
7: χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
1: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα η κυρία Σδούκου, εσύ.
7: Το είπε πρώτα η κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουν με την κυρία Καστίνο για στο κόμμα.
1: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο του το λέει ο άντρας.
7: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουν με υπουργούς και ήσουν στα Υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριεντίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
1: Έχει άλλο νόημα.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
7: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο.
1: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
7: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριεντιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα Υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
1: Εντάξει, αλλά το φάουλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
7: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτό το τρόπο. Δεν το συζητάω, αλλά επειδή έβγαλα ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
7: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
1: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
7: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά. Δεν
1: σώζει την κατάσταση. Συμφωνούμε.
7: Και δεν βγήκε και το ΠΑΣΟΚ να το στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρτησε στα social media ο κύριος Φαραντούρης.
1: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση. Δεν το συζητάω, αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
7: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
1: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς αυτόν τον τρόπο.
7: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
1: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάζομαι που θα φτάσουμε.
7: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν ΠΑΣΟΚ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, νομικός σύμβουλος στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από το Τζίπρα κατέληξες στο ΠΑΣΟΚ.
1: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
7: Προσπάθησες να πας στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ για
1: την
7: μεταγραφή.
1: Έκανε την πορεία.
7: Οι επιλογές του κύριου Ανδρουλάκη. Από το καλό στο καλύτερο. Απλώς ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
1: Ήρθε και η Σδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
7: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
1: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
7: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
1: Γιατί δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
7: Σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
7: Και δήλωνε δικηγόρος.
1: Ναι, εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
7: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε. Θα βάλω.
1: Ξέρεις, το πρώτο βάλει γιώτα. Τέλος πάντων.
7: Δεν χρειαζόταν έτσι.
1: Πάντως τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
7: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
1: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
7: όχι
1: προβλήματα.
7: Οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
9: Πύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδιά όπως
1: πάμε
9: φάνηκε.
1: Στην
9: δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι. Ενός διάσημου ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
7: Γιατί εντάξει. Οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν, Μετά μπότοξ θα γίνει.
1: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
7: Επίσης δεν κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Και για τον οποίο από την Ελλάδα.
7: Από την Ελλάδα. Ναι. Αντέδρασε για το χαριετιζόσουν με υπουργούς.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολλής να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
7: Μετά αντί να πεις για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πεις μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριετίζεσαι με υπουργούς.
1: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
7: Έχω εμπιστοσύνη.
1: Ωραία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: φύγει ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικεί τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες στις οποίες αρχίζουν σήμερα. Άγνωστος άνοιξε πριν το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 8 μαθητές. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, ο δράστης συνελήφθη, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αντλία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, για να
0: το
1: ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.

0: επιβολή πλαφών περιθώριου κέρδους αδειληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Επειδή στην κυβέρνηση διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην αντλία. Mm-hmm. Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάδα δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πας στο μισό. Δεν χρειάζεσαι και άδεια από την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Προφανώς δεν χρειάζεσαι άδεια. Πρέπει να βρει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το όμως αυτό όμως τη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρει ότι ναι, αλλά δεν τα καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
1: Δεν είπε όμως εκεί. Δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
0: Είχε πει όμως για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
1: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις, όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι δεν δίνουμε τα 500 δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το 1 δις για να το δώσει τα καύσιμα.
0: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της Ελλάς και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας.
0: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
2: Ακούστε, τα 4 εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα 2 από τα 4 εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα δύο μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
1: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το είπαμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα δηληστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια στην τιμή της αντλίας.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κύριου Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
2: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει στην υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
2: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και
1: όχι,
2: η κυβέρνηση.
1: Όχι, τα έβαλε και ο κύριος Τσίπρας. Πώς προκύπτει το 1,4
2: ευρώ από την εφαρμογή, προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που επαναλαμβάνω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει και ας απαντήσει σε αυτό για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
0: βέβαια,
2: την προηγούμενη εβδομάδα
0: για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πει ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
2: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε κι εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν στο περσινό όταν άνοιξε.
0: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά, μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον από, μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης, αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης, γιατί ξέρετε, σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει. Είναι πάρτε ζακέτα, θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν, για να μην θεωρητικολογούμε, αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας 4 πολύ χειροπιαστά εργαλεία που επιμένω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε, δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
1: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
1: απαντήσει. Στο επιχείρημά ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει, είναι ένα κόστος. Έχει στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
2: Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Ας μην υιοθετήσει αυτό. Ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε. Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
1: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
1: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
2: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάς πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάς. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνηση ή θέρμανση, θέλουμε να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
0: Κυρία Λελιώτου,
2: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
1: Όταν δεν ξέρεις που πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
2: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
0: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πασόκ και Ελλάς, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούργιο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν σε επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο Πασόκ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
2: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω σε ένα.
1: Δεν είναι στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουν. Μαζί σας θέλουν.
2: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σβουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν είναι με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός, δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσον αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
0: είναι
2: να κάνει.
0: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Αναγιώτου.
2: Όχι, είναι πάρα πόσο. Πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την πολιτική αλλαγή πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, διότι και οι προτάσεις παρουσιάσανε
1: στην ερώτηση πάνω σε αυτό.
2: Χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνουμε.
1: Μια σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί πρέπει μια σύντομη απάντηση για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
2: Κοιτάξτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
0: Ευχαριστώ
2: θα επαναξιολογήσουν οι πολίτες, εννοώ, όχι εμείς.
0: Κύριε Αναγιώτου, ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Πάνω σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και

ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
2: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
6: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
5: Για την ελπίδα για τη δημοκρατία.
6: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό χαριετισμό με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτη αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
5: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε, είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χθες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
6: Γιατί πιστεύω. Δεν εξαρτάται από μία χώρα, δηλαδή. Το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαμε πριν την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά.

0: διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών, θα παίξουν ρόλο και τα δηληστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
1: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα? Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή μόνο, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
0: Υπάρχει και η άλλη τέτοια. Επιτίθεται συγκαριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω του θάνατου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν, αλλά στοχεύει την Καριστιανού, γιατί ίσως την βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
1: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
0: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σου έχω, σου λέει.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτισμοί θα μπορούσαν να μπει κάποιος πάνω και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κβαντική ιατρική. Σηκώθηκε και ένα κουνιαχτό με τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καριστιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
1: Και χθες η κυρία Καριστιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
0: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
3: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, 1, 2, 3, 4, 5 φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Τα νανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν, για να λέγονται νανογυλαίκα.
0: Καταρχάς ζεσθενώσουν.
1: Α,
0: τα φορούσα και πίσω.
1: Έβγαζε κάποια θερμότητα.
0: Άμα βάλεις κάτι από πάνω, δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
1: Ναι, ρε,
0: αυτό
1: παιδί,
0: εννοώ.
1: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά?
0: Σαρινά της έκανε κάτι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε, η κυρία Βρετού είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ, και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
0: Είναι περίοδος. Για να ακούσουμε τι είπα.
4: Κανείς από εμάς εδώ δεν είναι ευρωβουλευτής με το Πασόκ, ναι. Και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
5: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
0: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα έπρεπε να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
1: Κοίταξε να δεις. Μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του Πασόκ και άφηνε την έδρα της Βουλής, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
0: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν. Στην Ευρωβουλή δεν την αφήνει, Αντώνη.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
0: αλλά
1: μπράβο,
0: τα μεγέθη.
1: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Αύριο στις 10 στον Εξώστη. Γεια σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.

0: σούπερ μάρκετ. Βλόγα meeting. Βλόγα ενεργείο. Βλόγα εταιρικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι ο πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσα από τον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανέφερε η κυρία Δημοχλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο μιλώντας σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και η κατηδίαν συναντήση που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, η Μπασεργατσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Έλευσης των ΗΕ. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν άτομο άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μια ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από την Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άνδρα εντόπισε γενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερο από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολιστήσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: θες. Χαμένης νύχτας εραστές.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Και θα πάμε συντροφιά για περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο, μέχρι τις 12, 12 παρά 5.

Είναι Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός είναι φθινοπορεινός, καθώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρωτοβρόχια, χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση σχετικά με τις βροχοπτώσεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και στις περιοχές μας, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στη Λευκάδα. Να πούμε και τις καλημέρες μας στους φίλους που μας ακούν από αυτές τις περιοχές της πόλης και βέβαια και από τους φίλους που μας ακούνε στην Τολοκαρνανία και όσοι είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στον Prisma Radio 91.6 και μέσα από το διαδίκτυο και από τις live πλατφόρμες όπως το live24radio.gr. Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε πολύ λίγο την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, εκ μέρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στέλεχος της Ελλάς και του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, και θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί της αναφορικά και με τα πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν μετά από τις εξαγγελίες των αρχηγών των κομμάτων και την παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αλλά νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το ξεπερνάμε και μπαίνουμε σε πιο κρίσιμα θέματα, όπως είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων, η εικόνα της κοινωνίας και ο δρόμος, κακά τα ψέματα, προς τις εθνικές κάλπες. Εθνικές κάλπες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι περισσότεροι πλέον και αναλυτές έχουν πει και έχουν οριοθετήσει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως προβλήματα έξω στην κοινωνία, υπάρχουν ζητήματα, μένει να δούμε πώς αυτά θα απαντηθούν. Στείλτε μας όμως και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ερωτήσεις, τόσο για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τη σημερινή μας καλεσμένη, όσο και θέματα που θέλετε να βάλουμε εδώ από τα μικρόφωνα του Prisma Radio 91.6. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, στους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, και αφού είπα αρκετά πράγματα εισαγωγικά, να πάω σιγά σιγά στην σημερινή μας καλεσμένη, αφού η κυρία Αντωνοπούλου πρέπει να βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή, να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας με ένα πρώτο ερώτημα. Τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή αφήνουν πίσω τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εικόνα τους και οι θέσεις πλέον είναι γνωστές. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την, από τη μία την πραγματική εικόνα της κοινωνίας και των προβλημάτων, τόσο της ακρίβειας όσο και των ζητημάτων που έρχονται και από το παρελθόν, όπως είναι το ζήτημα της στέγης, των κόκκινων δανείων κτλ. Της πίεσης, εν πάση περιπτώσει, που δέχονται τα νοικοκυριά. Αν θεωρείτε, κύριε Αντωνοπούλου, ότι κυρίως για το δικό σας πολιτικό υποκείμενο, την Ελλάς, αυτά που παρουσιάσατε και ακούσαμε και από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, αγγίζουν τον πυρήνα αυτής της αγωνίας και αυτών των προβλημάτων των συμπολιτών μας. Και αν θεωρείτε από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχετε ότι η εμφάνισή σας τόσο στη ΔΕΘ όσο και στη συνέχεια και οι θέσεις και οι προτάσεις δίνουν και μια διέξοδο, δίνουν και μια λύση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, παράγουμε δηλαδή περισσότερο, σχετίζεται με τη φορολογία και την ανακατανομή των βαρών, διανέμουμε δικαιότερα και σχετίζεται με το κοινωνικό κράτος, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και ένα δίκτυο ασφάλειας και προστασίας απέναντι στους πολίτες. Ζούμε καλύτερα. Αυτό προσθέθηκαν σήμερα από τον πρόεδρό μας συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση για το θέμα των καυσίμων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση το γνώριζε, δεν είναι διακεραυνό στην Ερυθρία. Γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η τιμή της, του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινούσε σε πολύ υψηλή, από πολύ υψηλή τιμή, με συγχωρείτε, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με την περσινή εκκίνηση, και δεν βρήκε ούτε λέξη να πει ούτε στη ΔΕΘ ούτε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε σήμερα εκ νέου 4 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, από τις οποίες την καλούμε να πει αν θα μπορέσει να, αν θέλει να πάρει μία ή ακόμα και συνδυαστικά όλες, ώστε, και θα πω και τις προτάσεις αμέσως, ώστε να κατέβει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,4 ευρώ και το πετρέλαιο, το ντίζελ, το πετρέλαιο που βάζουμε στα κινητά μας, στο 1,8. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ σαφείς. Η προτάση είναι η εξής. Ένα, έκτακτη φορολογία υπερκερδών στα δηληστήρια, τα οποία το τελευταίο εξάμηνο έχουν δει 1,6 δισκερδοφορία. 1,6 δισκερδοφορία. Δύο, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κατευθείαν θα κατέβαζε πάρα πολύ τη τιμή και στην Αγγλία και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Δύο, να μειωθεί ο ΦΠΑ, όπως το έκανε ήδη η Ισπανία, στο 13%. Και τρία, να μπει πλαφόν κέρδους όχι στην Αγγλία αλλά στο δηληστήριο. Δίνουμε λοιπόν ένα πλέγμα 4 προτάσεων, 4 μέτρων διαφορετικών που θα μπορούσαν να κατεβάσουν είτε ένα, είτε ένα μόνο του, είτε και τα 4 συνδυαστικά, τα δίκτυα των οποίων μάλιστα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θα μπορούσαν να κατεβάσουν τη τιμή για τον απλό πολίτη, τόσο του πετρελαίου θέρμανσης όσο και το κίνησης. Αυτό δεν αφορά, ξέρετε, μόνο τους πολίτες. Αφορά και τις επιχειρήσεις, γιατί μια επιχείρηση η οποία βάζει τόσο ακριβό πετρέλαιο στη διανομή της, άρα αυξάνεται τη τιμή του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει και τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους καταναλωτές από πώς θα αγοράσουν. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε σήμερα μια εξειδικευμένη πρόταση σε σχέση με το πετρέλαιο, η οποία ακολουθείται από τις προτάσεις που καταθέσαμε από τον Ιούνιο και εξειδικεύτηκαν στην ΔΕΘ για την ακρίβεια. που αφορούν και τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά ειδικά αγαθά και στους έλεγχους τροφικής αλυσίδα από την αρχή μέχρι το τέλος με πλαφόν ανά σημείο της τροφικής αλυσίδας, ώστε να μπορούμε να μην περιμένουμε το ράφι, αλλά να δούμε όλη την αλυσίδα πώς φτάνει από το χωράφι μέχρι το ράφι και να μπαίνει πλαφόν σε κάθε ξεχωριστή διαδικασία. Άρα λοιπόν έχουμε καταθέσει ένα συνολικό πλέγμα που αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το ερώτημα εδώ πέρα που μπαίνει πλέον, ειδικά για τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και σήμερα που φαίνεται από το καιρό κιόλας ότι αρχίζει και φθινοπωριάζει που λέμε πραγματικά. Άρα το πετρέλαιο, ειδικά στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αλλά και της Δυτικής, θα χρειαστεί να μπει άμεσα. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι ποιος μπορεί να συγκρουστεί με τα καρτέλ, ποιος μπορεί να συγκρουστεί με τα συμφέροντα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι παράγουν. Υπέρ λοιπόν των μικρομεσαίων και των μεσαίων οι οποίοι παράγουν και βλέπουν τα αγαθά τους να μην καταναλώνονται ακριβώς λόγω των πολύ υψηλών τιμών που μετακυλίουν την ακρίβεια από, από το πετρέλαιο στα ίδια τα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Γίνεται απολύτως κατανοητό νομίζω και η εξειδίκευση αυτής της πρότασης. Βέβαια στον αντίποδα δέχεστε μια κριτική ότι ορισμένα ζητήματα επίσης κομβικά σε σχέση με το εισόδημα και των εργαζομένων, για να το κάνω και λίγο πιο ειδικό, δεν τα αγγίξατε ή εν πάση περιπτώσει δεν μπήκατε σε μια συζήτηση για αυτά. Αναφέρομαι στο ζήτημα με τον 13ο μισθό παραδείγματος χάρη. Εκεί αναμένεται να τοποθετηθείτε το επόμενο διάστημα πιο ξεκάθαρα, είστε υπέρ παραδείγματος χάρη της επαναφοράς του 13ου μισθού έστω και σταδιακά σε βάθος ενός χρονικού διαστήματος μιας τετραετίας κυβερνητικής ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και έχει δύο άξονες. Είναι οι τρεις που σας ανέφερα πριν, που είναι η κεντρική μας γραμμή, η κεντρική μας θέση δηλαδή. Παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα έχει δύο συγκεκριμένους άξονες. Ποιοι είναι αυτοί? Ο ένας είναι ότι οφείλουμε στον ελληνικό λαό και στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αλλά και στην ελληνική επιχειρηματικότητα, να έχουμε ένα σαφές και πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή αναστάτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτό που λέμε δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό γιατί είτε είσαι ένας μισθωτός, όπως είμαι εγώ π.χ., του δημοσίου μάλιστα, γιατί καθηγητή, όσο δουλεύουμε στο πανεπιστήμιο είμαστε μισθωτοί του δημοσίου. Είτε λοιπόν είσαι λειτουργός του δημοσίου, είτε στον ιδιωτικό τομέα είσαι ένας εργαζόμενος ο οποίος πληρώνεται είτε με το μέσο μισθό είτε ακόμη το κατώτατο ή έχεις ας πούμε μία σύμβαση μερικής απασχόλησης, είτε είσαι ένας επιχειρηματίας και θέλεις σταθερότητα για να ξέρεις που βαδίζεις. Πώς θα αγοράσεις π.χ. ή θα νοικιάσεις ένα σπίτι στο παιδί σου που θα πάει να μείνει αυτό το καιρό στην περιοχή που πέρασε στο πανεπιστήμιο, αν δεν ξέρεις και δεν αισθάνεσαι ασφάλεια σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η συνολική αναδιοργάνωση του κοινωνικού κράτους. Άρα λοιπόν είναι από τη μία η ασφάλεια σε σχέση με τα εισοδήματά σου, από την άλλη η ασφάλεια σε σχέση με το τι σου παρέχει το κράτος. Τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τη δίκαιη φορολόγηση. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο είναι οι δύο βασικοί μας άξονες. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Είπαμε ότι στον ιδιωτικό τομέα οφείλουν ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ από το 2027, που θα γίνουν δηλαδή εκλογές κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει, τουλάχιστον λέει ο Πρωθυπουργός. Και προσέξτε, είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό. Δεν θα έρθει μόνο το αυτό το μέτρο, γιατί από μόνο το αυτό το μέτρο δεν αρκεί. Χρειάζεται η πλήρης επαναφορά ενός συνολικού σχεδίου για την εργασία. Με επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με επαναφορά της δυνατότητας ενός συνολικού πλέγματος μέτρων που θα αυξάνει τη δυνατότητα των εργαζομένων τη διαπραγματευτική τους δύναμη που λέμε, δηλαδή τη δυνατότητα των εργαζομένων να μπορούν με καλύτερο τρόπο να διαπραγματεύονται τους μισθούς, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το ωράριό τους, τις επιπλέον παροχές στην επιχείρηση. Άρα αυτό πώς γίνεται, αυτό γίνεται με ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο που στο επίκεντρο του θα είναι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν από μόνο του η αύξηση κατώτατου του μισθού δεν αλλάζει το σκηνικό στην εργασία αν δεν συνοδεύεται από αυτό το οποίο πολύ ξεκάθαρα και συγκεκριμένα είπαμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πει το εξής επίσης, ότι θα μειωθεί, θα έχουμε διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά. Γιατί το δημογραφικό δεν λύνεται απλά με ευχολόγια, αλλά πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Τι άλλο λέμε, ότι τα σχολικά γεύματα θα είναι δωρεάν και θα υπάρχει πλήρης κάλυψη για όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν μειώνεις και ένα κόστος από εκεί πέρα, αλλά και πέρα από αυτό βάζεις και μια κουλτούρα κοινωνικοποίησης και συνεργατικότητας μέσα στα σχολεία και στα παιδιά μας. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για τα ΚΔΑΠ, τη δημιουργική απασχόληση τόσο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όσο και το καλοκαίρι που οι γονείς εργάζονται και είναι ένα δυσβάστατο κόστος το που θα αφήσουν τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε μια πλήρη λειτουργία μέτρων η οποία ελαφρύνει το οικογενειακό εισόδημα και ταυτόχρονα ενισχύει τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη φορολόγηση π.χ. την κατάργηση του τέλους του ρεύματος, την κατάργηση αυτού του φοβερού μέτρου που αφορά την προπληρωμή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ άδικο μέτρο και στερεί εισοδήματα και στερεί δυνατότητα από τους ελεύθερους επαγγελματίες στο πώς μπορούν να παράξουν αλλά και στο πώς λειτουργούν τα οικονομικά τους. Άρα λοιπόν ένα πλέγμα μέτρων, και να μην ξεχάσω συγγνώμη και τους συνταξιούχους, όπου λέμε απόλυτα δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη, η οποία θα εξοικονομήσει περίπου 500 με 700 ευρώ, που και μπορεί σε περιπτώσεις πολύ δύσκολες συνταξιούχων που έχουν πάρα πολλά φάρμακα να φτάσει ακόμα παραπάνω. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε ένα μέτρο συγκεκριμένο, γιατί ξέρετε το ένα μέτρο από μόνο του μπορεί να το καταπιεί και η αγορά.
0: Κατανοητό,
1: μιλάμε
0: δεν
1: για ένα
0: αρκεί,
1: συνολικό
0: το...
1: πλέγμα μέτρων,
0: δεν αρκεί
1: ακριβώς,
0: το ένα
1: για ένα συνολικό πλέγμα μέτρων με κύριο ζητούμενο την παραγωγική ανασύγκρουση της χώρας, άρα λοιπόν να αυξηθεί η πίτα και ταυτόχρονα να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν και να παράξουν καλύτερο προϊόν εξωστρεφές, το οποίο να μπορεί να πουλιέται στη διεθνή αγορά, άρα να βγάζουν και οι επιχείρησεις περισσότερα κέρδη για να επιστρέψει
0: Μάλιστα.
1: αυτό το κέρδος και στους πολίτες.
0: Μάλιστα. Έχει έρθει ένα ενδιαφέρον ερώτημα από φίλο ακροατή. Εμείς συνηθίζουμε εδώ, γιατί προσπαθούμε να είμαστε λίγο διαδραστικοί, να βάζουμε και ερωτήματα από τους ακροατές
1: μας. Είναι πολύ ωραίο.
0: Και ρωτά ο φίλος ότι ο φίλος Γιώργος ο ακροατής λέει να σας ρωτήσουμε ότι στον πυρήνα, έτσι το μεταφέρω το ερώτημα, αφού κάνει μια εισαγωγή, λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ένα προοδευτικό πρόσημο ή στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς τοποθετούνται, προτείνουν πράγματα, κάποιες από τις προτάσεις είτε είναι ίδιες είτε εν πάση περιπτώσει έχουν μια κοινή αφετηρία και πολλές φορές πατάνε και σε πραγματικές ανάγκες και σε μια δυνατότητα που υπάρχει κακά τα ψέματα από την άποψη των εσόδων που έχει μαζέψει το κράτος όλο το προηγούμενο διάστημα και λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης και λόγω και των πλεονασμάτων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μήπως ήρθε ο καιρός για να υλοποιηθούν αυτά, να υπάρξουν και κατάλληλες συγκλήσεις? Δεν θα ήταν απαραίτητες αυτές οι συγκλήσεις έτσι και αλλιώς, αφού αυτήν οι χώροι μιλούν και για την κυβερνησιμότητα της Ελλάδας στην επόμενη περίοδο? Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι πατάει
1: είναι
0: σε έναν βαθμό.
1: Είναι σαφές. Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξο Τσίπρας άφησε και με την παραίτησή του από τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την παραίτησή του το βουλευτικό αξίωμα άφησε άπλετο χώρο στην υπάρχουσα μέχρι εκείνη τη στιγμή δημοκρατική αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση συνολικά, το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να απαντήσουν στα μεγάλα ερωτήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Εντούτοις, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε αυτή η δυνατότητα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε και πάτησε πάνω ακριβώς σε ένα έλλειμμα το οποίο υπήρξε για πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένας χώρος που θέλει να εκφράσει, να δημιουργήσει τον νέο πόλο γύρω της, τον νέο δημοκρατικό και προοδευτικό πόλο, και ταυτόχρονα να δείξει ότι έχει τη βούληση, το κύρος και το με επιτρέψετε και τη γνώση των θεμάτων ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω το ζητούμενο είναι η ενίσχυση των δυνάμεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η ενίσχυση των δυνάμεων του νέου αυτού εγχειρήματος, το οποίο προσπαθεί να έχει από τη μία μια απόλυτη θεσμική στάση και απόλυτη σοβαρότητα σε σχέση με τα μεγάλα ερωτήματα, και ταυτόχρονα να απαντάει σε αυτό το οποίο πολλές φορές είπα ξανά στην ένταξή σας σήμερα, στα ερωτήματα και στα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των απλών καθημερινών ανθρώπων, οι οποίοι αγωνιούν και πραγματικά περνάνε δύσκολα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είμαστε στην χαμηλότερη αγοραστική θέση σε όλη την Ευρώπη, είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι μία λέξη που ξεπερνάς εύκολα, μία πρόταση που ξεπερνάς εύκολα. Το ζούμε καθημερινά στο πορτοφόλι μας και στην αγωνία με την οποία ζούμε και βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερώτημα για μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και να υπάρχει με τον επικεφαλής μας, τον Αλέξο Τσίπρα, ο οποίος έχει τη δεδομένη και βούληση και γνώση για να υλοποιήσει όλα αυτά που έχουμε εξαγγέλει.
0: Μάλιστα, σαφής. Θέλω να έρθω λίγο και σε άλλο ένα κρίσιμο θέμα της επικαιρότητας. Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα την αποφυλάκηση Κασιδιάρη του μέλους του καταδικαστέντα, μέλους της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Θέλω να σας ρωτήσω, όλη αυτή η συζήτηση που έχει προκληθεί, αν θα μπορεί να μετέχει σε εκλογική διαδικασία ο νεοναζί Κασιδιάρης, αν από τη μία τη βλέπετε ως κίνδυνο αυτή τη συζήτηση και το πρόσωπο αυτό που προσπαθεί να ξαναεισέλθει έτσι στα πολιτικά πράγματα της χώρας, και από την άλλη ποια θα πρέπει να είναι και η απάντηση του προοδευτικού κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου, του κόσμου και της ευρύτερης, ας το πούμε έτσι, δημοκρατικής παράταξης απέναντι σε αυτά τα νέα ενδεχομένως μορφώματα που θα δημιουργηθούν, αλλά και να το πούμε και ξεκάθαρα απέναντι στους φασίστες νεοναζί όπως είναι ο συγκεκριμένος.
1: Λοιπόν, είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς καμία δυνατότητα παρερμηνίας. Ο κύριος, ο νεοναζί Κασιδιάρης, ο καταδικαστής για εγκληματική οργάνωση που βαρύνεται με τον φόνο του Παύλου Φίσα και του Σαχσαμάν Λουκμάν και την προσπάθεια δολοφονίας των αλληεργατών και στην αυτοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν έχει κανέναν απολύτως χώρο στη παρούσα Βουλή. Και αυτό το οποίο επιχείρησε χθες είναι ξεκάθαρα με κάθε τρόπο παράνομο, το ορίζει το καταστατικό της Βουλής, και εκεί πέρα βάζουμε τελεία παύλα παράγραφο. Επίσης έχει θεριθεί των δικαιωμάτων, οπότε δεν έχει δυνατότητα με κανένα τρόπο να κατέβει στην εκλογική διαδικασία, τελεία παύλα παράγραφος. Η Χρυσή Αυγή και κάθε άλλο παρόμοιο μόρφωμα είναι εγκληματικό, είναι νεοναζιστικό, και νομίζω ότι δεν πρέπει να το δίνουμε και δεν αφορά προσωπικά την ερώτηση που είναι πολύ σωστή που την κάνετε και ευχαριστώ, δεν πρέπει να δίνουμε κανέναν χώρο στη δημόσια σφαίρα να εισέλθει το δηλητήριο του φασισμού και του ναζισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα, αφορά όλα τα κοινοβουλευτικά και θεσμικά κόμματα. Η απόλυτη καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής και των διατελέσανταν, τους ανθρώπους που διατελέσανε πρόεδροι, γραμματείς εν πάση περιπτώσει ήταν στην Προεδρία και ήταν αυτοί που διεύθυναν την εγκληματική οργάνωση, δεν πρέπει να έχουν χώρο, χρόνο και ανάσα εντός του πολιτικού μας συστήματος. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Μάλιστα. Την στάση ορισμένων στελεχών της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, όπως της κυρίας Βούλτεψη, και αυτά τα με πολύ ευκολία αυτά τα ακούμε, ξέρετε, και καμιά φορά δεν ξέρω τι προσπαθούν ορισμένοι που έχουν μια πρόσβαση και εκλεγμένοι και ρετοί να περάσουν στους πολίτες. Είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί δεν πρέπει να αγαπήσουμε την λύθη, πρέπει να μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Την στάση τους λοιπόν και τα λεγόμενά τους, τις δηλώσεις τους, την ταύτιση του Κασιδιάρη με τον Αλέξη Τσίπρα, πώς το βλέπετε εσείς? Είδαμε την αντίδραση, τη θεσμική αντίδραση της Ελλάς, και βέβαια καλέσατε και τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πάρει θέση. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα μονοπάτια. Ξαναέρχεται στο προσκήνιο, δεν ξέρω, μια προσπάθεια δημιουργίας θεωρίας των δύο άκρων. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί κάποιος να βάλει έστω και με έναν τρόπο περίεργο, πονηρό, συνδικαλίστικο, τον πρώην Πρωθυπουργό στο ένα άκρο, να σας πω την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Το είπα και πριν, εντός των θεσμικών δημοκρατικών κομμάτων μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να έχουμε οι διαφωνίες να οξύνονται και πρέπει να οξύνονται, ειδικά προς την κυβέρνηση, ειδικά προς το κυβερνών κόμμα. Μπορούμε να έχουμε έντονες και οξύες διαφωνίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε όλοι ξεκάθαροι, με απόλυτα θεσμικό και υπεύθυνο προς τους πολίτες της Ελλάδας τρόπο, ότι τα φαινόμενα του φασισμού και του ναζισμού δεν έχουν χώρο με κανένα τρόπο εντός του θεσμικού μας συστήματος. Και αυτή είναι η απόλυτη θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, ναι στην οξία την παράθεση, όχι σε οτιδήποτε βάζει από την πίσω, από την πλαϊνή, από το παράθυρο, από την πόρτα του σκυλιού, οποιαδήποτε συζήτηση και σε οποιαδήποτε συζήτηση το φασισμό και τον ναζισμό, ακόμα και αν γίνεται με όρους clickbait.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει και το κόμμα σας και τα υπόλοιπα κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα και σε κεντρικά μέσα και από συναδέλφους και από αναλυτές αναφορικά με την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Θεωρείτε ότι αποτυπώνουν σε πραγματικό βαθμό ή εν πάση περιπτώσει πλησιάζουν την πραγματική εικόνα που επικρατεί στην σκέψη και άποψη των πολιτών? Τα ευρήματα είναι αισιόδοξα, θεωρείτε, για σας? Γιατί κακά τα ψέματα, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια δυναμική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην αρχή, ένα νέο κόμμα με έναν έμπειρο πρόεδρο στην ηγεσία. Κάποιοι μεταφράζουν ότι και παρατηρούν ότι υπάρχει μια στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις αναφορικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δικιά σας γνώμη?
1: Καμία στασιμότητα. Ίσα που σε πλειονότητα δημοσκοπήσεων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ξεκάθαρα δεύτερη, με ένα ποσοστό κοντά στο 17, λίγο παραπάνω και την ακρίβεια από το 17%, με μια Νέα Δημοκρατία σε σαφή, πολύ σαφή κάμψη, χωρίς ακόμα να έχει έλθει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, δηλαδή χωρίς τη μεγάλη μάχη που θα γίνει στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα ανακοίνωσε την Κυριακή τα συντονιστικά της όργανα, 590 στελέχη και παραπάνω σε όλη την Ελλάδα, που θα αποτελέσουν το κορμό και το πυρήνα της συμπαράταξης σε όλη την Ελλάδα, κυρίως και στην περιφέρεια. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, αλλά και στη διάχυση των θέσεών μας στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια και στη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στη διαβούλευση των θέσεών μας με την τοπική κοινωνία, όπου και αυτή και αν είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε με την κοινωνία και να ακούσουμε και τις διαφωνίες της κοινωνίας. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται ένα λάθος στην πολιτική. Θεωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν ένα κόμμα ως παντογνώστες από τη μία, και δεύτερον ότι δεν θέλουν να συζητήσουν λάθη ή παραλήψεις οτιδήποτε. Μα η συζήτηση με την κοινωνία πρέπει να έχει πρώτιστα το κομμάτι των λαθών ή των παραλήψεων ή τη διαφωνία του κόσμου με κάτι το οποίο εμπεριέχεται με στα προγράμματα. Αν δεν γίνει αυτή η συζήτηση, αν δεν εξηγηθεί, αν δεν εξειδικευτεί και δεν ακούσουμε τους πολίτες, εκεί πέρα δεν μπορείς να χτίσεις αυτή τη σχέση πολιτικών με πολιτικής που θέλει η ελληνική συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει ως νέο και ως έχοντας γνώσει των προβλημάτων και έχοντας καταλάβει και αποσφάλματα του παρελθόντος στην ελληνική πολιτική κουλτούρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το. Το δεύτερο είναι ότι το πρόγραμμα μας ανακοινώθηκε μόλις πριν 10 μέρες, ολοκληρωμένα. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν έχει γίνει κατανοητό και σίγουρα δεν έχει φτάσει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ξεκάθαρα δεύτερος με αρκετά υψηλό ποσοστό, δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, θα ξεφουσκώσει, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αντίθετα είναι ο βατήρας, και την επόμενη μέρα είναι ο βατήρας από τον οποίο ξεκινάμε για να προχωρήσουμε και να ριζώσει το κόμμα μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε μικρή και μεγάλη κοινότητα και φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία. Ήταν η πρώτη φορά που μας δόθηκε η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Είστε άλλωστε και ένα καινούργιο πρόσωπο, τουλάχιστον όσον αφορά το νέο επίσης κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα εδώ στο Πρίσμα.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν αγαπητή.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν αγαπητοί φίλοι και φίλες, η κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Έβαλε η συνομιλητριά μας το στίγμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε θέσεις αναφορικά και με την ακρίβεια. Το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα με την τιμή στα καύσιμα. Ένα θέμα που όντως θα έρθει το επόμενο διάστημα. Θέσαμε κι εμείς κάποια ερωτήματα αναφορικά με κάποια θέματα που η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δέχεται μια κριτική ότι δεν τα πιάνει, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα του 13ου μισθού είναι ένα από αυτά. Ακούσαμε στον αντίποδα μια συνολική προσέγγιση για την αναδιανομή του πλούτου, του εισοδήματος και την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως δήλωσε η κυρία Αντωνοπούλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Εμείς αυτό το σημείο θα τρέξουμε να πάμε σε διαφημίσεις. Για να επιστρέψουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Χθες στην Πρέβεζα βρέθηκε η κυρία Καριστιανού σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Πρέβεζα, σε μια πρώτη συνάντηση με φίλους, ψηφοφόρους και μέλη που την ακολουθούν. Χθες όμως είχαμε και συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το κρίσιμο θέμα της απαλωτρίωσης των δύο οικοπαίδων στην περιοχή πλησίων των Ιαματικών πηγών. Για το θέμα υπήρχαν αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα και τεκμηριωμένες θέσεις τόσο από το ΓΙΟΤΕ όσο και από το Σύλλογο το τμήμα Σαδάς Πέας των Αρχιτεκτώνων Πρέβεζας. Υπήρχε και μια επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας για να ξανατεθεί το θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Την υπογράφουν πολλοί φορείς. Νομίζω ότι η χτεσινή απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχει της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΗ Υπήρου, έτσι. Έχει μια βαρύτητα, θα τα πούμε όμως επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις αυτά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr. αξία real estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία real estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία real estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
13: Geox,
15: Lacoste,
13: Gant,
15: Replay,
13: Sakiris Malas,
15: US Polo,
13: Boss,
15: Cricket,
13: Damiani,
15: Skechers,
13: Versace,
15: Robinson
13: και πολλές άλλες.
15: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
13: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
15: Αερόσολα,
13: Piccadilly, Maxi Therapy,
15: Base Comfort,
13: Skechers Memory Foam.
15: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
13: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
15: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
13: και Σκουφά 24 στην Άρτα
15: και στο stepbrandshoes.gr.
16: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο παραδείσου να σε... Ακούμε ένα πολύ όμορφο λαϊκό τραγούδι σε μια διασκευή από μια... από ένα συγκρότημα που πλέον δεν υφίσταται, αλλά άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Ο λόγος για το Τρίφωνο και το αγαπημένο κομμάτι Χαράματα η ώρα 3. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις για τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα στην περιοχή μας. Χτες βρέθηκε στην Πρέβεζα η κυρία Καριστιανού, υπήρξε μια πρώτη συνάντηση φίλων και μέλων του κόμματός της στο κεντρικό ξενοδοχείο της

Λοιπόν, και βέβαια πριν πάμε σε διαφημίσεις, σχολιάζαμε λίγο για την χθεσινή συνεδρίαση του οργάνου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Διοικούσης Επιτροπής του τμήματος του ΤΕΙ Πύρου Λευκάδας, που διεξήχθη στην πόλη της Πρέβεζας με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το ζήτημα με τις απαλωτριώσεις και τα οικόπεδα στην περιοχή στα Καλάμια πλησίων των ιαματικών πηγών των ιαματικών πηγών της Πρέβεζας και πλησίων βέβαια και της Κιανής Ακτής, το θέμα που έχει απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα και την τοπική δημοσιογραφία μετά από τις αντιδράσεις φορέων, κατοίκων, κινήσεων, αλλά και τις ανακοινώσεις και των δημοτικών παρατάξεων, τόσο της Λαϊκής Συσπήρωσης όσο και της παράταξης της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου της Πρέβεζας, της παράταξης Ανάπτυξης. Τώρα έγινε λοιπόν η συνεδρίαση, μια συνεδρίαση που έβαλε θέματα και πάρθηκαν και αποφάσεις, όπως σας είπαμε λίγο πριν, αποφάσεις που έρχονται στον αντίποδα των προθέσεων.

0: Και θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι.
1: Τώρα, επιστρέφοντας λίγο στα κεντρικό πολιτικά, τα νέα πολιτικά κόμματα προεξάρχοντος του κόμματος Σαμάρα που δημιουργούνται εκ των δεξιών της κυβέρνησης, πολλοί αναλυτές τονίζουν και δεν έμπειροι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Υπάρχει ένα κείμενο στο The News από τη Λόρα Ιωάννου ότι μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην εκλογική εικόνα της, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μένα να δούμε αυτό αν θα πραγματοποιηθεί. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε και να τα πούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα την εκπομπή μας. Από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο για άλλη μια φορά. Θερμές ευχές να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Να είστε καλά, να αισιοδοξείτε, να αγωνίζεστε, αλλά να μην σταματάτε να χαμογελάτε.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr.

σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο, αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της με την κατάσταση, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο, πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καστελόριζου, που εκτιμά πως θα αποδώσουν και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανέφερε η κυρία Δημογλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση σε Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, και υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της τριημερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κύριος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Η ενεργειακή κρίση, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις ρωσικά δηληστήρια, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μία ακόμα λαθροχείρια, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, μείον 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άντρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα του Τζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστρος Χρυσούπολης 2-1.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
12: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
14: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
15: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
16: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
17: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής χαίρεται πάρα πολύ, γιατί επιτέλους ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος, αλλά είναι και πολιτικός, δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι πάρα πολλά άνθρωπος, παιδιά. Γιατί αυτό είναι που έχει σημασία, να είσαι άνθρωπος. Επιτέλους έθιξε το ζήτημα αυτό το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες με τις ιατρικές υπηρεσίες και το πώς αυτές παρέχονται με το σωστό ανθρώπινο τρόπο. Η Μαριζέτα μας, η Μαριζέτα η Αντωνοπούλου, που είναι πάντοτε κοντά στον απλό πολίτη, παιδιά. Το μεροκαματιάρι, τον άνθρωπο που δεν λέμε τώρα, δεν είμαστε Σιριζέοι να λέμε η Πασόκη ότι τελειώνουν τα λεφτά του από τις 10 του μήνα, που όμως ό,τι βγάζει το δίνει. Πάντα κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο η Μαριζέτα και η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κύριου Μιχάλη, μιλάει για το πραγματικό πρόβλημα.
1: Τι έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
2: εγώ,
1: αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
1: πώς
2: θέλω να πω.
1: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Ο απλός άνθρωπος. Ο μεροκαματιάρης. Ο απλός. Ο πασαένας. Πώς μπορεί με ασφάλεια να πάει να κάνει τα μπότοξ του. Δηλαδή, εκεί μας φτάσαν οι αλήτες. Να πηγαίνει ο άνθρωπος, είναι, δουλεύει, ας πούμε, υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ και φεύγει από τη δουλειά, πάει να κάνει τα μπότοξ του, σαν άνθρωπο όπως όλοι οι απλοί πολίτες. Και δεν ξέρει πού πάει, παιδιά. Εκεί, μπράβο, μπράβο, Μαριζέτα. Μπράβο, επιτέλους, κάποιος επιτέλους το περίμενα. Περίμενα ότι κάποιος θα το πει. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα. Είχα χάσει την εμπιστοσύνη μου στην πολιτική. Είχα χάσει την εμπιστοσύνη στην επαφή που μπορεί να έχει ο πολιτικός με τον απλό πολίτη. Αλλά ευτυχώς ήρθε η Μαριζέτα και η Ελλάς του Τζοκόντου και την αποκατέστησε αυτήν την εμπιστοσύνη που έπρεπε να είχα έτσι κι αλλιώς, όπως αποδεικνύεται στους πολιτικούς, γιατί νοιάζεται για τον απλό πολίτη. Που θέλει, τι θέλει ο άνθρωπος, τελειώνει τη δουλειά, πάει να κάνει τα μπότοξ. Τα φέρνει δύσκολα πέρα, τα ακριβαίνουν οι ακρίβειες, αλλά δεν θα τους στερήσουμε και τον μπότοξ του. Αλήτες πια.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
2: εγώ,
1: αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι θα πούμε σε αυτόν τον απλό πολίτη. Πήγαινε τράβα, κάνε τα μπότοξ όπου να είναι. Αυτή είναι η δημόσια υγεία που ονειρεύεστε, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή στην οποία ο απλός πολίτης θα πηγαίνει να κάνει ανόρθωση στήθους όπου να είναι. Αυτή που ο απλός πολίτης θα θέλει να κάνει μια εγχείρηση αλλαγής φύλου και δεν θα ξέρει που πάει. Θα θέλει να κάνει μια εμφύτευση ο απλός πολίτης τριχών και μην πω άλλα. Ας μείνουμε στα μπότοξ του απλό πολίτη. Δεν έχουν καθόλου μυαλό. Είναι εδώ, λες, δεν έχουν τίποτα. Φαντάσου τώρα, σκέψου τώρα πώς σκέφτεται το σύμπαν η Μαριζέτα μας, πώς σκέφτεται τον κόσμο γύρω της, όπου στον κόσμο της Μαριζέτας, γιατί είναι ένας ειδικός κόσμος της Μαριζέτας και της Ελλάς προφανώς και όλων των καινούριων παρατρεχάμενων του Αλέξη, ο απλός κόσμος κάνει μπότοξ. Αυτό κάνουμε. Τι κάνουμε, μπότοξ. Είναι σύνηθες στον κόσμο της Μαριζέτας να κάνουν μπότοξ. Είναι περίπου σαν να πει, πολύ σωστά Γιώργο, θέλω να πάω να κάνω λεύκανση. Ο απλός πολίτης θέλει να πάει να κάνει μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνει? Με τι εμπιστοσύνη θα κάτσει να του κάνουν τη λεύκανση? Η Μαρίνα τη λεύκανση θυμήθηκε. Αυτό που θυμάστε τη λεύκανση που πάει από όλα όταν συζητάμε, κατευθείαν το μυαλό σας πάει στη λεύκανση, Μαρίνα. Μερικών εννοώ από εσάς. Το εγκρίνω και το χειροκροτώ. Και είναι πολύ καλύτερο να πηγαίνει το μυαλό στη λεύκανση παρά να πηγαίνει εκεί που πηγαίνει το μυαλό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, οικονόμου, ο οποίος μας είπε σε σχέση με όλα αυτά, σε σχέση με τους απατεώνες οι οποίοι έχουν άδειες από τον Ιατρικό Σύλλογο και την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου και ενδεχομένως να συμμετέχουν και σε συνέδρια υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου ή κάποιου Υπουργείου, μας είπε:
2: Είμαι πολύ, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Βέβαια το παδιλίκι γενικώς είναι κακό πράγμα, έτσι είναι, είτε είναι για ομάδα είτε για ιδέες. Και τώρα που το σκέφτομαι, καλύτερα να είσαι οπαδός ομάδας, δεν αλλάζει και τίποτα. Αλλά αν είσαι οπαδός ιδεών, κινδυνεύεις να μείνεις χαζός. Γιατί δεν σκέφτεσαι και τις άλλες ιδέες που κάτι μπορεί να έχουν και εκείνες. Όσο για την ατομική ευθύνη σε ζητήματα ιατρικής είναι... Τώρα που το σκέφτομαι και εγώ υπέρ είμαι, αλλά εάν είμαστε πολύ οπαδοί της ιατρικής ευθύνης, έτσι, της ατομικής ευθύνης, θα πρέπει να ζητήσουμε την κατάργηση κάθε ελέγχου. Σε οτιδήποτε. Και τώρα που το σκέφτομαι, και της ελληνικής αστυνομίας της ίδιας. Ατομική ευθύνη θα προσέχεις που κυκλοφορείς, με ποιον συναναστρέφεσαι, που πας, τι κάνεις, τι λες, γιατί χρειάζεται η ελληνική αστυνομία, δεν κατάλαβα. Έρχεται ο άλλος και σου κλέβει το σπίτι. Ατομική ευθύνη να πρόσεχες, να βάζεις συναγερμό, να έχεις λυσσασμένα σκυλιά να σε φυλάνε, να έχεις φτιάξει μια τάφορο, δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε οπαδοί της ατομικής ευθύνης. Περίεργο που την ατομική ευθύνη την επικαλούνται κυρίως οι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν την ευθύνη την πραγματική. Την τυπική ευθύνη δηλαδή. Ή αυτοί που θέλουν να υπερασπιστούν αυτούς που έχουν την τυπική ευθύνη, εν προκειμένου τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος μοιράζει τις άδειες, πήγα να πω σαν να είναι κουφέτα, αλλά και τα κουφέτα προσέχουμε σε ποιους τα μοιράζουμε, δεν πηγαίνουμε και τα πετάμε από τον μπαλκόνι μας. Η ατομική ευθύνη σε κάτι που εγκρίνει ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να υπάρχει. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Έχει, λέει, ο Ιατρικός, με την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά ακόμα. Πάω εγώ. Λες, ιατρικοί είναι επιστήμονες. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι επιστημονικός ο σύλλογος και έτσι διαφημίζεται και ο ίδιος. Είναι σαν την κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, έτσι δεν υπάρχουν και οι επιστημονικοί σύλλογοι. Είναι συνδικαλιστικός σύλλογος. Και τώρα θα πάει ο άλλος να δημιουργήσει πρόβλημα στους ψηφοφόρους του. Τρελός είναι. Οπότε παιδιά, ατομική ευθύνη, έτσι, γιατί αυτοί που έχουν την πραγματική ευθύνη, στην καλύτερη περίπτωση ξύρουν τον πίθηκα, στη χειρότερη, αλλά καλύτερη για αυτούς, το ξύρουν με ανταλλάγματα. Εννοείται, Γιώργο μου, ατομική ευθύνη και ατομική υγιεινή πάνε χέρι-χέρι. Πλενόμαστε γιατί δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Ότι υπεύθυνοι, για να μην παρεξηγηθώ, βεβαίως η ατομική ευθύνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχουμε το νου μας και να μην είναι, αλλά κάποιοι καραγκιόζηδες πληρώνονται, έχουν αναλάβει το έργο να προστατεύουν, πες και τους αφελείς, γιατί και τους αφελείς πρέπει κάποιος να τους προστατέψουν, αλλιώς να τους γκρεμίσουν, να τους ρίξουμε σαν ένα γκρεμό, να τελειώνουμε, να μην έχουμε αφελείς, να μείνω εγώ και ο Γιώργος μόνο και οι ακροατές της εκπομπής φυσικά. Είναι σημαντικό, ναι, για το να έχουμε το νου μας και τα λοιπά, αλλά όταν ένα σοβαρό όργανο υποτίθεται και επιστημονικό πάει και βάζει έγκριση, δεν θα λέμε «Α, να είχες την ατομική ευθύνη, να ήξερες ο Ιδιωτικός Σύλλογος Αθηνών είναι πουλάνε τον παπά». Το μπουνε τουλάχιστον ελληνικό ιατρικό σύλλογο, να βάλουν το ελληνικό μπροστά, να έχουμε το νου μας. Αλλά έτσι σκέτο ιατρικό σύλλογος Αθηνών, λες εντάξει. Δεν είναι μόνο Έλληνες στην Αθήνα, οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, μίλησε και ο εμφανίστηκε και ξανά ο αγαπημένος μου υπουργός. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, μια χαρά ήταν, δεν είπε τίποτα φοβερό. Δύο πράγματα και είπε, το ένα πρόλαβα να το κόψω, το άλλο δεν πρόλαβα. Τον ρωτάνε, είναι στον Τζούνο και στον Κούτρα και του λένε, ευγιοριζάει. Του δώσατε άδεια. Και χωρίς βραχιολάκι, για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα, γιατί και αναρωτιέται τότε ο υπουργός.
3: Μήπως πρέπει να σκεφτείτε τα βραχιολάκι.
4: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν ένας
2: όταν ένας κατάδικος φεύγει μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, είναι προφανές ότι υπάρχει και το ρίσκο της απόδρασης όταν παίρνει άδεια. Το ποσοστό όμως της απόδρασης είναι απειροελάχιστο. Είναι κάτω από 1%. Ναι. Άρα λοιπόν να καταργήσουμε το μέτρο.
0: Ναι. Επειδή το ρωτάει ο υπουργός, ναι, να το καταργήσουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι θα κοπούν κάποιες αποδράσεις, κάποιοι δικηγόροι θα έχουν λιγότερη δουλειά, αλλά να το καταργήσουμε το μέτρο, ναι. Διότι έστω και 1% ή λίγο κάτω 1% σκληρών εγκληματιών έξω, είναι καλύτερο να μένουν μέσα. Και αν κάποιος θέλει να απολαμβάνει την ελευθερία του, ακούστε παιδιά τώρα ιδέα. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα, μπορεί να τη βρείτε λίγο ρηξικέλευτη, λίγο έτσι προχώ. Δεν έχει παρά να μην εγκληματίσει. Δεν έχει παρά να μην σκοτώσει. Λέω τώρα μια ιδέα, το δύσκολο. Αλλά αν κάποιος εκτιμά πολύ την ελευθερία του και την έχει απόλυτη ανάγκη, να μην σκοτώνει. Άμα σκοτώνει, να νοιαζόμαστε περισσότερο για την κοινωνία και πώς θα την προστατεύσουμε από αυτόν, παρά για το τι θα γίνει αυτός και η ελευθερία του και η ανάγκη που και που να πηγαίνει μια βόλτα να παίρνει μια άδεια. Δίνω τώρα μια ιδέα, δεν είναι ο άνθρωπος, εντάξει, θα μου πείτε, δεν γίνεται, μπορούμε να μην σκοτώνουμε. Είπαμε, πλέον για κάποιο λόγο ο νομικός μας πολιτισμός έχει εστιάσει στις ανάγκες του εγκληματία, αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες της κοινωνίας. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί οι εγκληματίες να είναι πιο σημαντικοί από την κοινωνία, έτσι. Εγώ δεν απλώς κάνω μια περιγραφή των πραγμάτων. Δεν λέω το ένα είναι σωστό ή το άλλο σωστό, για όνομα του Θεού. Μετά δεν πρόλαβα να κόψω το άλλο του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος της Ελλάς της δικιάς του, όχι του Τζοκόντου, ο οποίος αναρωτήθηκε για την παιδική εγκληματικότητα και άρχισε και έδειξε το πόσο λάθος είναι οι προτεραιότητες που βάζουμε. Γιατί άρχισε να επιχειρηματολογεί και να λέει και τον 13χρονο που πήγε να σκοτώσει το συμμαθητή, τι θα κάνουμε με αυτό το παιδί. Τι θα κάνουμε με αυτό και πώς αυτό το παιδί και πώς θα του φερθούμε αυτό το παιδί και πώς. Και δεν λέω να είναι κάτι που θα μας απασχολήσει το πώς θα φερθούμε στο 13χρονο. Αλλά διάολε, δεν πρέπει η προτεραιότητά μας να είναι οι υπόλοιποι 13χρονοι που θα έρθουν σε επαφή με αυτό το τσογλάνι. Δεν λέω το παιδάκι να το βοηθήσουμε να μην είναι τσογλάνι. Αλλά το πρώτο μας μέλημα να είναι αυτός, να μην είναι οι υπόλοιποι, το πρώτο μας μέλημα. Δηλαδή να μην είναι το πρώτο μας μέλημα πώς θα προστατεύσουμε τους υπόλοιπους 13χρονους από αυτόν. Αλλά το πρώτο μας μέλημα να είναι πώς θα πάθει τα λιγότερα ο συγκεκριμένος. Έλεος πια, δηλαδή... Αυτό θα είναι το πρώτο μας μέλημα. Σε μια κοινωνία που δεν εξασφαλίζει στον απλό πολίτη τα μπότοξ του και την ασφάλεια στα μπότοξ του, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.

0: Δώστε στα μπότ, τα μπότοξ στο λαό, κουφάλες, ολιγάρχες. Φοβερός ήταν ο κόσμος της Μαριζέτας, ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ, μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι μάλλον τα καλύτερά σας χρόνια αυτά, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε, στις εξεταστικές ή και εκτός εξεταστικών δεν απαγορεύεται, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί με φανφαραντούρι.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
2: εγώ,
1: αυτοί οι άνθρωποι.
3: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ. Να δω.

μια πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πάνω σου. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος.

0: είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Εγάλαιο και τη Μεταμόρφωση. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, οι αυξημένες γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές οφείλονται κυρίως στη ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στον πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, καταγράφεται δραματική μείωση των γεννήσεων σε όλη τη χώρα κατά 42% από το 2009 μέχρι το 2024. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις και ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παρουσίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Πολύτιμο φίλο χαρακτήρισε ο Ταγί Περντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους παραδοσιακά ισχυρότερους τομείς της εταιρικής μας σχέσης, η αμυντική βιομηχανία, πρέπει να αναπτυχθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια και να αποκτήσουμε νέα δυναμική, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Όπα!
7: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
12: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Που να ξεκινήσω, είχα βρει ένα που ήθελα να πω κάτι για τον εαυτό μου, έτσι, γι' αυτό με ενδιαφέρει. Ο Κωνσταντίνος λέει: Αφεντικό, θα αργήσω αύριο, έχω μπότοξ το πρωί. Βάλε άλλη μία Μαριζέτα, βάλε, γιατί είναι η εκπομπή αφιερωμένη στη Μαριζέτα. Υποψιάζομαι μία από τις πολλές που θα αφιερωθούν στη Μαριζέτα στο μέλλον, γιατί άνθρωπος που λέει κάτι τέτοιο έχει να πει πάρα πολλά και το λέω για το καλό του απλού πολίτη, παιδιά. Έτσι, όχι γενικώς και ορίστος, για το καλό του απλού πολίτη, παρακαλώ.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, όπου ο απλός πολίτης ο Μέρος μας να πάει το μπότοξ του και δεν ξέρει που να το κάνει.

Σταύρος, λεωφόρος Μαραθώνος στο ύψος του Ματιού έκαναν έργα για αποχέτευση. Έχουν τελειώσει, το έβλεπα. Έχουν τελειώσει τα έργα για 2 μήνες, όντως. Οι πινακίδες για μονοδρόμηση και όριο 30 χιλιόμετρων ξεχάστηκαν. Μιλάμε τόσο. Τι να πω, τόσο κοπρόσκυλα. Είχαν κλείσει το δρόμο, είχαν μόνο κάνει πολύ μικρό το δρόμο. Είχαν. Και με 30 χιλιόμετρο, όντως, γιατί έπρεπε να πηγαίνεις πολύ αργά. Τελειώνουν τα έργα, ανοίγει ο δρόμος κανονικά 30 χιλιόμετρο. Το ξέχασαν εκεί. Τα κοπρόσκυλα. Μιλάμε για κοπρόσκυλα κανονικά. Που αν τυπικά εφαρμοζόταν ο νόμος, όποιος πάει πάνω από 30 σε εκείνο το σημείο της Μαραθώνης πρέπει να τρώει κλίση. Εκεί τα κοπρόσκυλα βημένο. Και ζητώ συγγνώμη από το Ζάχο, έτσι είναι η έκφραση τέτοια. Ο Παπάρης χτες το βράδυ κάποια εκδήλωση είχε στο Μέγαρο Μουσικής. Για μία ακόμη φορά, αντί να σταματήσουν στο τεράστιο, αντί να μπουν στο τεράστιο πάρκινγκ του Μεγάρου, οι λιμουζίνες και τα οχήματα της συνοδείας τους περίμεναν πάνω στη λεωφοριολωρίδα και στη δεξιά λωρίδα της Βασιλής Σοφίας, προκαλώντας κίνηση και βέβαια παρουσία πολλών οργάνων της Ελλάς. Της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, της Ελλάς, όχι του Τζοκόντου. Παιδί μου, όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, εκτός αν δεν είμαστε. Και είμαστε υπεράνω του νόμου. Το πόσο και ποιοι είναι υπεράνω του νόμου μπορεί να το δείτε εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής. Ίσως η πιο εξοργιστική επίδειξη του «εγώ έτσι γουστάρω» και με την αιγίδα της πολιτείας και της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη.

Ο GBU 57, μάνο και ο πολίτης έχει ατομική ευθύνη όταν πηγαίνει κάποιος σε κβαντική ιατρό ή ολιστική ιατρό, τα θέλει ο ποπός του. Ναι, GBU 57, ναι. Αλλά υποτίθεται η πολιτεία προστατεύει και τους πιο αφελείς. Είναι για να προστατεύει τους αφελείς. Όσοι ακούτε εδώ την εκπομπή, έχετε ακούσει το πόσο κοροϊδία ρίχναμε στη Μαρία την Καριστιανού για το κβαντική ιατρός. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που το πιστεύουν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αφελείς, αφελέστατοι είναι. Τρομερά αφελείς και επικίνδυνοι για τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Αλλά αυτοί οι αφελείς άνθρωποι έχουν σύμμαχο της αφέλειάς του τους ιατρικούς συλλόγους που δίνουν την άδεια στην κάθε Καριστιανού να διαφημίζει την κβαντική ιατρική της. Δεν είναι δηλαδή όπως πας, ξέρω εγώ, στη Χαρτορίχτρα ή στα Ταρό. Δεν υπάρχει κάποιο όργανο της πολιτείας με την ευρύτερη έννοια ή κάποιος επιστημονικός σύλλογος να εγκρίνει την και να πεις, ορίστε ρε παιδιά, η Ένωση Αστροφυσικών Ελλάδος εγκρίνει το γραφείο της αστρολόγου τάδε. Το ότι δίνει άδεια για να λειτουργήσει. Εδώ έχουμε άδεια από ιατρικούς συλλόγους, οπότε δεν είναι μόνο η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη πάει μέχρι σε ένα σημείο. Κάπως πρέπει να προστατευτούν και οι πιο ηλίθιοι από εμάς. Διαφορετικά, ας αφήσουμε τους άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είναι να χτυπάνε κουδούνια και όποιος ατομική ευθύνη, να μην τους ανοίξεις.

0: Σωτήρης, πάντως προθανάτου Μαζονάκη δεν τολμούσε και κανείς δημοσιογράφος να αμφισβητήσει την αγφαντική ιατρική και μέσω στην Κάρη. Και εμείς εδώ τι κάναμε, ρε Σωτήρη? Εγώ τι έκανα εδώ τόσο καιρό? Εννοείς κανένας άλλος πλην του Βουλαρίνου? Έτσι το δέχομαι. Αλλά και κανένας. Εδώ πέρα ένας, όλοι οι μαθητές, το θυμάστε τι γέλιο ρίχνουμε κάθε φορά με την κβαντική ιατρό. Τι γέλιο ρίχναμε πολύ πριν το Μαζονάκη. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στην αντίληψή μου, που μπήκα στο site της και ανακάλυψα ότι έχει ειδικευθεί στην κβαντική ιατρική. Οπότε όχι. Είναι περίεργο βέβαια, έχεις δίκιο πάντως, αυτό με τους δημοσιογράφους είναι ένα πρόβλημα. Αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι, Σωτήρη μου, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είναι αρεστοί και να πηγαίνουν όπου φυσάει ο άνεμος. Ο άνεμος φυσούσε προς την Καριστιανού. Δεν θα πήγαιναν εκείνοι να χαλούσαν τις καρδιές τους με το «για όνομα του Θεού». Τώρα που ο άνεμος δεν φυσάει πια προς την Καριστιανού, τώρα ανακαλύπτουν και κβαντικές ιατρικές και όλα θα τα ανακαλύψουν. Εξαρτάται προς τα που θα φυσήξει ο άνεμος. Αλλά τι να κάνουμε, θέλουν να είναι αρεστοί. Δεν θέλουν να είναι να λένε την αλήθεια. Εντάξει, ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και το κοινό τους αντιστοίχως το ίδιο θέλει, όπως φαίνεται. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Και ο Αλέξ Ζαλέκο, κομμουνιστή ηγέτη, έχει κρατήσει σημειώσεις για το πώς γίνονται σωστά εκλογές. Μαθαίνεις μπαλίτσα από Βλαδίμηρο. Μαθαίνω μπαλίτσα και από ανακοινώσεις. Δεν θυμάμαι ποιος οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση που λέει οι εκλογές στις περιοχές τις οποίες έχει βάλει η Ρωσία, της Ουκρανίας, είναι παροδία. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ρωσία είναι μια χαρά εκλογές. Αλλά εκεί, ειδικά στις περιοχές που έχεις βάλει, είναι παροδία εκεί. Ρε, πάτε καλά. Τέλος πάντων, γρήγορα να προλάβουμε. Επειδή έχετε αγωνία, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με Φανφαραντούρη και Σδούκου και τους χαριετισμούς τους. Πώς ξεκίνησαν όλα, παιδιά? Ξεκινάει ο Φανφαραντούρης, ο γνωστός Σιριζέος που είδε το πλοίο να βουλιάζει, γλυκοκοίταξε την Καριστιανού, έφαγε πόρτα και τελικά τον πήρε αυτός που παίρνει όσους τρώνε πόρτα, τους παραπεταμένους της ζωής. Ο Ανδρουλάκης τον πήρε στο Πασόκ, καταγγέλει έτσι, αορίστος.
1: Κάθε μέρα οι αποκαλύψεις που φέρνετε στο φως φέρουν πρόσωπα της καλής κοινωνίας εντός πολλών εισαγωγικών, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες, θεραπείες, τσαρλατάνους. Είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο για ψεκασμένους σε χιλιάδες συμπολίτες.
0: Κλείνει το μάτι στους ψεκασμένους. Το πιάσατε, παιδιά, το υπονοούμενο οι αντιεμβολιαστές. Σας κλείνει το ματάκι ο Φανφαραντούρης και μέσω αυτού το Πασόκ. Και τότε η Σδούκου του θυμίζει ότι κάπως έκανε τα γλυκά ματάκια, πολιτικά μιλώντας πάντα, στην Καριστιανού.
2: Για τον κύριο Φαραντούρη, δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Ό,τι του είπε, βέβαια εδώ το χαριεντιζόσασταν, είναι προφανώς, δεν φανταζόμαστε ότι κομμένιζε ο Φανφαραντούρης, κανείς δεν πήγε το μυαλό του σε αυτό, γιατί δεν υπόθηκε έτσι. Το χαριεντιζόμασταν ήταν επειδή πραγματικά έκανε τα γλυκά ματάκια στο κόμμα της Καριστιανού.
1: Είναι εκτός κομματικού σωλήνα, χωρίς κομματικές περγαμηνές, και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν και τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου, δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει κομματικά ένσημα ή κομματικές περγαμηνές για να βγει μπροστά, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενος.
0: Και χάρη σε αυτό, η Καριστιανού είναι καλοδεχομένη. Θυμήθηκα μία από τις. Είναι δύσκολο να πει η πιο αστεία στιγμή του Φαν Φαραντούρη, αλλά μία από τις πιο αστείες είναι όταν η Καριστιανού έχει επιτεθεί στο Τζίπρα. Ο Φαν Φαραντούρης δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, ψάχνει δουλειά. Περιμένει από τα αφεντικά του κάθε ομάδα να του πούνε αν θα το πάρουν στο δικό του κόμμα ή όχι. Δεν θέλει να τα χαλάσει με κανέναν. Και έτσι, όταν τον ρωτούν, συμφωνείτε με αυτά που είπε η Καριστιανού για τον Τζίπρα, εκείνος είπε.
3: Έχω να σας πω μονάχα αυτό που γνωρίζω και που πιστεύω ότι αξίζει.
4: Τι μου το γίνα τώρα, τι γνωρίζετε, τη δική σας άποψη θέλω. Να μας πείτε, τη δική σας άποψη δεν μπορεί να μην τη γνωρίζετε.
3: Αξίζει να συγκρατήσετε και με πετυχαίνετε, επαναλαμβάνω, λίγο πριν την επιβίβαση, ήδη στην επιβίβαση δηλαδή.
4: Καλά, δεν θέλετε να απαντήσετε, το αποφεύγετε τώρα. Εντάξει, το έμπιμπιγκ, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σας ρωτάει. Έκανε επίθεση στον Τσίπρα. Εσείς αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού εναντίον του Τσίπρα τα συμμερίζεστε.
3: Ένα λεπτάκι.
0: Ένα λεπτάκι, φεύγει και το αεροπλάνο, ρε παιδιά. Ένα λεπτάκι, φεύγει το αεροπλάνο. Δεν μπορώ, τι, ποιος είναι ο Τσίπρας. Κάτι μου θυμίζει το όνομα, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω.
4: Σας ρωτάει πολύ απλά. Αυτά που είπε εναντίον του Τσίπρα τα υιοθετείτε ή όχι. Ένα ναι ή ένα όχι, είναι τόσο απλό.
3: Βλέπετε ότι γίνεται ανάγνωσμα για να επιβιβαστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και επιφυλάσσομαι να έρθω και στην εκπομπή σας να τα πούμε από κοντά.
4: Σας περιμένουμε, κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Δεν είχε βρει δουλειά ο Φουκαράς τότε, δεν είχε βρει που θα πήγαινε σε ποιο μαγαζί θα δούλευε. Μετά βρήκε το Πασόκ, χάρη στη μεγαλοθυμία έτσι την καλοσύνη του Νίκου που μαζεύει κάθε παραπεταμένο και έτσι πήγε στο Πασόκ. Αν δεν είχε πάει στο Πασόκ...
5: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, ναι, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
2: στους εκατομμύρια συμπολίτες, κύριε Φαραντούρη,
5: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας που τους χαρακτηρίζουν ψεκασμένους.
2: Εκεί θα ήσασταν.
5: Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω, αγαπητή κυρία Σδούκου.
0: Καλά, όχι και τόσο αλλού, όπως φαίνεται από αυτά που λέει. Θυμώνει λοιπόν, γιατί του θυμίζει το τι έκανε. Θυμώνει πολύ ο Φαν Φαραντούρης και της λέει...
5: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
5: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
2: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
5: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
2: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
5: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς καρδιοδητήσατε σε υπουργός.
2: Λοιπόν,
5: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
0: Πω, θύμωσε ο Νικόλας, θύμωσε και είπε... Άσχημα πράγματα. Εμένα μου αρέσουν οι καυγάδες, να πω έτσι. Δεν θα βγω να καταγγείλω και να σηκώσω δάχτυλο. Όσο χειρότερο και πιο χαμηλό επίπεδο είναι οι καυγάδες, τόσο το καλύτερο για μένα και τόσο περισσότερο τους απολαμβάνω. Βέβαια, δεν είναι μόνο η ξεφτύλα του Φαραντούρη, που ο Φαραντούρης είναι αυτός που είναι. Είναι όλων των υπόλοιπων προοδευτικών, των υπόλοιπων ευαίσθητων του Πασόκ, που μία κουβεντούλα δεν είπανε. Και πολύ καλά κάνανε, παιδιά. Διότι ο σεξισμός υφίσταται μόνο εάν το θύμα είναι από τα αριστερά, από το κέντρο και αριστερά. Η Ισδούκου είναι δεξιά. Μπορούμε να τις λέμε ό,τι γουστάρουμε. Πώς είναι οι άντρες, που λέμε οι άντρες είναι γουρούνια, ό,τι και να τους πεις δεν πειράζει. Αντιστοίχως και οι δεξιοί. Γι' αυτό λοιπόν κανένας από αυτούς τους απατεώνες που πουλάνε ευαισθησία δεν συγκινήθηκε από αυτό που είπε ο Φαν Φαραντούρης. Εγώ γελάω, έτσι δεν είναι, δεν θα καταγγείλω. Όχι. Εγώ γελάω και ελπίζω ακόμα χειρότερα και ελπίζω και σε άλλες αναρτήσεις της ίδιας της Δούκου, η οποία προκειμένου να αποδείξει ότι ήταν πάντα Νέα Δημοκρατία, έβγαλε το χαρτί με το οποίο είχε γραφτεί στο κόμμα το 97 σε ηλικία 19 ετών, όπου το επάγγελμα που αναφέρεται ως δικηγόρος. Με δύο ήττα. Και σωστά, γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν δικηγόρος με γιώτα ήττα, αφού ήταν 19 χρονών, θέλω να πω, άντε να ήταν ένα χρόνο στη νομική. Από όπου και να το πιάσει είναι υπέροχο και με αυτό το υπέροχο πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη.
6: Μάνο, κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Αλλά η βροχή μας θα έκανε μουσκεμα. Τι πρωτότυπο θα μου πεις, ναι. Έχουν πέσει ταχύτητες σε πάρα πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος και της βροχόπτωσης. Και τώρα,
0: που είναι πρώτη φορά που πέφτει βροχή στην Αθήνα και δεν ξέρουμε πώς να φερθούμε στη βροχή. Ναι, πρώτη φορά. Δεν έχουμε ξαναδεί. Η κλιματική αλλαγή μας έχει διαλύσει. Βρέχει τέλη Σεπτέμβρη. Αν είναι ποτέ δυνατόν, φθινόπωρο και βροχή. Ποιος να το περίμενε.
6: Αυτό. Εσχάτως άρχισε να βρέχει και εδώ.
0: Έκτακτο δελτίο. Θα βρέξει το φθινόπωρο.
6: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Όχι, βλέπω πολλά έκτακτα επειδή θα βρέξει το φθινόπωρο.
6: Εντάξει. Πάντως βρέχει και εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάλιρο.
0: Να σπάσουμε πρόγραμμα.
6: Και μάλιστα αρκετά. Τι έχουμε λοιπόν. Έχουν πέσει οι ταχύτητες πρωτευόντως στην Κηφισού. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά, θα χρειαστεί να σταματήσετε, ρέντι δηλαδή, και να πηγαίνετε έτσι με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα μέχρι να φτάσετε πάνω στην μεταμόρφωση επί της ουσίας. Και όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, πέφτουν οι ταχύτητες κοντά στη Λυκόβρηση και γίνεται μποτιλιάρισμα κοντά στην Αττική Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, οι Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή παρουσιάζουν πρωινή εικόνα, είναι δηλαδή πολύ βεβαρημένες. Ομοίως τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρχίζουν και οι αμπελόκηποι, κυρίως οι Κηφισίας, στους αμπελόκηπους και την Πανόρμου να σφίγγει.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 160.

0: ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια! Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Στο House of Riches παράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ο Βασίλης λέει, ας ακούσει ο Χαρδαλιάς από τα νότια προάστια, δεν θα βρει την ψήφο του. Η παραλιακή από παλαιό φάλιρος και γλυφάδα είναι γεμάτη τρύπες και τα καπάκια στην άκρη είναι κρατήρες ηφαιστείων 10 εκατοστά μέσα στο έδαφος. Τα λέω, αυτό είναι ένα φοβερό πρόβλημα πραγματικά που δείχνει και το παπατζιλίκι, την κοπροσκυλίαση όλων όσων ασχολούνται με τα δημόσια έργα, το ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα τα φρεάτη να τα φέρουν στο επίπεδο της ασφάλτου. Όταν ασφαλτοστρώνουν, όταν μιλάμε για απατεωνία κυρίως των υπευθύνων, των ανθρώπων που δέχονται αυτά τα έργα και λένε «Α, τι ωραίο το έκανες, το παίρνω». Τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητά μας έχει γίνει κουδουνίστρες εν έτη 2026. Και από τότε που στο πέταξα, λέει, είμαι οδηγός του φορτηγού που κρατάει το φρεάτιο στην Καλαματική. Αλλά έχω κανονίσει και μπότοξ το μεσημέρι. Πού να πάω πρώτα, δώστε μου κατεύθυνση. Και με τα μπότοξ θα τελειώσουμε με μια κραυγή απόγνωσης ενός πολιτικού, μιας πολιτικού που νοιάζεται για τον απλό άνθρωπο. Τελειώνουμε με Μαριζέτα. Ελπίζω να τελειώσετε όλοι. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πάλι τα λέμε στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

τον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεγανοπεδίου της Αττικής λόγω της βροχόπτωσης. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Αρδιτού και στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, από την Πειραιώς προς την Πέτρου Ράλη λόγω τροχαίου συμβάντος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των κατηγορουμένων, η μάρτυρας θα καταθέσει ότι την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Στις 4.06 λεπτά φέρεται να έγινε και η συνταγογράφηση εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα. Άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, και επισήμανε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των καταθέσεων των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχιάς στην Κεσαριανή για να αποφύγει βεβαίως τροχονομικής παράβασης. Ο 48χρονος εντοπίστηκε στην οδό Θύρωνος να οδηγεί το όχημά του αντίθετα σε μονόδρομο. Τρεις αστυνομικοί τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικού, σύμφωνα με την Ελλάς. Έδωσε αγωνιά στο στομάχι στη μία αστυνομικό, ενώ έριξε κουτουλιά στην άλλη. Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων των αστυνομικών. Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση. 5 περιφέρειες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο. Αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της μετεγκατάστασης, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο, πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν σύμφωνα με την έρευνα της Καθημερινής ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, αναφέρει και ο Δήμαρχος Καστελόριζος στο σχετικό δημοσίευμα, και εκτιμά πως θα αποδώσουν ο Δήμαρχος Καστελόριζος και τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Ανοιχτό μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μία ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύση με 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτης στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 04, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέαστος Χρυσούπολης 2-1. Και ο καιρός από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά ακουστικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι με πρωτότυπο τραγούδι. Ξεκινήσαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ. Με πρωτότυπο τραγούδι είπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνη σκέψη.
1: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 4. Θέλεις και Viber?
0: Τι, το Viber βασικό.
1: 698-123-1003 στο Viber. Στέλνετε, λέει, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Να μην τηλεφωνείτε μόνο.
0: Ό,τι θέλετε, στείλτε. Yeah. Πάμε ευθύς αμέσως, επειδή υπάρχει εδώ, όταν υπάρχει η καταιγίδα στην Αττική, πνιγόμαστε, το αντιλαμβάνεστε και ξεκινούν τα προβλήματα. Δεν λύνεται αυτό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα στους δρόμους και τώρα το βασικό θέμα είναι στη Βουλιαγμένη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι, έχει καιρό να βρέξει όπως καταλαβαίνετε.
1: Μπουλντόζ έπεσε από ταλίκα.
2: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Δίπλωσε μια ταλίκα και έπεσε
0: από ταλίκα. Τον Νότι που το διάβασε στο. Μας το έχει γράψει ο Γιαννίδης και το πιάσα τα γέννα.
2: Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Πράγματι, όπως μας είπε και ο φίλος ο ακροατής που πολύ τον ευχαριστώ. Τι έγινε, δίπλωσε η ταλίκα, έφυγε από πάνω. Τσάπα είναι μάλιστα, όχι μπουλντόζ, τσάπα. Δηλαδή μεγάλο εργαλείο, έτσι. Λαστιχοφόρα μεν, τσάπα δε. Έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκ των τριών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Παραλιακή, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν κόβουν και στο αντίθετο ρεύμα να δουν τι γίνεται και δεν δημιουργείται μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο.
1: Πάλι καλά που δεν έπεσε κανένα αυτοκίνητο που περνούσε δίπλα.
2: Α, γεια σας. Αυτό είναι. Το ευτύχημα είναι αυτό. Τώρα, λόγω της βροχής, αφήνουμε τη Βουλιαγμένη. Λόγω της βροχής έχουμε πολλή κίνηση πλέον στην Κηφισού. Στην άνοδο, φανταστείτε, της Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά αρχίζουν τα προβλήματα.
3: Και μέχρι πάνω... με την πρώτη βροχή έπιασε αυτό, με την πρώτη
2: βροχή. Βέβαια. Και χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρισματάκια μέχρι πάνω την Αττική Οδό. Από Λαχαναγορά προς Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Λυκόβρηση προς το Αιγάλεο. Χαμηλές ταχύτητες.
3: Πάλι και η Κάθοδος.
2: Πάει και αυτή.
3: Όλες.
2: Έτσι είναι. Η Σχιστού αρχίζει και ο Σκαραμαγκάς γενικότερα και στο κέντρο της Αθήνας, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε πολλά προβλήματα. Τα μεγαλύτερα εξ αυτών στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
0: Παντού κίνηση δηλαδή.
1: Και επειδή έχει να βρέξει κάποιους μήνες,
2: γλιστράει.
1: Γιατί γλιστράει.
2: Πείτε το, γλιστράει πάρα πολύ. Δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα, τέλος πάντων, όπως τη λέμε, και γλιστράνε τα αυτοκίνητα για πλάκα.
3: Όπου δεν ήταν δυνατή βροχή.
0: Γεια σου, βρε Δημήτρη. Τα φρεάτια, το κλασικό ερωτήματα. Τα φρεάτια να τα έχουν καθαρίσει.
3: Όλα. Όλα λέω.
1: Εδώ δεν ξέρει τι θα γίνει τώρα, εδώ που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Ξέρουμε από τώρα που θα γίνει.
3: Αυτό είναι νέο. Δηλαδή τώρα νέο εδώ στην Ποσειδόνο. Που είναι αυτό και τα λοιπά. Γιατί το σημείο αναφοράς πάντα είναι χαμοστέρνας.
1: Ναι.
3: Όσα χρόνια ζούμε.
1: Ναι. Ο Σκάι ήδη έχει στείλει.
3: Έχει βελτιωθεί, αλλά όσα χρόνια ζούμε.
1: Έχει στείλει δύο κάμερες στα δύο σημεία και ήδη καταγράφει.
0: Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω ότι πλημμυρίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορώ.
3: Δεν μπορώ.
0: Μου φαίνεται αδιανόητο.
3: Είναι λίγο ανάποδη κλίση και σε πώς
0: κάνεις. Δεν είναι ανάποδη κλίση. Καταλήγουν όλα τα νερά του Κολονακίου, παιδιά. Καταλήγουν εκεί. Το Κολονάκι δεν έχει φρεάτια.
3: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να καθαρίσουν κι
0: εμείς. Αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά, τα οποία δεν λύνονται πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν.
1: Γιατί του Κηφισού ελπίζω να έχουν καθαρίσει, γιατί έτσι θα έρθουν βροχές και βροχές.
0: Εντάξει, πες μου και εσύ.
3: Καλά, εκεί του Κηφισού πρέπει να ρίξει ένα πόσο νερό για να γίνει.
1: Ένα ρεφός εδώ και λέει, ξέρετε, γιατί αν είχε ρίξει εδώ αυτό που έριξε στη Λάρισα, ο Σκάι δεν θα ήταν στη θέση του.
3: Ναι, αλλά στη Λάρισα ο Ντάνιελ είχε ρίξει ένα πόσο χιλιοστά νερό. Δεν ήταν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και τα πολιτικά. Τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι ο τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Κουντεντάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
3: Να κάνουμε αρχή από τις σημερινές προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του κόμματός σας μέσω του κυρίου Τσίπρα. Βίντεο, υπήρξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, τις προτάσεις σας για τα καύσιμα και τους φόρους τους οποίους, σύμφωνα με την Ελλάς, αν δεν αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσε να ρίξει, να χαμηλώσει η κυβέρνηση χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται από το Μέγαρο Μαξίμου.
4: Κοιτάξτε, στο σημερινό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μια σειρά μέτρων, όχι μόνο φορολογικών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπιέσουν την τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν σημαντικά τα περσινά. και τα συγκεκριμένα μέτρα, τα συγκεκριμένα εργαλεία, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινούν από την επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν που επιβλήθηκε πέρσι το Μάρτιο δεν συμπεριλάμβανε τα δηληστήρια, πήγαινε από εκεί και μετά. Το δεύτερο θα ήταν μια φορολογική παρέμβαση στα έκτακτα κέρδη που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα δηληστήρια στο πρώτο εξάμεινο του 2026, και η οποία έκτακτη φορολογία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να καλύψει αν θέλετε οικονομικά μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου χήνης και θέρμανσης, ή ακόμα και μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτή είναι μια σειρά εργαλείων τα οποία το καθένα μόνο του, αλλά και σε συνδυασμό όλα μαζί, θα μπορούσαν να επιτύχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μια μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή του 1,4 ευρώ το λίτρο, της λιανικής τιμής εννοώ, έτσι, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, μπήκα να δω πόσο έχει τιμή του δηλισμένου προϊόντος σήμερα. Βλέπω ότι στην 95άρα είναι 1,607 η 95άρα. Η απλή βενζίνη, πώς τη λένε. Από τα δηληστήρια.
4: Μην δηληστήριου, δηλαδή, χοντρική τώρα. Ναι.
0: Η χοντρική. Αυτό να πάει πόσο, δηλαδή. Και ποιος θα το χρηματοδοτήσει, αν το χρηματοδοτήσουν τα δηληστήρια εννοείται, σωστά?
4: Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στη χρηματοδότηση, και νομίζω και εδώ είναι και, και η ουσία της συζήτησης. Uh-huh. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου έτσι δημιούργησε ένα κόστος για όλους τους καταναλωτές, για όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
4: Από αυτήν την εξωγενή διαταραχή, κάποιες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν.
0: Ναι.
4: Και μιλάω συγκεκριμένα για την δηληστήρια. Είδαμε τα κέρδη πρώτου εξάμηνου να έχει το ξέβοτο.
0: Σωστό.
4: Εδώ λοιπόν.
1: Τα φορολόγησε πέρυσι η κυβέρνηση. Δεν είχε βάλει, τους είχε βάλει και στα δηληστήρια κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
4: Το 2022, τότε που είχε βγει.
1: Ναι, 22, ναι.
4: Ναι. Εδώ τώρα έχουμε μια νέα κρίση. Και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι, θα το ξανακάνει? Γιατί ξέρετε, σε μια συνθήκη, σε μια εξωγενή συνθήκη, η οποία προκαλεί κόστος στην πλειοψηφία των πολιτών,
0: ναι,
4: και υψηλά κέρδη σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φυσικά και καρτέλ.
0: Να πάρουμε, έτσι, θέλω στο ερώτημα, επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα που έκανα, κύριε Κουτεντάκη. Θέλω το 1,607 να γίνει πόσο και ποιος θα το χρηματοδοτήσει?
4: Τα δηληστήρια θα το χρηματοδοτήσουν.
0: Τα δηληστήρια,
4: με την επιβολή πλαφών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, δεν θα πρέπει η τιμή να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο πάνω από την τιμή του αργού.
0: Άρα θα του βάλετε περιθώριο κέρδους στη δήλυση.
4: Λοιπόν, πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το Brent, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά είναι το δηλισμένο προϊόν, διότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδόν δηληστηρίων και μεγάλη δυσκολία στην αλυσίδα, στα logistics, για το δηλισμένο προϊόν, για τα χτυπήματα των Ουκρανών, για τη Βρετανία που έκλεισε, για το ένα, για το άλλο κτλ. Δεν φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά?
4: Να υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά ενώ έχουμε δύο δηληστήρια, δεν το βλέπω ως κάποιο κίνδυνο.
0: Γιατί νομίζω ότι κάνουν εξαγωγές το μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή η Motorola είναι 75% είναι εξαγωγικό το προϊόν, και τα ΕΛΠΕ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι κοντά κάτι 50. Πάνω από το 50. Ναι.
1: Δηλαδή, βάζοντας πλαφόν, θα τους κόψουμε και τα κέρδη που βγάζουν πουλώντας το πετρέλαιο στο εξωτερικό.
4: Μισό λεπτό. Και τα δύο δηληστήρια, ως γνωστόν, εξάγουν και την εγχώρια αγορά καλύπτουν και εξαγωγικά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στο ποιος θα υπομειστεί το βάρος μιας παρέμβασης, είναι ένα θέμα, ότι το πιο λογικό είναι να υπομειστεί το βάρος της παρέμβασης αυτός που βγήκε κερδισμένος από την υπόθεση μέχρι τώρα.
1: Σωστά.
4: Όχι το σύνολο των φορολογούμενων και των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο. Αυτό όμως που δεν ήταν, και επιτρέψτε μια παρατήρηση εδώ, γιατί βλέπετε και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδα είναι κάποια απάντηση επί της ουσίας. Διάβασα πράγματα που θα μπορούσε να τα πει κάποιος εκπρόσωπος των δηληστηρίων, ίσως.
1: Τώρα η κυβέρνηση είναι το να μην θέλει να μειώσει τα καύσιμα. Έχει σε 6 μήνες έχει εκλογές. Δηλαδή να είμαστε λίγο και λογικοί.
4: Αν θέλει να μειώσει τα καύσιμα, λοιπόν, εμείς παραθέσαμε κάποια εργαλεία.
3: Αλλά μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, λέτε.
4: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε ένας τεχνοκράτης κυρίως, πάνω, πάνω από πολιτικό, είστε και τεχνοκράτης. Ήταν και στη Βουλή, έτσι στο γραφείο προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομία πάει καλά. Πώς το βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια?
4: Γενικά μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Θα σας πω. Η ελληνική οικονομία, αν πάρουμε το πιο βασικό μέγεθος, που είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έτσι, είναι στο 2,1%. Είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθυνσης, αλλά αν θέλετε είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε η ελληνική οικονομία το 2018, όταν τελείωναν τα μνημόνια. Άρα λοιπόν.
1: Πιο ψηλά όμως από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Πιο ψηλά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, προφανώς, αλλά δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε αυτό το σημείο που είναι ένας βασικός δείκτης. Από εκεί και πέρα, και για να είμαστε και ακριβείς με μερικά πράγματα, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως και η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Το παρέλθον είναι πολύ έτοιμο το 2019.
1: Με συγχωρείτε, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Πώς το λέτε αυτό?
4: Το 2018, μισό λεπτό, το 2018 η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
4: Έτοιμο το παρέλαβε, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι ότι πήρε μια
1: Αλλά θα μπορούσε μέσα σε 6 μήνες, το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, πήρε τη χώρα και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε χρεοκοπήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε χρεοκοπήσει από τους
4: προηγούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη χώρα το 2015 με ένα πρόγραμμα εκτροχιασμένο.
1: Και εκτρόχιασε τη χώρα ακόμη περισσότερο.
4: Και το 2018 δεν νομίζω. Το 2018 παρέδωσε τη χώρα με θετικό ρυθμό μεγέθυνση 2,1% και 4% και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν καταλαβαίνω πια. Καταστροφή ακριβώς εννοείται εδώ πέρα.
0: Ναι. Αρχικά να πω για να είμαστε ακριβείς, όπως είπατε κύριε Κουτεντάκη, ότι έχει μπει φορολογία στα υπερκέρδη και το 2024. Η κυβέρνηση πήρε από αυτό 300 εκατομμύρια, από ό,τι έχω τις πρόχειρους εδώ υπολογισμούς. Δεύτερον, εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ισχυρίζεστε ότι το.
4: Όπως το λέτε, ότι βγήκε και το 24, δεν μπορεί να ξαναμπεί τώρα.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι έγινε το 24.
0: Όχι, λέω απλώς επειδή.
4: Θα χαρούμε πολύ να το δούμε αυτό.
0: Άλλο λέω, κύριε Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, λέω ότι επειδή είπατε ότι φορολογήθηκε το 22, φορολογήθηκε και το 24. Αυτό. Διορθωτικά το είπα. Προσθέτοντας τη σκέψη σας. Το άλλο, αν κατάλαβα καλά, εσείς ισχυρίζεστε ότι το 2,1 το φετινό, ας πούμε, που τρέχει, ή το περσινό του 25, οφείλεται στις καλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 18.
4: Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με το 2018.
0: Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το πιο χαμηλά και να προσθέτεις 2 και 2 και 2. Δεν συντηρείται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Και βλέπω γενικά ότι βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και λένε πόσο καλά τα πάει η χώρα αυτή. Γι' αυτό το ρωτάω εγώ αυτά.
4: Δεν ξέρω τους διεθνείς οργανισμούς που βλέπετε εσείς. Από βλέπω διεθνείς οργανισμούς να λένε και άλλα πράγματα. Να λένε, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα φορολογεί με πολύ υψηλότερο συντελεστή το εισόδημα από εργασία από το εισόδημα από κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Να λένε ότι στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες και αυτό δεν εξηγείται με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
0: Κύριε Κουτεντάκη, μας κάνετε μια χάρη, παρακαλώ πολύ. Να βάλουμε μια νοτελεία και να τα πούμε μετά τους τέτοιους των ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μην τη διακόψουμε έτσι απότομα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις διαφημιστικού τύπου. Και να τα πούμε αμέσως μετά τους τέτοιους των ειδήσεων.
3: Θα λέμε σε λίγα λεπτά, αφού μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι φαντάζομαι σε έχει τύχει όλους να θέλετε να πάρετε τον πάροχό σας για να εξυπηρετήσετε ή κάποιο θέμα και θα σκέφτεστε από την αρχή πόσο θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
5: Στη Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε coffee.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
12: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
16: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που έμεινε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων και μιλούσαμε σχετικά με, με τα καύσιμα, τον τρόπο μείωσης της τιμής. Περιμένουμε κύριε Κουντεντάκη να μας πείτε σε τι τιμή θα βρίσκαμε το καύσιμο στην Αντλία με αυτά που λέτε, εμείς οι καταναλωτές.
1: Αυτό είναι νομίζω και ο βασικός στόχος που έχει στην παρουσίασή του. Δηλαδή, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, προφανώς όλοι οι υπολογισμοί καταλάβατε ότι έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Κανείς δεν ξέρει, για παράδειγμα, σε τι
2: που θα πάει το πετρέλαιο,
1: που είναι και η βασική προτήλη. Αλλά με μια τιμή του Brent γύρω στα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι, αυτό χρησιμοποιούμε σαν σενάριο, ας πούμε, με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν, με ένα συνδυασμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και την επιβολή πλαφών και την έκτακτη φορολογία στα κέρδη πρώτου εξαμήνου και χρήση αυτών των ποσών για επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί η τιμή του diesel thermance να πάει στο 1,40 και η τιμή του diesel κίνηση στο 1,80.
3: Θα προκύψει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό ακούμε από την κυβέρνηση συνέχεια και κυρίως τι θα γίνει με το όριο των δαπανών λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουντεντάκη.
1: Θα σας πω. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού, προφανώς οποιαδήποτε επιδότηση δίνει το κράτος, έτσι, προπίσονται με κάποιο κόστος το οποίο δημιουργεί ένα κενό. Εδώ η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που σας είπα πριν, στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Άρα τα δηληστήρια θα πρέπει και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους και να επιβληθεί πλαφόν. Σωστό. Είναι διπλή η παρέμβαση στα δηληστήρια.
1: Είναι διπλή η παρέμβαση. Η έκτακτη φορολόγηση αφορά το πρώτο εξάμηνο που έχει ήδη παρέλθει. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει πλαφόν τώρα στο πρώτο εξάμηνο προφανώς. Και στο πλαφόν αφορά το δεύτερο εξάμηνο.
2: Πώς το υπολογίζετε, Καναδής, πώς το υπολογίζετε αυτή.
1: Το τελευταίο τρίμηνο, έτσι μιλάμε.
2: Πώς το υπολογίζετε ότι θα είναι αυτή.
1: Το υπερκέρδος, θα σας πω τον υπολογισμό, χοντρικά τώρα όπου, για να το πούμε στο ραδιόφωνο. Εμείς κάνουμε μια υπόθεση και λέμε ποια ήταν τα κέρδη των τελευταίων ετών. Ο μέσος όρος των κερδών, αν θέλετε, των δηληστηρίων, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λέμε ότι αν αυτό είναι ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, και κάνουμε και μια προσάυξηση κατά 20%, είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2022, που οδήγησε στην έκτακτη φορολογία τότε. Το σκεπτικό είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο σκεπτικό. Υπολογίζει το μέσο όρο τελευταίων ετών για να βγάλει ένα εύλογο περιθώριο κέρδος και ό,τι είναι παραπάνω από αυτό, φέτος, θεωρείται υπερκέρδος. Το ποσό, λέμε, για πόσο μιλάμε, το ποσό είναι πάνω από ένα δις, κοντά στο 1,5 δις.
2: Ένα δις, λοιπόν, θα πάρει το δηληστήριο.
1: Όχι, μισό λεπτό. 1,5 δις περίπου είναι τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Ναι.
1: Αυτά τώρα μπορούν να φορολογηθούν με κάποιο συντελεστή. Ανάλογα με το.
3: Άρα, α πούμε, 300 εκατομμύρια, α πούμε, αυτό δεν υπολογίζεται. Το ίδιο που είχε φορολογηθεί το 24, 20%, όχι παραπάνω.
1: Το 22, η φορολογία που έβαλε η κυβέρνηση στα δηληστήρια ήταν στον ελάχιστο συντελεστή που επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33%.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ελάχιστο συντελεστή.
3: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε δοκιμάσει τρία σενάρια με τρεις διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί να πάει 40% ή 60% και 80% ακόμα. Και ανάλογα με το συντελεστή διασφαλίζονται και διαφορετικά ποσά, τα οποία αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτηθεί η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
3: Άρα αυτό θα το δώσετε μέσω ΠΑΣ στους πολίτες ή θα είναι στην Αντλία?
1: Όχι, στην Αντλία.
3: Όλα στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει στο 1,80.
3: Στην Αντλία τώρα, τη φορολόγηση των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου που θα εισπράξει, ας πούμε, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο, πάνω από 700 εκατομμύρια, ξέρω και εγώ πόσα είναι.
1: Ας πούμε, ένα σενάριο τώρα για να συνεχίσουμε.
3: Θα πάρετε 700 εκατομμύρια τα οποία θα τα γυρίσετε με κάποιο ΠΑΣ στους πολίτες.
1: Όχι, θα είναι επιδότηση στην Αντλία.
3: Και αυτά επιδότηση.
2: Το καύσιμο, θα πέσει η τιμή.
0: Μα είπε ο κ. Κουντεντάκη, 1,80 το κίνησης και 1,40 το θέρμανσης. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς.
2: Επειδή παίζετε μεγάλο ρόλο από ό,τι ξέρω στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλήξει από πόσο θα είναι αυτό, πώς θα γίνει η φορολογία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων?
1: Το θέμα τώρα της πατριωτικής φοράς.
2: Πατριωτική φορά, μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι ένας πόρος καθαρής περιουσίας. Είναι κάτι, να πω καταρχάς, είναι κάτι που δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια.
2: Ναι, πράγματι.
1: Και αφορά το ζήτημα κατά πόσο η εκτείναξη των ανισοτήτων και η υπερσυγκέντρωση περιουσιών σε λίγα άτομα ακραίων περιουσιών, έτσι δεν μιλάμε για απλά πλούσιους όπως το ξέραμε, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το κράτος και ειδικά μια προοδευτική πολιτική δύναμη να παρέμει. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε εμείς είναι ένας χώρος επί της καθαρής περιουσίας, προσέξτε τονίζω και το καθαρής, δηλαδή αφαιρούνται τα χρέη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και περιουσία, όταν λέω περιουσία εννοώ και την ακίνητη περιουσία, την οποία τη γνωρίζουμε λίγο πολύ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εξωτερική έμφυα κτλ.
3: Τα προσωπικά συζητάμε τώρα.
1: Και την κινητή περιουσία. Όταν λέμε για κινητή περιουσία, εννοούμε για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, αλλά μιλάμε πάντα για τα πρόσωπα. Κύριε Κουτεντάκη, μιλάμε για το φυσικό πρόσωπο.
1: Για φυσικά πρόσωπα, πολύ σωστά. Μιλάμε
3: όχι, γιατί έχει σημασία, γιατί μια εταιρεία μπορεί να δείχνει περιουσία 2 δις και δάνεια 4 δις.
1: Όχι, είναι όπως το λέτε. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Και επί της αρχής ο φόρος περιουσίας και όλη η συζήτηση διεθνής για το φόρο περιουσίας αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνο.
3: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να καταγράψετε βέβαια και την περιουσία του καθενός. Θέλω να πω, τι έχει στο σπίτι του, θα πρέπει να καταγραφεί για να φορολογηθεί, αντιλαμβάνομαι.
1: Το σπίτι του τι εννοείται τώρα,
2: κύριε. Ο πίνακας που έχει, τα ρολόγια που έχει, τα κοσμήματά του.
1: Όχι. Δεν αφορά.
2: Γιατί αυτά είχε πει ο κύριος Παπάς, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, εντάξει, αυτό ήταν μια παραδρομή. Δεν
3: αλλά για το σπίτι θα πληρώνει και κάτι εξτρά από τον έμφυα, σωστά.
1: Θα σας πω. Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται και φορολογείται ήδη, δηλαδή ο φόρος που πληρώνει κάποιος, ας πούμε, ως έμφυα, θα συμψηφίζεται. Δεν θα πληρώνει δύο φορές.
0: Θα είναι μεγαλύτερος όμως από τον έμφυα.
2: Ναι.
1: Ο φόρος το 1% ας πούμε που λέμε. Ναι, θα είναι μεγαλύτερος από τον έμφυα. Ο πραγματικός συντελεστής του έμφυα, δηλαδή φόρος προς αξία περιουσίας, είναι γύρω στο 0,3%.
3: Ναι. Αλλά θα έχει 0,7 διαφορά, ας πούμε, στο.
1: Ας πούμε, ναι, θα συμφωνήσετε με άλλους φόρους, προς έξω περιουσίας, όχι άλλους φόρους.
3: Περιουσίας.
1: Είναι άλλοι φόροι.
2: Και πόσο περιμένετε να μαζέψετε
3: από αυτό, να.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, ότι ενώ γνωρίζουμε την ακίνητη περιουσία. Ναι. Το ελληνικό κράτος στα 200 χρόνια της ύπαρξής του δεν έχει καταγράψει ποτέ την κινητή περιουσία των Ελληνών πολιτών. Παρότι το περιουσιολόγιο έχει θεσμοθετηθεί, όπως ξέρετε, από το 2010, δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν εδώ το πρώτο που πρέπει να γίνει θα είναι να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, να καταγραφούν οι περιουσίες. Κάτι που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα είναι σχετικά απλό, έτσι δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Μα στείλανε ένα πολύ έξυπνο ερώτημα, κύριε Κουτεντάκη, και θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, εννοείται. Οι εταιρείες, λέει, πάμε στα δηληστήρια, λέει είναι και οι δύο εισηγμένες. Δεν υπάρχει εξάμηνη χρήση, υπάρχει ετήσια. Άρα, αν το δεύτερο εξάμηνο πάνε χάλια, δεν προκύπτει, η αλήθεια είναι ότι θα πάνε χάλια. Το πω και
1: ναι,
3: αυτό. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να πάνε χάλια, τέλος πάντων. Και δεν θέλουμε εταιρείες να πηγαίνουν χάλια, προς Θεού. Θα τους δώσετε πίσω, πώς θα γίνει αυτή η φορολόγηση, ή θα κλείσει ο κύκλος και μετά θα γίνει η φορολόγηση.
1: Μισό λεπτό. Τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει τα κέρδη πρώτου εξαμήνου.
3: Του πρώτου εξαμήνου.
1: Γι' αυτό αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένα εξάμηνο που από το Μάρτιο και μετά, δεν είναι ολόκληρο το εξάμηνο βασικά, έτσι, από το Μάρτιο και
3: άρα
1: μετά.
3: Άρα δεν θα πάτε στην ετήσια χρήση, θα πάτε στο εξάμηνο.
1: Όχι, θα πάμε στο εξάμηνο, μιλάμε για έκτακτη εισφορά, έτσι, δεν μιλάμε για την κανονική φορολογία.
2: Ναι.
1: Την κανονική φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
3: Είναι άλλο αυτό, 22%, ναι. Άλλο.
2: Ας τελειώσουμε το περιουσιολόγιο όμως, γιατί, ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι πολύ πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν πάνω από, ξέρω εγώ, 100.000, είναι 15.000 άτομα όλο και όλο, 0,3 αν θυμάμαι, 100% του.
0: Των υπολογών,
1: ναι.
2: Πώς θα μαζέψετε από εκεί ένα δισεκατομμύριο?
1: Αυτό το ένα δισεκατομμύριο τώρα τι είναι που λέτε, δεν κατάλαβα. Για το φόρο περιουσίας τώρα πάνω να μιλάμε.
2: Ξαναγύρισα εγώ στο προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού δεν είναι 15.000 άτομα, είναι 80.000 άτομα καταρχάς, έτσι.
2: Από πού, από ποιο, έχω τα
1: νούμερα. 8 εκατομμύρια ενήλικες ήταν, έτσι.
2: Συγχωρείτε, εδώ λέει από 50 ως 70.000 λέει 68.000 άνθρωποι. Από 70.
3: Αυτό
1: είναι εισόδημα. Δεν είναι περιουσία αυτό. Είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά μέσα στο εισόδημα.
1: Ναι, Η γνωστή παρανόηση που νομίζω ότι σε κάποιο άρθρο του ο κύριος Κέρτσος το είχε γράψει, μπερδεύοντας το εισόδημα με την περιουσία. Τώρα πραγματικά αυτό είναι, καταλάβα, ότι είναι λάθος έτσι. Άλλο πράγμα το εισόδημα, άλλο πράγμα ξέρω εγώ.
0: Και άλλο η περιουσία την οποία έχει αυτός που δηλώνει αυτό το εισόδημα, μάλιστα.
1: Τι ετήσιο εισόδημα έχω και άλλο τι περιουσιακά στοιχεία έχω.
3: Ως περιουσία, στο περιουσιολόγιο δεν περιλαμβάνει το ετήσιο εισόδημα, σωστά.
1: Το εισόδημα και η περιουσία είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό νομίζω είναι εσωτερικό.
3: Άρα εσείς μιλάτε μόνο για ακίνητα. Για ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, αυτοκίνητα, ξέρω και εγώ.
1: Καταθέσεις. Χρηματοοικονομικά, δηλαδή ο πλούτος είναι συνήθως δύο ειδών, ακίνητα και χρηματοοικονομικά.
3: Αυτό κύριε Κουτεντάκη δεν το είχε κάνει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και φύγαν οι πλούσιοι και πήγαν τα εισοδήματά τους στο Βέλγιο, ή θυμάμαι καλά, 75% είχε βάλει.
2: Ο Ντεπαρτιέ, πήγε στη Ρωσία.
1: Ναι, πήγε, έφυγε το Παρτιέ και 2-3 ακόμα. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε τώρα, ναι. Το ότι αν υπορολογείς πλούσιους θα φύγουν, είναι λίγο δικαιολογία κατά τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε ότι δεν πιστεύει νομίζω κανείς, τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε, ότι οι πλούσιοι είναι με εξορισμού χορδιάδες. Έτσι, δεν το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, σκέφτονται έτσι, αν υπορολογείς τα εγκατάλειψη την πατρίδα μου στα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεύτερον όμως, ακόμα και αν κάποιοι το επιχειρήσουν αυτό, υπάρχουν εργαλεία που έχει το κράτος, που μπορεί να το περιορίσει και να το αποτρέψει, που φαίνομαι. Και δεν είναι εργαλεία που τα επινόησα εγώ ή εμείς στην Ελλάδα. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί από άλλες χώρες.
2: Θέλω να πω, στην Καλιφόρνια που θέλουν να κάνουν αυτό το 5% να βάλουν φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους, το κύριο αντεπιχείρημα και από τους δημοκρατικούς είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα σκοτώσουν να φύγουν από την Καλιφόρνια και να πάνε στην διπλανή πολιτεία.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο το
3: πάντως νομίζω ότι.
1: Έχει ακουστεί πολύ. Αλλά ξέρετε, η μετακίνηση έχει κόστος. Έχει κόστος η μετακίνηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται.
3: Πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια, δεν είναι τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει, το 1% δεν θα πάθει και τίποτα αν φορολογηθεί. Εγώ πάω από την άλλη πλευρά.
2: Προφανώς.
3: Άλλο είναι το θέμα.
2: Πρέπει να τους βρει.
3: Το θέμα, κύριε Κουτεντάκη, είναι για τους υπολείπους, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα υπάρξει διαφορά στη φορολογία ή θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα και πιθανότητα να μειώσετε τους φόρους?
1: Όπως ανακοίνωσε το πρόγραμμα παρουσίας ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που είναι φορολογικές ελαφρύνσεις. Να σας πω ανεκτικά έτσι ένα δύο.
2: Ναι, για πείτε μας, αλλά θέλετε και 7 δισεκατομμύρια παραπάνω, δεν θέλετε, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, τα οποία παρουσιάζουμε ακριβώς πώς θα τα μαζέψουμε. Νομίζω το πρόγραμμά μας ήταν το πιο αναλυτικό από όσα παρουσιάστηκαν. Να διευκρινίσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, έτσι, στο θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουμε ένα από τα μέτρα μας είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά με παιδιά. Διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στα 700 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Έχουμε την κατάργηση, τον μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα, έτσι, επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα. Έχουμε το μηδενισμό της ιδιωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μέτρα που σε μεγάλο βαθμό επιχειρούν να απαντήσουν.
2: Τα 7 δίσκοντα βρούμε.
0: Αυτό είναι. Κοστίζουν αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Κουτεντάκη. Και πρέπει να μας πείτε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να προχωρήσετε σε αυτές τις παροχές.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να σου το πω. Στην επόμενη τετραετία, ο δημοσιονομικός χώρος, ο υφιστάμενος, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι, χωρίς κάτι άλλο, είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί δηλαδή το 2030, αν θέλετε, για να το πω, γιατί τώρα μετά από τις διάφορες κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει μια σύγχυση πώς μετράμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα μετράμε ετήσια. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030.
2: Φορολογία είναι αυτή. Πώς αυτή παίρνετε από τον κόσμο?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φορολογία. Είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αυξάνει τις πρωτογενείς που δαπάνε.
2: Είναι αλλά πρέπει να έχει μαζέψει χρήματα για να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Όχι, με τα χρήματα που μαζεύει τώρα.
2: Αυτό λέω. Άρα η φορολογία είναι αυτή που είναι σήμερα.
1: Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Για να και θα με ρωτήσετε μετά αν αφήσω κάτι κενό. Αυτό λοιπόν λέει, το υφιστάμενο πλαίσιο λέει ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει αυξήσει το 2030, αν θέλετε, οι δαπάνες σου να είναι 5,5 δις περισσότερες από όσες είναι σήμερα. Αυτό λέει το πλαίσιο το υφιστάμενο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τα 5,5 δις, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να μοιραστεί είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε αυξήσεις δαπανών.
3: Ναι.
1: Εμείς τώρα ερχόμαστε και τον αυξάνουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και τον πάμε στο τα 7,5 δις με μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουμε πει στο πρόγραμμά μας. αύξηση φορολογίας των μερισμάτων, ας πούμε, του εισοδήματος μερισμάτων, αύξηση της φορολογίας στο στοίχημα, το τζόγο γενικά έτσι, το στοίχημα στην εταιρεία, και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών.
0: Ναι, ναι, κατά 10%.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χώρο 7,5 δις, το οποίο είναι και το σύνολο του προγράμματός μας. Αυτά που σας ανέφερα τα φορολογικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλα από την καθολική πρόσβαση στους υδροφωνικιακούς σταθμούς.
3: Άρα αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια προκύπτουν από πιστωτική επέκταση του κράτους, σωστά?
1: Από δημοσιονομική επέκταση.
3: Ναι, δημοσιονομική επέκταση του κράτους.
1: Είναι η επιτρεπόμενη δημοσιονομική επέκταση με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντετάκη. Θα
1: ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, έχεις Nova, μη χάσεις το μοναδικό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
15: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211. 301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ
14: συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε.

0: Η οικονομία δεν πάει καλά, πώς θα δώσει όλο τον κόσμο. Έφτιαξε την οικονομία ο Μητσοτάκης για να μοιράσει ο Τσίπρας δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Δεν είπε αυτό πάντως.
2: Είπε ότι την έφτιαξε ο Τσίπρας και την βρήκε έτοιμη ο Μητσοτάκης.
0: Είπε ότι ο Μητσοτάκης τη βρήκε έτοιμη. Εντάξει, ικανοποιητικό λένε το 2,1 της ανάπτυξης, αλλά θα μπορούσε παραπάνω γιατί εμείς τα είχαμε πάει καταπληκτικά το 19.
2: Ναι, θα ήταν παραπάνω το 2,1, θα δίναμε περισσότερα λεφτά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Αν.
0: Άδειασε τον κύριο Παπά όμως, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Χοντρά κιόλας.
1: Νομίζω πως πάει να τον φάνει και από τη θέση.
2: Γενικώς υπάρχει γκρίνια για τον κύριο Παπά.
1: Θα ψάξουμε τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα τέτοια.
2: Τη Μαλφή, σιρτάρια και πίνακες και έργα τέχνης και.
0: Πάντως, όλα τα υπόλοιπα. Η συζήτηση για τη φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων για την ακρίβεια, είναι υπαρκτή. Είναι υπαρκτή. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αλλά αν είναι ο Νότης υπερπλούσιος και έρθω εγώ να τον φορολογήσω. Και πάει στη χώρα του Τζούνου και του πει: Έλα εδώ, παιδί μου, δεν θα σε φορολογώ εγώ.
2: Τι θα κάνουμε,
1: όπως το λες.
2: Όχι, γιατί ο άλλος θα φύγει. Επίσης, θα φορολογήσεις όλα αυτά που πονώτης τώρα. Σπίτια, κίνητα, κινητά, τη Μαλφή, έργα τέχνης κτλ.
1: Όχι, τη Μαλφή σου λέει.
2: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Μην κολλάς αυτό. Δεν είναι αυτό. Λέμε υπερπλούσιος. Ο άλλος που έχει 5 μπίλιον, ας πούμε, και έχει και 7 δισεκατομμύρια μετοχές, σου λένε θα σε φορολογήσουμε. Αν πάρει αυτός όμως και πάει την έδρα του σε άλλη χώρα, εκεί
1: όπως το κάνουν πολλοί.
0: Όπως το κάνουν
1: τον τελευταίο καιρό.
2: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες.
0: Να
1: θυμίσω ότι η Γέλεν τότε που το έκανε επί Biden. Έβαλε 15% minimum σε όλες τις τεράστιες εταιρείες, στους κολοσσούς.
2: Πάντως αν άκουσα σωστά.
1: Συμφώνησε όλος ο ΩΣΑ.
0: Όλοι.
2: Αν άκουσα σωστά τον κύριο Κουντεντάκη και είπε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετακίνηση. Έτσι δεν είναι.
0: Άμα του φορολογήσει το σπίτι δεν είναι εύκολο. Αν πάρει το σπίτι το πάει στο Βανουά του.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Mm-hmm. Αλλά άμα του φορολογήσει μετοχές.
2: Εκεί η μετακίνηση είναι εύκολη.
0: Ομόλογα, παράγωγα κτλ. Αυτά είναι λίγο πιο εύκολα πράγματα.
2: Προφανώς. Καλό μεσημέρι. Προσοχή με την βροχή σήμερα στους δρόμους. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας.
1: Αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατ. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Φιλελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger.

0: είναι Κρικρή ή Φορντ Ρέιντζερ?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μια βροχερή Τρίτη, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στους δρόμους. Και εμείς αρχίζουμε αμέσως τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ανάβει φωτιές στις τσέπες, ανάβει φωτιές και στο πολιτικό σκηνικό. Το θέμα της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας. Πειρά της κυβέρνησης κατά Τσίπρα που ζητάει να μπει πλαφόν στις τιμές.
1: Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Με εκπροσώπους από τεχνολογικούς κολοσσούς, οι πρώτες συναντήσεις Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται εκεί για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Αναζητεί ραντεβού με Τραμπ ο Ερντογάν με ομιλίες ύμνους για τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του χτες στη Νέα Υόρκη είπε: «Πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, θέλουμε να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια που έχουμε για τα F-35. Αυτό δεν είναι ο Τούρκος πρόεδρος».
4: Είχε πει ο Κίσιγκερ, λοιπόν, το να είσαι εχθρός των ΗΠΑ είναι επικίνδυνο. Το να είσαι όμως φίλος των ΗΠΑ είναι φατάλ, είναι θανατηφόρο.
5: Φοβούμαι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση. Η Τουρκία αισθάνεται αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει την άποψή της ως η επικυρίαρχος χώρα στην περιοχή.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε και στις ΗΠΑ. Η ευλογιά των προβάτων και άλλες ζωονώσεις πυροδοτούν αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και γι' αυτό έρχονται ανατιμήσεις έως και 3 ευρώ το κιλό για τη φέτα, με τους εμπόρους ανθρώπους αγοράς να λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει όπως παλιά.
6: Ο κόσμος ψωνίζει όσο μπορεί. Δηλαδή θα πάρει για την ημέρα του, για τη βδομάδα του, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Και ας αντέχει το τυρί. Δεν είναι όπως παλιά, όχι. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ τα βασικά.
7: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο. Και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
0: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
8: Απ' τη μια είναι η βροχή και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μια του Παρισμένη. Ένα του παρισμένο, μια τσάπα. Ένα, πώς το λέμε, φορτωτή.
0: Ναι, ναι.
8: Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε ταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπη. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, από την παραλιακή προς την Αθήνα, υπάρχει μποτιλιάρισμα γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεγανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός, εν συνεχεία Πατησίων και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι το, για αυτή την ώρα, το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άρα. Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου του αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Και ο Σοφία.
9: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό, βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να παρανομεί.
0: Ντροπή του, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
9: Λοιπόν, χθες λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός, βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
0: Και την ποινική μετά. Τα χέρια που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
9: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Δεν ξέρω αν με κατατάσσεις σε αυτή την λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα το αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
0: Η συγκυρία είσαι, είσαι όπως εκεί κατατάσσεις.
10: Σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά τέσσερις χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής, που, όπως επεσήμανε, είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα, βέβαια, δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν να χωρίσει για τη Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει το Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξιδιού δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρο, συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, με την ανέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Μπουντέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
11: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
10: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout, το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
11: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε έκανε θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόεδρο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύ χρόνο. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
12: Η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται, κατόπιν άδειας των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσκάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, The Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του ΗΠΑ του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε, μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα, με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία, να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης.
11: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου, Νίκο.
13: Γεια σου, Σπύρο.
11: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις. Προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση. Προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε. Εγώ το πήγα προς τα εκεί. Ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
1: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
11: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
13: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατέθετε προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις χρήσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεων Τσίπρα, του Γιώργου Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε, ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι, και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι οι εταιρείες που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους, είναι ότι το διελισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διελιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Platz, από εκεί παίρνουμε τιμή. Αυτή είναι η τιμή αναφοράς. Αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτήν την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας. Άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
11: Ναι.
13: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους. 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις
13: προτάσεις. Ότι έχουν υπερκέρδη τα διελιστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία η οποία, φανταστείτε, να ανέβει η διεθνής τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μια κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και να πει: όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
11: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι πάνω Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή Νίκο.
13: Όπου ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
11: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα. Τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
14: Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τα της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
14: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμος.
11: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
14: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι pop προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα. Στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεμπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα αφού η φέτα είναι ένα pop προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
11: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
15: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που ανακαταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώνων.
11: Θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλα, όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
14: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
11: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
14: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
11: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή έχει μειωθεί πάρα πολύ.
14: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο.
11: Ναι.
14: Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
11: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση. Νίκο, δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν λίγες, φαντάζομαι.
13: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
10: Σωστό.
13: Είναι ο leader.
10: Πάνω.
11: Να αποδεσμεύσουν τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία και να συνεχίσει την εργασία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Πάνος Γαροφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται τους επόμενους μήνες.
13: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας. Τώρα που τα πράγματα είναι ζόρικα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
11: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
13: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Και πάει και στις ΗΠΑ, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν. Είναι η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
11: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα το δει στο ράφι και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που, εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι η φέτα, υπάρχει δηλαδή, είναι από τα βασικά.
13: Σωστά.
11: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Γεια σου, Πέρο.
11: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαροφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
22: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και

0: ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο. Τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: ήταν οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφάλης βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία, περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που η πρώτη θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
6: Ναι, τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα, θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, η ΑΕΚΟ, θα έχει τι, ναι.
7: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας, απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις 400, που θα, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που
6: όπως τον άκουγα,
7: κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτά τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους S-400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighters μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
6: Και λόγω με την του κρίση Μέση Ανατολή.
7: Ακριβώς. Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς. Παλαιά αεροσκάφη. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
6: Ναι.
7: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
6: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους Ισρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι σήμερα, μια μεγάλη ανισορροπία.
7: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 60 εξυγχρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία, και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
6: Ο Μπάρακ, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
7: Δηλαδή, ασχολούνται, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή, ακούμε και το Ισραήλ.
6: Ναι,
7: βεβαίως
6: ναι.
7: Και την Τουρκία. Αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
6: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
7: Νομίζω, δηλαδή θα πάνε λίγο δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει, θα περιμένει εκλογές στο Ισραήλ. Δεν θα φτάσει νομίζω στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο και τις γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει, όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
6: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
7: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει.
6: Ναι.
7: Έτσι όπως το ξέρουμε.
6: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
7: Υβριδικός, δηλαδή. Λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή, θα δούμε.
6: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει δηλαδή και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελενίκου, καλώς ήρθατε.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.
6: Α, μάλιστα.
2: Βρίσκεται στο Κάιρο.
6: Τουλάχιστον
2: το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον Πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμέρη.
6: Ναι.
2: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών. Αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
6: Ελλάδας, βέβαια.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Της ΜΕΚΑ προεβδομάδων, την αμυντική συμφωνία.
6: Την αμυντική συμφωνία
2: Πακιστάν-Τουρκία-Σαουδική Αραβία. Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση: ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αίγυπτου.
6: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα, να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο Γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Yeah. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύνθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά όπου έμπαιναν από ροφή. Ενώ προβλήματα, να σου πω, ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
6: Σε συνήθι σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
8: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της περιοριστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα Πελοπόννησου, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφάλι. Φαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης, τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα μάλιστα είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
9: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο βασταζόμενος πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συνειδησιακά χωριγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Ντόλκα που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πιν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες, να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία, όσο και για το χώρο του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα λέει το φέρετρο, είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει, χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτούμπας, είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει η αστυνομία. Δεν χρωστούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία βέβαια να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαρτιζόμενοι από ευρωβουλευτές, mm-hmm. Οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες μάλιστα στη Λάρισα.
6: Και παρακολουθούν τη δίκη.
9: Όχι, όχι, είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα και βέβαια θα δει στελέχη της Hellenic Train στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου τα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
6: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς για τη δίκη στην τραγωδία του λοιπόν. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με έναν πυροσβέστη στην Ρόδο.
10: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αρχιτών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει κι άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
6: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι διοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται το δούμενο και να μένει να απολογηθεί την Πέμπτη και έχει απολογηθεί την κατηγορία για δολοφονία με δόλο, για οικογενειακή βία, εφόσον και παρέμβαση κοινών περιόπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καύγας, το όλο σου και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
6: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
11: μιλάμε
6: λέει.
11: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλάτα τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
6: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπιστης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
11: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας, είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως, σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από το μυαλό
6: του. Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα είχαμε, αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιους τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, στον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις. Όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση, η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
13: Σωστά. Άρα έχουμε περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα πωλήσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον δίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.

0: Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας στο Augsburg, μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά. Ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
1: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανή σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά. Δύο σουκούκενα.
1: Και τι θα κάνουμε.
0: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει σούπερ κάπ αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
0: Και την επόμενη αρχίζει για το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sos

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάποτε φτάσαμε και με στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.

0: ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίαση. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκι. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο, στη διάρκεια επιχείρηση προσέγγισης αναρχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες είχαν λάβει κλήση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί σε απόκρημνο βραχώδη σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ο 51ετών πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόν, ήταν πλέον αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης γιοταχή φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρου Σχιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, αλλά και δρόμοι στην Ακτή Δημαίων και στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος στο Ρίο. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή των Δεμενίκων. Στην Κέρκυρα, εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στο νησί, κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή τετραόροφης πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Στις 4.06 λεπτά φέρεται να έγινε και η συνταγογράφηση εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Ως την Παρασκευή, πάντως, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει και κάτοικον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις το 2025 για ενδοοικογενειακή βία και, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα, τέλος, ανέφερε, οποιοδήποτε παιδί, ηλικιωμένοι άνθρωποι να απευθυνθούν στα γραφεία της αστυνομίας που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχιάς στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άντρας της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες, προκαλώντας ζημιά στο ελληνικό δημόσιο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών. Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αναζητούνται άλλα 18 άτομα μέλη της πείρας. Τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Προεδρίας, την εκτίμηση της Ελλάδας για το βάθος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τη βούληση της Αθήνας για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού με το Κάιρο απέναντι σε κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. 11 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Και ο καιρός από την Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
1: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής».

0: μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Γεια σας,
0: παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Σταματημένους και εμείς στους δρόμους.
0: Χειμωνάκηδες, τι έγινε, σας αρέσει τώρα αυτό που συμβαίνει έξω?
1: Θα στο πω.
0: Τι βρίσκεται τώρα?
1: Να στο πω όσο σκέφτομαι ή όχι. Είναι μαμάτος καιρός.
0: Ποιος?
1: Αυτός ο καιρός.
0: Ναι, βλέπω τους ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας που ήταν με τις ομπρέλες και προσπαθούσαν να φτάσουν στη δουλειά τους.
1: Ναι, με αθηναπορά έχουμε.
0: Μούσκεμα.
1: Τι να κάνουμε, να έχουμε. Μόνο βερμούδες σε καρίδα και σαγιονάρα. Δεν γίνεται.
0: Καρίδα, καμιά βερμούδα, καμιά σαγιονάρα. Ζεστούλα, ωραία. Να είμαστε όλοι έξω να κάνουμε τις βόλτες μας.
1: Θα ξαναγίνει αυτό.
0: Και όχι χώρα... αυτό το πράγμα τώρα.
1: Η χώρα αυτή που επιλέξατε να ζείτε, εσείς οι καλοκαιράκηδες, μια χαρά είστε. Εμείς είμαστε λάθος χώρα. Εμείς πρέπει να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Έχουμε σύγκρουση, αν χαμηλώνεις κάποια στιγμή και το κινητό σου, θα ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό. Μετά από 500 χρόνια που κάνεις ραδιόφωνο. Λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, έχουμε δυσκολία στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Τσαλδάρης, το ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή του Αλίμου, και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω της μπουλντόζας που έπεσε πριν από τα Λύκα. Τι λόγω τη μπουλντόζα που έπεσε πριν από τα Λύκα?
1: Ωραία, αυτά μάζεψε τα όλα, κυρία Γαλάνη.
0: Ναι.
1: Και έλα μα τα πει για του φίλου που μπήκαν τώρα στην παρέα.
0: Τι σημαίνει η μπουλντόζα που έπεσε από τα Λύκα?
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχετε μπουλντόζα πάνω στην τα Λύκα?
0: Ναι, θε να μα το εξηγήσει.
1: Έπεσε μπουλντόζα από τα Λύκα, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: διακοπή. Ναι, κάτι και... κοινό που λέγατε λογικά νωρίτερα. Έλα να μα τα πει όλα μαζεμένα για του φίλου που μπαίνουν τώρα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που ξέρει, ακούνε μόνο τα παιδιά τη αλλαγή. Άρα πρέπει να ξέρουν τι γίνεται.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όχι, είναι στον δρόμο τέτοια ώρα εννοώ. Πριν είναι στη δουλειά του οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, θα μα τα πει τώρα η Σοφία Γαλάνη και θα μα πείτε και εσείς όπου υπάρχει, διαπιστώνεται πρόβλημα αυτή τη στιγμή, στο 6981231003 στέλνετε πάντοτε τα μηνύματά σας. Σοφία, με φόρα.
2: Είναι η βροχή και τα πρώτα προβλήματα που προκαλεί πάντα. Δηλαδή λίγο νερό πέφτει και αρχίζουν τα προβλήματα. Να πω προηγουμένως για την λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εκεί είχαμε μία νταλίκα η οποία φαίνεται ότι δίπλωσε λόγω της βροχής. Είχε πάνω ένα μηχάνημα.
0: Μια μπουλντόζα.
2: Ακριβώς.
0: Η νταλίκα είχε πάνω μπουλντόζα.
2: Αυτή είναι και η ενημέρωση που είχαμε δηλαδή. Και μάλιστα σύμφωνα με αυτό έπεσε και πάνω σε γέφυρα. Υπήρχε και μία πρόσκληση πάνω σε γέφυρα. Δηλαδή εκεί έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού, και παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα. Υπάρχει τροχέα στο σημείο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, αλλά όποιος μπορεί να αποφύγει αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να το αποφύγει. Είχαμε πριν από λίγο το λεωφορείο με το φορτηγό, το οποίο συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Αλίμου, και εκεί, αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε. Να πούμε ότι τα φανάρια στην συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στην περιοχή του Νέου Κόσμου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Γιατί είχαμε πρόσκρουση οχήματος σε εκείνο το σημείο λίγο νωρίτερα. Τα φανάρια σε αυτό το σημείο δεν λειτουργούν.
1: Ναι. Τώρα που σε ακούνε με αυτό το ύφος, λογικά θα ανοίξουν τα φανάρια.
2: Αυτό είναι θέμα της τροχέας.
1: Ακούει έτσι, ας πούμε, τώρα και το φανάρι.
0: Εγώ αν ήμουν φανάρι, δηλαδή, είχα αμέσως λειτουργήσει.
1: Άνοιγα τώρα.
2: Έχω και εγώ η τροχέα σε κάθε περίπτωση. Και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκαλέσει.
0: Τι άλλο να
2: συμβεί. Γιατί όσο βρέχει, υπάρχει και συμφόρηση στους δρόμους.
1: Δεν έχει κατακλυσμό στην Αθήνα.
2: Φαντάσου και τον κατακλυσμό. Αν αυτά γίνονται με λίγο νερό.
0: Υπάρχει ο αγαπημένος μας φίλος, συνάδελφος, αλλά φίλος πάνω απ' όλα, Νίκος Σταματέλος.
1: Φίλος.
0: Ο οποίος μας έχει αναθέσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Έχει αρχίσει το τρέξιμο τώρα. Και μας ακούει.
1: Ναι.
0: Τρέχει αυτή τη στιγμή στο γυμναστήριο. Και ρωτάει πώς θα γυρίσουμε εμείς στο σπίτι μας, στο Παλαιό Φάλιρο, από τη Γλυφάδα. Κοίταξε να δεις, Νίκο. Δεν είπαμε ότι άνοιξε και το καπάκι στην Ποσειδώνος.
1: Ναι, ρέμισε.
2: Α, τι ρέμισε τώρα. Το καπάκι, το περιβόητο τη. Ναι.
1: Το χρυσό, εδώ είναι έτοιμη.
0: Όλοι αμέσως.
1: Η καταγγελία, έτοιμη τρόλη εδώ πέρα.
0: Όχι, μετά.
1: Έτοιμη να ρίξετε την κυβέρνηση εδώ πέρα.
0: Γιάννη μου.
1: Την κυβέρνησή μας δεν την πειράξετε.
0: Εδώ είναι Sky. Και όπως λέγαμε παλιά στον Sky, ότι και ισχύει μέχρι τώρα, ό,τι συμβαίνει πρέπει να το πει στον Σκάι. Ό,τι
1: συμβαίνει ανεβαίνει, μου λένε κάποιοι.
0: Δεν έχει συμβεί αλλιώς.
1: Σε μένα το είπε.
2: Συμφωνώ και επαυξάνω και παιδιόδεν και από γονείς και
0: επίσης θα σου πω κάτι εσύ, επειδή ακόμη είσαι αυτό της Γαλάνη είναι το συγκρατημένο της, για να καταλάβετε. Δεν θέλω να ψαρώνεις από αυτά που λέει ο Κολοκυθάς.
2: Καθόλου, το διασκεδάζω πάρα πολύ.
0: Φουλ επίθεση. Μόνο αυτό είναι ο δρόμος.
1: Και έπαιξε, τι
2: το, ότι νομίζει, το ότι νομίζει ότι ψαρώνω είναι μέρος της στρατηγικής μου.
0: Χρειαζόταν μια γαλάνη εδώ μέσα.
1: Θύμησε μετά. Θύμησε μετά το γαλατάκι που σου άφησε έξω, γατάκι, να το φάει, το πιείς.
0: Αυτά τα σχόλια δεν μπορούν να.
1: Γατάκια.
0: Λοιπόν,
1: την κυβέρνησή μας και τους δημάρχους της περιοχής δεν τους πειράζεται.
0: Εντάξει.
2: Μέχρι να ανοίξει το καπάκι.
1: Ναι. Μέχρι να ανοίξει ένα τροπάκι.
0: Γεια σου, Σοφία. Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Μας ευχαριστούμε πολύ.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Αυτό ρε παιδιά που μας έχει γράψει η Τζένι εδώ, δηλαδή.
1: Είναι ολόκληρο.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Θέλω κάποιο να μου το εξηγήσει. Μας έχουν γράψει τον αριθμό του Viber και από κάτω όλο με γράμματα 6-9-8, όχι με γράμματα, αυτό με αριθμούς δίπλα. 1-2-3-1-3. Δηλαδή, Λόλα να ένα μήλο.
1: Να το διαβάσει σωστά, γιατί εδώ όλοι μπορεί να το διαβάσουν εντελώς διαφορετικά.
0: Όταν σε αντιμετωπίζει έτσι η διευθύντριά σου, δηλαδή, τι περιμένεις μετά.
1: Λίγα τα λόγια σου και η διευθύντριά μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η διευθύντριά μου είναι η αγαπημένη μου διευθύντρια. Και θα κάνω ό,τι μου πει. Αυτό θέλει, αυτό θα κάνω.
0: Λοιπόν, χθες ξεκινήσαμε με έναν τρόπο πάρα πολύ ανορθόδοξο. Αλλά και τι πειράζει, πρώτη φορά ήταν. Λέω να μπούμε σε τέτοιο mood, παρακαλώ, σαν το χθεσινό, γιατί έχουμε αποκτήσει κάποιες ιδιοτροπίες τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί να αρχίσει η εκπομπή αν δεν μπούμε σε λίγο περιβάλλον παράνοιας.

0: βλέπω όμως ότι δεν έχεις να πεις κουβέντα για τη βενζίνη. Τελείως δηλαδή. Τίποτα. Συζητούσαμε για την ακρίβεια, συζητούσαμε για όλα αυτά.
1: Πολλά.
0: Σήμερα τσιμουδιά. Έχουμε κάνει 20 λεπτά εκπομπή, κουβέντα δεν έχεις πει.
1: Θα τα ρίξω όλα τώρα. Θα τα ρίξω με τραγούδι. Και μετά θα κάνουμε τα σχόλιά μας. Μετά όμως.

0: Λοιπόν, skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Στον πύργο ελέγχω Παναής ο Παπακαλούσης, το αγόρι μας.
0: Παναής τι είναι?
1: Παναής, γιατί είναι ωραίος. Okay. Είναι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μάγκας, ρε παιδί μου. Η Σοφία Γαλάνη εδώ πέρα, το κορίτσι μας το καλό. Και η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Είναι τα παιδιά της αλλαγής. Είναι, το ξέρετε.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα κάπως κι εμείς να τέλος πάντων να είμαστε όσο πιο φιδωλοί και σωστοί γίνεται σε ό,τι αφορά τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως π.χ. είναι η υπόθεση Μαζονάκη και η διερεύνησή της που κάθε μέρα βγαίνουν και νέα στοιχεία κλπ. Πάντως αυτό το πράγμα που συνέβαιναν όλα αυτά και κάποιοι έκαναν ότι δεν ήξεραν ή τα έβαζαν κάτω από το χαλί γιατί σου λέει που να ανοίξουμε τώρα αυτό, είναι ολόκληρη ιστορία, ούτε καν ξέρουμε πόσα υπάρχουν. Είναι μια ιστορία που από μόνη της είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα επανέλθουμε σε αυτό αφού σας πούμε μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Μια διευθύντρια γυμνασίου στην Ηλιούπολη, 50 ετών, υπέστη ανακοπή έξω από το δημοτικό σχολείο. Έκανε κάρπα νοσηλευτής που βρισκόταν στο σχολείο στη γυναίκα, η οποία έχει μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν αναφορές ότι προκλήθηκε, υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού, οι οποίες θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν μέσα στις επόμενες ώρες. Πριν την παραλάβει το ΕΚΑΒ, το γεγονός πάντως ότι της έκανε κάρπα ο νοσηλευτής του δημοτικού σχολείου, υπήρχε νοσηλευτής στο δημοτικό, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και το λέω γιατί δείτε πώς συνδέονται τώρα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.
1: Είναι η απάντηση σε όλα όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα από την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Γιατί μόνοι που είπαν αλήθεια τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ που πήγαν εκεί, καθυστερημένα. Αν είχαν πάει νωρίτερα, θα είχαμε μια άλλη εικόνα τώρα σήμερα. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτό σημαίνει επίγουσα ιατρική. Οι άνθρωποι αυτοί αυτό κάνουν στη ζωή τους. Τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν, όταν υπάρχουν τα μέσα προφανώς, ασθενοφόρα και εργαζόμενοι, τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν για αυτόν τον λόγο. Για να προλάβουν. Και μπορεί όντως να αναταχθεί κάποιος άνθρωπος από ανακοπή, αν φτάσουν γρήγορα και εγκαίρως. Γιατί αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Και εμείς τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Προφανώς ακούσατε νωρίτερα την είδηση και την άλλη τραγωδία που είχαμε στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης νεκρός μετήχε σε επιχείρηση για τη διάσωση τουριστών. Έπεσε από ύψος, εντοπίστηκε από ντρόουν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε μέχρι τις 5 που θα είμαστε εδώ.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο κατά την επιχείρηση προσέγγισης αναρριχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε, από ντρόν ήταν πλέον αργά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνο, στο ύψος της Παναγίας Αλδάρης στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Ρόζα Συμπριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στον ανακριτή 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εκεί, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού και παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. 48χρονος οδηγός επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Κεσαριανή, όταν τον σταμάτησαν επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις διαφορετικές πηγές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: λέμε, συμβαίνουν τα ύστερα του κόσμου σε αυτή την εκπομπή. Τι να πω πια, μετά από 500 χρόνια αποφάσισε, καλά, συγκυριακό είναι, να περάσει μια βόλτα να δει από κοντά τους φίλους του. Ποιος? Η πρώτη σας καλημέρα εδώ στον Sky 100,3. Ο Μπελάς της ζωής μας, ο τεράστιος.
1: Γεια και Μπελάς.
0: Γεια σας, κύριε Γιαννίδη.
1: Καλά, τις 8 παρατέταρτο λέμε καλημέρα.
0: Καλά, μαζί.
1: Και σε βλέπουμε. Ορίστε, ήρθε και ο Κολοκυθάς. Το θέμα είναι πότε θα έρθει ο Κολοκυθάς.
0: Τρέχεις εσύ.
2: Η αγαπημένη μου εκπομπή στο Sky 100,3.
1: Είσαι και ψεύτης.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Ποιος είναι ο πιο σταθερός και φανατικός ακροατής σου?
1: Εσύ και ο τέτοιος όμως.
0: Και ποιος?
1: Ο Θεοδόσιος πάνω.
0: Α, και θα δώσει.
2: Και θα δώσει. Λέει ψέματα ότι ακούει.
1: Α, όχι, αλήθεια λέει.
2: Άκουσε με.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι πάρα πολλές φορές το λέει εδώ και στον αέρα ότι σε ακούει το πρωί φανατικά πηγαίνοντας στην εργασία του, στην άλλη του δουλειά.
1: Ναι. Χορεύουμε, το μάλλον είναι φιλή.
0: Μπράβο, στην άλλη του δουλειά. Σε ακούει. Και πολλές φορές λέει, άκουγα το Γιαννίδη το πρωί και με φούρκισε.
1: Ναι,
0: μου
1: δεν το έχω ακούσει εγώ ποτέ.
0: Το αίμα στο κεφάλι.
2: Φούρκισε, δεν το λέω. Αυτά τα είναι λόγια τη κυρία. Αλλά όντω ότι με φουντώνει κάποιες φορές, να με κάποια σχόλιά σου, να φουντώνει.
1: Αυτό
2: το ξέρεις, αλίμονο.
1: Αλίμονο. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
0: Εσύ δεν φουντώνεις με σχόλια του Κολοκυθά.
1: Πα βεβαίως, συνέχεια.
0: Ναι,
1: αφού θα πάρει και ο Κοταρίδης τώρα, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
2: Μαυρίζει, ο Δημήτρης μου στέλνει. Όταν αν πω κάτι λίγο, αμέσως ρίχνει.
0: Καλά, δεν θα κρατηθεί ο Γιαννίδης. Σιγά μην τραπεί κιόλας.
2: Ο κ. Σταυρακάκης είναι μαζί μας τώρα. Γιατί ο Σταυρακάκης από το ρίχνει, μας ακούει επίσης και ο κ. Σταυρακάκης.
0: Καλώς τον. Δημήτρη.
1: Ορίστε.
0: Πρώτον, τι κακός έχει βρει και σε εδώ μέχρι τέτοια.
1: Είχαμε μια σύσκεψη με τους παραγωγούς εδώ, τους συναδέλφους.
0: Πολύ ωραία.
2: Την προϊστάμενος ο κ. Γιαννίδης.
0: Καλά, ναι. Εγώ του είπα μια μέρα εδώ θα κυκλοφορεί μεγαλόνια λογικά.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ μέσα?
0: 57 λογικά.
1: 1996.
0: Πόσα έκλεισες?
1: 30.
0: Καλά και δεν κάναμε ένα πάρτι.
1: Γιατί να κάνεις πάρτι?
0: Δεν θα κάνουμε ένα πάρτι και 30.
2: Ακόμα 26 έχουμε.
1: Στη γιορτή μου.
2: Παραλαβαίνουμε.
0: 30 χρόνια.
2: Στα γιορτή Δημητρίου.
0: Να σου πω Δημήτρη μου, ήσουν εδώ από τα 5 σου.
1: Δήμος Βερή και ο Ζαντάρ το Σκάι.
0: Τι λες εσύ τώρα?
1: Με τον Κώστα Λατζά μαζί.
0: Μια και το λες τώρα εσύ που είσαι όλοι, ήρθαμε μετά από σένα. Δηλαδή μας καλωσόριζες όλα αυτά τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Κυριάρη.
0: Κυριάρη και κύριε Δημήτρη.
2: Καλά, ακόμα πέρσι το
1: κύριε. Κυριάρη.
0: Στο Γενέρη μιλούσα στο πληθυντικό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολλά χρόνια.
2: Και γιατί άλλαξε αυτό, Μαρία?
0: Γιατί γίναμε φίλοι.
1: Τι ήσασταν μετά από στα City Lights.
0: Τι ιδέα.
2: Για ένα χρόνο ήταν αυτό. Ψάχναμε τα πατήματά μας που λένε.
0: City Skylights. Εκπομπή τώρα αυτό που ακούτε κάθε μεσημέρι 13 χρόνια λεγόταν City Skylights.
2: Αχ, τι ωραία χρόνια ήταν αυτά. Ναι. Ωραία εκπομπή.
0: Και επίσης ήμασταν και τραγικοί στην αρχή. Δηλαδή ήμασταν κάτι άλλο από
2: κάποιοι
0: αυτό που
2: μας
0: πρέπει.
2: Ακούνε τώρα θα πούνε είμαστε τραγικοί τώρα. Οπότε ας το
0: κάνουμε. Όχι, εννοώ ότι ήμασταν διότι του οποίου. Αυτό είναι.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Πολύ διότι
1: του οποίου.
0: Γιατί τι θέλεις?
1: Να φύγουμε τώρα.
0: Όχι.
1: Κλείσαμε το 12ωρο.
0: Δεν θα φύγεις τώρα. Ως προϊστάμενος έχεις αυξημένες αρμοδιότητες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις από αυτά τα 30 χρόνια μία περίοδο ή μία φάση, ένα γεγονός που θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και δεν ξεχνιέται, ρε παιδί μου. Σε αυτό που σε. Για να σου δώσω λίγο χρόνο. Σε αυτό που
1: το ξέρω.
0: Το έχεις. Πάμε.
1: Δεν ξεχνιέται η συνεργασία με Αντώνη Καρκαγιάννη τα πρωινά. Και δεν ξεχνιέται βεβαίως.
2: Τι ώρα ήταν,
1: Ήταν 8 όταν είχε φύγει ο Άρης. Ναι. Δεν ήταν εδώ ο Άρης. Αντώνη Καρκαγιάννης με Ράνια Στάμου. 2:08:10 και δεν ξεχνιέται φυσικά το πολύ καλό ραδιόφωνο επιπέδου που μας έμαθε και εμένα και του Γιατζόγλου και πολλών άλλων η Δώρα Ισαρή. Μιλάμε για ένα επίπεδο πραγματικά ραδιοφώνου, ανθρώπου.
2: Το μαγκαζίνο, το μεσημέρι δεν έκανε Δώρα Ισαρή.
1: Και έκανε και το πρωί μαζί με τον Γιάννη Κοροναίο. Η Λέιδη και ο Αλίτης που τους λέγαμε εμείς εδώ, έτσι, γιατί ήταν πιο έτσι ένα ωραίο δίδυμο.
0: Ποιες χρονιές ήταν αυτό?
1: Τώρα μην ψάχνεις, Μαρία.
0: Πόσο πίσω, ρε.
1: Είμαστε το 97-98.
0: Εσύ δούλευες ήδη στο ραδιόφωνο, ξέρουμε.
2: Εγώ ήμουν σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο.
1: Ανταγωνιστικό μέσο,
0: ναι.
2: Πάντα θα είμαστε ανταγωνιστικό το γιατί.
1: Και μετά γνωριστήκαμε και ήρθε μετά εδώ. Εντάξει, τα φέραμε εδώ. Εντάξει,
2: και μετά είδα το
1: φωτάλι. Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Μετά άλλαξε ζωή ολόκληρη.
1: Αλλά όλες οι εκπομπές ήταν εδώ.
0: Τα έχεις πει ότι είναι ο σωτήρας σου ο Γιαννίδης.
2: Ο Βεργέτης μου.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Το έχω πει.
0: Πολύ ωραία.
2: Παντού το
1: και
2: λέω.
1: Φυσικά με μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου. Πολύ, πολύ σημαντικά γεγονότα έχουν περάσει.
0: Ναι. Η Σοφία Γαλάνη λέει: άκουσα Γιαννίδη και ξαφνικά νόμιζα ότι ήταν νύχτα έξω. Για ένα δευτερόλεπτο.
2: Ο Καραγιάννης.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Εμείς τα λέμε αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα θα πας να προετοιμαστείτε για την εκπομπή του κ. Άρη μας. Πώς είναι έτοιμη.
2: Έχει κατά μας προαναγγείλεις.
1: Είναι έτοιμη. Αύριο θα είναι, αύριο είναι Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε τον Άρη το πρωί. Έχουμε
0: θα πάρει τηλέφωνο,
1: την οικογένεια Λιγκερίδη τηλεφωνικά.
2: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μετά έχουμε πολλά άλλα ενδιαφέροντα, θα τα ακούσετε.
0: Εννοείται.
1: Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και το.
2: Θα τον αποθεώσετε αύριο.
1: Ναι, μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη που απάντησε σε ένα-ένα από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, εδωκομμένα και ραμμένα και φυσικά Νίκος Φιλιππίδης.
0: Άμα θέλει να, να ακούσει αποθέωση Τσίπρα, θα βάζει Γιαννήρη το πρωί. Είναι
1: καλύτερα, λέω.
2: Το πιάνω το κλίμα από πρωί.
1: Καλύτερα, λέω. Κάνω προζήτημα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Την αγάπη μα. Την αγάπη. Να έρχεσαι πιο συχνά.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μένω πιο συχνά.
0: Ρίχνει χαλάζι τώρα στην Κέρκυρα. Χαμό γίνεται.
2: Τι θέλει με ρίχνει, πε το.
0: Καλά, δεν είπα ότι πα στην Κέρκυρα. Εσύ είσαι χειμωνάκια, σαν τον κύριο Αρή.
1: Και τον κύριο Κολοκυθά, βέβαια.
0: Είσαι χειμωνάκια. Πηγαίνετε, χαρείτε το χειμώνα σα.
2: Με χαρά είναι έξω.
0: Υπάρχει κριτική βερσιόν του Καζολίνα. Σοβαρά τώρα το
2: ναι.
0: Λέτε.
2: Δεν ξέρω.
0: Το έχει.
2: Είναι, έχει απαγορευμένα, δεν θυμάμαι.
0: Έχει.
2: Ναι, είναι για.
0: Όχι, δεν
2: για,
0: γίνεται,
2: για απαγορευμένα πράγματα.
0: Αντώνη μου, πήγες να μας ρίξεις σε μεγάλη παγίδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσουμε λιγάκι αυτό που έγινε με την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Έχετε ενδεχομένως ακούσει όλο το διάλογο. Προφανώς και δεν επιτρέπεται κανένας να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις στο δημόσιο λόγο και να απευθύνεται σε έναν άλλον άνθρωπο και φυσικά σε μια γυναίκα με τέτοιου είδους σχόλια 100%. Από την άλλη ακούω, δεν υπάρχει, δεν βάζω όμως, είναι εδώ, τελεία. Ήταν απαράδεκτο το σχόλιο του Φαραντούρη, απαράδεκτο.
2: Και πρέπει να υπάρχει και.
0: Και δεν το περίμενα κιόλας. Ναι, τι είπες.
2: Έπρεπε να υπάρχουν και κυρώσεις από το κόμμα.
0: Βγήκε κάποια ανακοίνωση από το κόμμα.
2: Ήταν... Α, βγήκαν ανακοινώσεις, οι οποίες όμως τα ρίχνουν στην κυρία Σδούκου. Ότι η ίδια τον προκάλεσε.
0: Ναι, είπε κάτι η κυρία Σδούκου.
2: Ναι, όντως, αλλά το θέμα πώς απαντάς σε μια κυρία και
0: κάτι...
2: συναδελφό σου. Δηλαδή...
0: Ναι, για χαριντισμούς κλπ.
2: Ναι,
0: αλλά το ότι επιλέγεις να απαντήσεις με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι ο Φαραντούρης είναι εντελώς φάουλ σε όλο αυτό.
2: Ναι, γιατί η κυρία
0: Όσο
2: Σδούκου...
0: και να προκλήθηκε από την πολιτική του αντίπαλο εκείνη τη στιγμή, δεν επιτρέπεται να απαντά με αυτόν τον τρόπο.
2: Θα τα ακούσουμε και μετά, αλλά προκλήθηκε, ωραία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, προκλήθηκε. Το θέμα είναι όμως απαντάς. Αν προκαλέσει πολιτικά και το χαριετισμό πολιτικά, άλλο να λες κάτι τη ζώση σε γραφεία υπουργών.
0: Ναι.
2: Εκεί ξεφεύγει τελείως.
0: Ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να ακούω καθόλου και αυτές τις δικαιολογίες, γιατί εμένα δικαιολογίες μου ακούγονται, που διατυπώνονται κάποιες φορές από κάποιους του στυλ όλοι έχουμε γίνει πολύ πιο ευαίσθητοι. Επειδή έχουμε φαινόμενα Κυριαζ... Πώς το λένε τον κύριο Κυριαζίδης. Έχουμε φαινόμενα τύπου Κυριαζίδη.
2: Κυριαζιδισμού.
0: Δυστυχώς στην Ελληνική Βουλή και τώρα ο Φαραντούρης κλπ. Ακόμη και πριν την περίοδο και την εποχή του political correct, όλα αυτά απαγορευόταν να υποθούν. Βασικά, καλό θα ήταν να μην μπορούσε να τα σκεφτεί ένας άνθρωπος για να τα πει. Αλλά και από τη στιγμή που τα σκέφτεσαι, γιατί εκεί πάει το μυαλό σου και ως εκεί φτάνει, καλό θα είναι τουλάχιστον να ξέρεις πού βρίσκεσαι, πού απευθύνεσαι, σε ποιον μιλάς. Πολύ εύκολα τα έχουμε όμως, δεν φεύγει αυτό το πράγμα όσο εύκολα θα θέλαμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Τουλάχιστον νομίζω ότι η πλειονότητα έχουμε γίνει πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Έχουμε γίνει προσεκτικοί, αλλά υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει να ακούσει ποτέ και δεν θέλει να προχωρήσει ποτέ, ούτε να κοιτάξει προς το μέλλον. Και θα γυρίσει και θα πει και καλά είπε και λίγα τη είπε και το ένα και αφού είναι έτσι και αφού είναι μπήξει και αφού είναι δείξε. Ναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αυτοί μπαίνουν από μόνοι τους στο περιθώριο, από τη νεότερη γενιά, ας το πούμε έτσι. Εκτός αν δεν υπάρχει παιδεία καθόλου στην γενιά αυτή. Δεν υπάρχει καμία παιδεία, καμία επίπεδο από το σπίτι τους. Και το ακολούθησαν μετά και στη δική τους οικογένεια. Και έτσι και έχουν γίνει όλοι, έχουν προχωρήσει έτσι. Έτσι
0: διωγγώνονται
2: και άλλα φαινόμενα έτσι.
0: Όταν όμως διεκδικείς και ψήφο και ζητάς και έχεις πάρει μάλιστα, σε έχει τιμήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας και σε έχει στείλει, ας πούμε, στην Ευρωβουλή. Έχεις μια παραπάνω ευθύνη, ρε παιδί μου. Δεν είσαι ένας ο οποίος απλώς βρέθηκε στο καφενείο και σχολίασε τη Σδούκου και έβγαλε και τη μαγιά του και είπε και την παρούφα του.
2: Ίσως
0: είναι
2: ένα
0: λίγο πιο σοβαρό.
2: Που μπορεί να σε προκάλεσε κάποιος, αλλά πρέπει να απαντάς πολιτικά. Πολιτικά να απαντήσεις, δεν σου πει κανένας τίποτα. Εδώ για να διαφθώσουμε κάτι, ο Άρης Αρακινός λέει ότι είπαμε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε αργά στο Μαζονάκι. Όχι, κύριε Σαρακίνο, δεν το είπαμε ποτέ από την πρώτη μέρα το λέμε. Το ΕΚΑΒ έφτασε μόλις το κάλεσα. Για όνομα του Θεού, πραγματικά. Μα για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω τι ακούτε.
0: Το αντίθετο.
2: Και αν θέλετε να μας βάλετε λόγια στο στόμα, γιατί κάποιος σας είπε να το κάνετε. Ποτέ.
0: Κάναμε ένα άλλο λάθος όμως. Δεν διαβάσαμε ολόκληρο το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος μας έστειλε από την Κέρκυρα. Μας είπε ότι πριν λίγο έριχνε χαλάζι, τώρα όμως έχει βγάλει ήλιο και δεν έχετε ιδέα πόσο ζεματάει. Σίγουρα λέει ο καιρός πρέπει να είναι γένος θηλυκού.
2: Τι έχεις τίποτα. Ότι αλλάζει διάθεση από λεπτό σε λεπτό. Ναι. Μήπως δεν είναι σεξιστικό σχόλιο αυτό. Πείραγμα είναι.
0: Γιάννη, μήπως να το ξανασκεφτείς αυτό και να το ξαναστείλεις το μήνυμα όπως είναι.
2: Σήμερα πάντως από την Κέρκυρα μας φέρανε κάτι γλυκά.
0: Έτσι.
2: Ο φίλος μου ο Γιάννης κάτι σαλάτας μας έφερε κάτι μπισκοτάκια, τα οποία λέγονται κουτσουλί, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραδοσιακό ενός αχροπλαστείου που είναι καυτερά.
0: Κουτσουλί λέγεται.
2: Κουτσουλί. Είναι καυτερά. Είναι μπισκότα τύπου μουστοκούλουρα, αλλά είναι με καυτερό πιπέρι μάλλον μέσα. Είναι και όσο δεν φαντάζεσαι. Εγώ τρελαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι, τα φτιάχνουμε ένα αχροπλαστή σου συγκεκριμένο στην Κέρκυρα μόνο.
0: Εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ το ταμπάσκο τελευταία.
2: Αυτό είναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ το ταμπάσκο.
2: Τεκίλα πού.
0: Βέβαια, δεν πίνω εγώ αλκοόλ.
2: Λέμε, παιδί μου, εσύ το πάει έτσι.
0: Αλλά έτυχε να δοκιμάσω με στρίδια.
2: Α, ναι, βέβαια. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Μιλάμε, είναι
2: ναι.
0: Απίστευτο.
2: Είναι φανταστικό, όντως. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πάμε σε διάλειμμα όμως.
2: Και θα πάμε στα Hot Center που δεν έχει ταμπάσκο. Έχει άλλα πράγματα όμως που μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχει αρώματα Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζάπολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. Τα βρίσκεται όλα αυτά με 35% όφελος στα Hot Center.
3: Time out για Θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
3: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ.
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Να δω

0: Hellas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Γιατί έχουμε φοβερή αγάπη στους ακροατές των παιδιών της αλλαγής. Γιατί μας λένε ότι στην Κέρκυρα πριν από κάνα δυο ώρες έριχνε χαλάζι. Και μας στέλνουν τώρα link live κάμερα από την Κέρκυρα που έχει βγει ένα ήλιος, Παναγιά μου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς το Χριστίνα.
2: Καλώς τη Χριστίνα μας.
1: Έχει βγει ήλιος και όλη η Δυτική Ελλάδα γενικότερα έχει αρχίσει και βελτιώνεται ήδη.
0: Ναι.
1: Γιατί το χαμηλό που μας επηρεάζει κινείται ανατολικά.
0: Πού πάει τώρα?
1: Ανατολικά προς την Τουρκία. Έχει βροχές ακόμα, αλλά αύριο θα ξυπνήσουμε και θα είναι βελτιωμένος ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και όλα τα ανατολικά τα υπόλοιπα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική και αργότερα μπορεί να βγάλει καμιά βροχούλα και αύριο το πρωί από πριν το μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Μου σου πω και νωρίτερα. Αλλά αύριο δεν έχει καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Είναι ψηλόβροχο. Τι είναι να βγάλει, θα είναι τέτοιο είδους βροχή. Από το μεσημέρι και μετά, να το πούμε να είμαστε πιο σίγουροι, περιορίζονται τα φαινόμενα. Λίγες βροχούλες θα μείνουν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Από το απόγευμα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Σε γενικές γραμμές έβρεξε, καλές βροχές. Και βρέχει ακόμα βέβαια. Και η Πελοπόννησος έβγαλε και η Θεσσαλία λιγότερο.
0: Εδώ στην Αττική έριξε πολύ.
1: Όχι.
0: Τίποτα. Ένα πέρασμα,
1: Ένα πέρασμα. Ήταν καταιγίδα, τα συντισμένα, που όταν είναι έτσι μια γερή καταιγίδα, βγάζει και κάτι παραπάνω στους δρόμους.
0: Κάτι φορτηγά έπεσαν πάνω σου με κάτι μπουλντόζες, κάτι.
1: Αυτό ήταν άλλο.
0: Και
1: νομίζω
0: έγινε
1: ότι αυτή η βροχή ήταν γλιστρά, γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Έφυγε η μπουλντόζα και έπεσε
0: πάνω σε μια γέφυρα.
2: Καλά, γενικώς παθαίνουμε αυτό που λένε οι νεολαίοι κοκομπλόκο με τη βροχή.
0: Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά.
1: Ας είπε, για μένα αυτό δεν είναι κακοκαιρία. Εντάξει, να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Είναι βροχές του φθινοπόρου, τις οποίες θα έχουμε. Δηλαδή, κάθε τέτοιο στιματάκι που θα δίνει βροχές θα το λέμε κακοκαιρία.
0: Δεν καταλαβαίνω. Και αυτό. Ή θα παθαίνουμε κοκομπλόκο που λέει και
1: ναι,
0: ο Κολοκυθάς.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχουν φορές εδώ στην Αττική, εγώ το έχω αισθανθεί, ας πούμε, που γενικώς δεν με λες και πάρα πολύ φοβισμένη στο τιμόνι. Έχω αισθανθεί με έντονη καταιγίδα να χρειάζεται να σταματήσω στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.
1: Αυτό πολλές είναι άλλο. Είναι, ναι. Τότε
0: καμία
1: είναι,
0: σχέση
1: όμως
0: με αυτό
1: το
0: εδώ
1: πράγμα. Το λέμε. Λέμε κακοκαιρία. Γιατί ναι, ναι, όντως είναι κακοκαιρία. Διότι όταν σε αναγκάζει να σταθεί στον δρόμο ή δεν βλέπει μπροστά σου, είναι όντως κακοκαιρία. Μα αυτό δεν ήταν τέτοιο πράγμα.
0: Μια
1: καταιγιδούλα ήταν, ωραία.
0: Πολύ δεν σα άρεσε το καλοκαιράκι. Θέλατε φθινόπωρο. Ναι. Πάρτε το τώρα.
2: Χαρά είναι. 22 Σεπτέμβρη είναι.
1: Βροχές.
0: Μπράβο, Χριστίνα.
1: Δηλαδή είναι απαραίτητε, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια το λέω.
2: 22 Σεπτέμβρη είναι. Δεν είναι να μην βρέξει κιόλα.
0: Και πέρυσι το χειμώνα έριξε.
1: Έριξε νερό.
0: Μακάρι να είναι έτσι και φέτο.
1: Μακάρι και φέτο και να πέσει και η θερμοκρασία και να είναι και στα βουνά χιόνια και όλα.
2: Τι χωράφια έτσι έβγαζε.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα σου πω. Περνάει αυτό το χαμηλό. Πέμπτη, Παρασκευή δεν έχουμε βροχές. Από την Παρασκευή το βράδυ στα δυτικά θα αρχίσουν πάλι βροχές. Είναι το λόγο χαμηλό που θα μας επηρεάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ναι. Πέμπτη, Παρασκευή δεν.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σαββατοκύριακο θα έρθει.
1: Μπράβο. Το επόμενο είναι βράδυ Παρασκευής και Σάββατο.
0: Με βροχές.
1: Με βροχές θα σαρώσει όλη τη χώρα και την Κυριακή θα σταματήσουν. Τώρα, εκείνο που δεν ξέρω ακόμα, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει και τα μοντέλα, γι' αυτό είδα.
0: Είναι τι θα γίνει στο ΆΚΑ. Αυτό
1: όχι,
0: θες να πεις.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι η κίνηση του χαμηλού δεν είναι ακόμα ακριβής. Δηλαδή, δεν έχουν συμφωνήσει ότι θα κινηθεί απάνω μας, ότι θα κινηθεί λίγο πιο νότια. Καλό αυτό. Ή λίγο πιο βόρεια. Επίσης, καλό αυτό. Γιατί θα είναι
0: πάνω μας να μην πέσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού δεν έχουν. Ξέρεις πόσους γάμους με έχουν ερωτήσει και συναυλίες
2: και γάμους και βαφτίσεις και όλοι. Και πράγματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο να γίνονται όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
0: Όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Φρόντισε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Προσπαθώ.
0: Ναι, να φτιάξεις πάνω τον ουρανό, πάνω από το ΆΚΑ, ένα άνοιγμα.
1: Έτσι.
2: Όχι πολύ.
0: Μου έλεγε
1: ρώτησε
0: τον κύριο Χαλιορή επί τούτου και μου λέει πρόβλεψη Χαλιορής για πάνε ενδεχόμενο. Καλά, το είπαμε και εμείς ότι σε τέτοιες παραγωγές, παιδιά, δεν γίνεται να μην έχεις και αυτή την πρόβλεψη τέλη Σεπτέμβρη.
1: Προφανώς, ναι. Δεν είναι καλοκαίρι.
0: Δεν το αποκλείεις όμως.
1: Να μην βρέξει.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν είσαι κι εσύ.
1: Όχι. Καπού θα πάει, θα συγκουρευτώ.
2: Δεν στα λέει καλά, νομίζω.
0: Να σου πω, Πέμπτη θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
2: γιατί θα του σκεπάσει το ΆΚΑ.
0: Θα βάλουμε μια κουρτινούλα από πάνω.
1: Όχι, απλά να ξέρει ο κόσμος να πάρει μια μπρελίτσα μέσα.
0: Ναι.
2: Τι έβαλε 100.000 κόσμο.
3: Θέλω να σου πω κάτι, δεν πτωούμαστε.
1: Γι' αυτό το λέω.
3: Δεν πτωούμαστε.
1: Μια νησερά, αδερφέ, μια κουκούλα, κάτι.
3: Θα βγει δηλαδή η Άννα, θα πει το για σε μη, θα πει το προτιμώ να μη μιλάμε και εμεί από κάτω εκεί. Δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Δεν είμαστε και από ζάχαρη.
2: Έχουμε πάει στο ΑΚΑ, εμεί οι Παναθηναϊκοί με βροχέ, του Λούμι. Με χιόνια ναι. Με πάει. Παίζαμε χιονοπόλεμο με ναι, του απέναντι. Ναι. Ναι, έχουμε κάνει τα πάντα σε αυτό το ΑΚΑ. Δύση με βροχή, όχι.
1: Αν το ζήσετε κι αυτό.
2: Ναι.
3: Και είναι και συναυλία, τι να πω,
2: των
3: τελευταίων δεκαετιών, παιδιά.
1: Ναι,
2: να
1: είναι μία, είναι δύο.
3: Μία. Αυτή είναι μία και έξω.
1: Στο Παναθηναϊκό έκανε δύο, ε.
3: Στο Καλυμάδερο, ναι. Δύο. Τώρα θα είναι μία και έξω.
1: Εντάξει.
3: Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τώρα, μην ετοιμάζεσαι. Αυτή είναι, Σάββατο.
2: Όλο τον χρόνο περιμένουμε.

0: Ήρθε η ώρα, εμείς τώρα να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έβρεξε και στη Σαρονίδα, μας λέει η Μανιάννα, ναι. Μετά από ένα χρόνο κανονικό νερό, όχι τσουρτσουρ. Ευτυχία, λέει η Μανιάννα.
1: Σωστό. Ρωτάτε εδώ, η Αλέκα ρωτάει για την κορώνη Μεσσηνίας. Τα ακούτε, την πρώτη προγνώση, ακούτε τώρα τη Χριστίνα. Περιμένετε λίγο ακόμα. Ακόμα Τρίτη είμαστε. Περιμένετε. Την Πέμπτη θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Θα στα πει όλα αναλυτικά.
0: Πώς το λέει ο κύριος, την Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Διαφημίσεις.
1: Χόντο Σέντερ, Ντόλτσε Καμπάνα, με όφελος 30%. Μόνο στα Χόντο Σέντερ, Ανασοπούλου. Μόνο.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ιταλών αναρχητών από απόκριμνο βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόουν ήταν πλέον αργά. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη. Όπως αναφέρει, για μία ακόμα φορά το πυροσβεστικό σώμα καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνο, στο ύψος της Παναγίτης Αλδάρης στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας αλλά και δρόμοι στην ακτή Δημαίων και στην παραλιακή οδό. Στην Κέρκυρα, εν μέσω έντονης κακοκαιρίας, το νησί Κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή τετραόροφης πολυκατοικίας. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται. Αν και δεν έχει έρθει η αίσθηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η υπόθεση έχει κλείσει για τις ελληνικές δικαστικές αρχές από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της Τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε ελαφρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών. Αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ως έναν στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο για την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρακτήρισε την Αίγυπτο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιες σε δηλώσεις του μετά το τέλος της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας και Προηγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως τρεφόμενες κατ' ουδήποτε άλλου κράτους, ξεκαθάρισε ο κύριος Δένδιας. Στην Τουρκία, 15χρονος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο το πρωί έξω από το επαγγελματικό λύκειο Ανατολία στην περιοχή του Γκλου της Μανίσα, τραυματίζοντας 11 μαθητές, εκ των οποίων τους 2 σοβαρά. Σε βίντεο, ο ανήκλωικός δράστης, ο οποίος συνελήφθη, διακρίνεται από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί πεζός, ατάραχος από το σημείο. Συνελήφθησαν επίσης η μητέρα και ο παππούς του 15χρονου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα πελάγια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, τα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, στη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: 4 και 9 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε απόγευμα στα παιδιά της αλλαγής. Είναι λίγο καλύτερα τα...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εδώ τι παθαίνεις τώρα, τι έχεις πάθει με αυτό, με το τραγούδι θα ακούσουμε ολό, δεν έχεις πρόταση άλλη, εσύ σίγουρα έχεις πρόταση άλλη. Κάτι φασέκο καινούργιο δεν έχει βγει, δεν τα έχεις πέρασει τα φασέα και τα καινούργια. Μιλάμε το Παπακαλούσου γιατί είναι ο εχολήπτης των φασέων, ο φασέος, μακράν. Ο Παπαζόη βγάλει κάτι καινούργιο. Όχι ότι είναι φασέως που βάζω, αλλά έχει βγάλει κάτι καινούργιο. Έρχεται καινούργιο, να μαθαίνουμε και κάτι σιγά σιγά. Το συγκέλι το βγάζουμε. Θα βάλει τώρα Παπαζό, αυτό είναι το εννοώ τόση ώρα. Παπαζό, ξέρει Μπίλι Κάρτ, για μας νεολαίους, ξέρει τώρα. Εμείς είμαστε νεολαίοι τώρα, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Τα παιδιά της αλλαγής. Βάλε τον φίλο μας λίγο έτσι να ξυπνήσουμε λιγάκι για τους φίλους που είναι στο δρόμο τώρα. Ταλαιπωρούνται άξιο τώρα από τους δρόμους που έχουν κίνηση. Δεν είναι κανένα μποτιλιάζουμε τρελό, έχουν τόση δρόμη κίνηση. Και μέχρι εδώ πέρα με το. Ωραίο, εντάξει, παλιό όμως.

Μελώνω το κοντρόλ τώρα. Ότι σήμερα βγήκε το νέο CD. Δίσκος τώρα και εσύ. Μου λέω δίσκος, δε φίλε. Δίσκος βγήκε. CD δεν βγήκε. Κανονικά. Ψηφιακό είναι πια. Τι CD πια. Κοίτα όμως σε τι εποχή ζούμε. Παλιά περιμέναμε, πηγαίναμε στο δίσκο μπολ να πάρουμε του δίσκους μας για να παίξουμε μουσική. Τώρα, τα CD μετά. Τώρα όλα ψηφιακά βγαίνουν. Τέλος πάντων, το Παπαζό, αυτό που λέμε τώρα, αυτός ο καλλιτέχνης, ένας τρομερός καλλιτέχνης. Και αυτή είναι μια διασκευή που έχει μέσα. Με την Νίνα Μαζάνη τραγουδάει εδώ. Και το έχουν, είναι το εκτελούν το τραγούδι αυτό. Είναι της Ελένης Τσαλεγοπούλου αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ φρέσκο για διασκευή όμως. Το κάναν όμως. Ενώ φρέσκο, πόσο είναι, 21 τραγούδι, πόσο είναι, 15, πόσο είναι αυτό.

0: συναντάει τώρα η Τζέννη που λέτε στο διάδρομο.
1: Η διευθυντήρια της καρδιάς μας.
0: Και μου λέει: ξεκινήσατε την εκπομπή με ένα τραγούδι απλό. Λέω: τι έπαθαν τα παιδιά.
1: Α, το πρωί. Ήταν απλό, όντως, ναι.
0: Τη απάντησα: Τζέννη μου, δεν είναι κάθε μέρα ίδια μέρα.
1: Κάτσε, ρε παιδί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά μετά εξελίχθηκε.
0: Και σου είχε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Θέλει και στο ανακοινώνω τώρα για να δεσμευτεί και στον αέρα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα θα ανεβαίνουν ψυχούλες στο sky.gr.
1: Ναι,
0: είναι καινούριο αυτό.
1: Κάποιος.
0: Εσύ,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εσένα έχουμε αγαπήσει
1: ναι.
0: μέσα από αυτό. Οπότε το περιμένουμε πώς και πώς. Όλοι πραγματικά σε περιμένουν για να κάνετε ψυχούλες με τους ακροατές μας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ευτυχώς που η Τζέννη Πουπουλίδου έβαλε τα πράγματα στη θέση.
1: Ωραία, θα γίνουν κάποια στιγμή για αυτά, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Πάμε κούβεντος. Κάποια στιγμή είναι από αύριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα κούβεντος. Ναι.

0: κόντρε. Mm. Έχουμε πολλέ να δούμε.
1: Ναι. Μέχρι τι εκλογέ, πώ λένε, βάλτε ζώνη, κρατηθείτε, παιδιά.
0: Βέβαια, εδώ ξέφυγαν τα πράγματα.
1: Και ούτε μια συγγνώμη, ρε παιδάκι μου, τίποτα.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κυβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο όταν υπουργού του Πασόκ ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ. Εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργό.
2: Λοιπόν,
3: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα αυτά.
2: Όχι, όχι, όχι.

0: μετά το όλο αυτό το σκηνικό, τι είπαν, δεν έκαναν λίγο πίσω?
1: Ούτε ο Φαραντούρης, ούτε Ισδούκου. Ίσως Νικόλα να έκανε το βήμα.
0: Ποιος Νικόλας, ο πρόεδρος?
1: Όχι, καλό, ο πρόεδρος κάνει πείματα. Ας τον πούμε, τι που είναι. Φαραντούρης μιλάμε.
2: Η κυρία Σδούκου είπε ότι χαριετιζόμουν με την κυρία Χαριστιανού επειδή οργάνωσα μία θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86 και της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικείος ο όρος και τον καταλαβαίνει ότι άλλοι χαριετίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα.
0: Από ό,τι είδα και από την βραδινή του παρέμβαση που έκανα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, μάλλον μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Έπρεπε να αντιδράσω, γιατί βρήκα προσβλητικό το σχόλιο του. Όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενη γυναίκα.

0: Και λες τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, ακούσαμε το Φαραντόρι, βγήκε χθες, έκανε την κόντρα, μετά βγήκε το βράδυ και τα λοιπά, βγαίνει η κυρία Σδούγου, τα λέει, οι συνάδελφοι του κυρίου Φαραντόρι στο Πασόκ, τι να είπαν, τα καλύτερα μάλλον.
1: Δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
2: έχει
1: κάτι
2: υπονοούμενο.
1: Το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα.
3: Ότι είπε στον κύριο Φαραντόρι ότι χαριεντιζότανε με την κυρία Καϊστιανού. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν ενόχλησε κανέναν. Φαντάζομαι ότι αν η κυρία Σδούκου ζητούσε συγγνώμη από τον κύριο Φαραντόρι, είμαι βέβαιη ότι και ο κύριος Φαραντόρι θα την ακολουθούσε.
0: Χάθηκε κάπου η συγγνώμη εκεί πέρα. Χάπου εκεί στο παιδί.
4: Αυτά ξέρεις τι είναι, όλα που συζητάμε. Κβαντική πολιτική είναι.
0: Κβαντικά αγύριστα κεφάλια.
4: Τι έχουμε όμως καταλάβει για την κβαντική ιατρική, ρε παιδιά?
2: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
5: Όχι.
2: Στο ξεμαδιασμό?
5: Σε αυτό, ναι.
2: Α, ξέρεις, το πιάνει τώρα.
5: Ισχύει.
2: Στον αγιασμό πιστεύουμε?
5: Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ είμαι μάρτυρα του Ιεχωβά και πιστεύω στο Θεό. Αυτή είναι η ανόητη.
2: Αυτό από τις μάρτυρες.
5: Είμαι μάρτυρα του Ιεχωβά.
2: Α, νόμιζα ότι τον είχατε δει.
5: Όχι, όχι, όχι.
2: Η ομοιοπαθητική δουλεύει.
6: Ομοιοπαθή, ναι.
2: Δουλεύει, έτσι. Έχετε δει αποτελέσματα?
6: Όχι, αλλά ούτε και από πολλά γιατρικά έχω δει.
2: Δουλεύει καθόλου ο αγιασμό?
3: Βεβαίω.
2: Ας πούμε, αν έχουμε ένα βαμπύρ στο σπίτι και του δώσουμε αγιασμό, θα φύγει?
3: Τι είναι το βαμπύρ?
2: Ο βρικόλακας.
3: Ο βρικόλακας ποιος?
2: Ο βρικόλακας, αυτός με τα δόντια, έτσι.
3: Παναγία μου.
2: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
5: Όχι.
2: Στο ξεμάτιασμα?
5: Ναι.
2: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική? Τι είστε, με ποιον είστε?
3: Με τον Κασιδιάρη, με χέρι και με τόδια.
2: Πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα?
3: Τα συμπτώματα.
2: Τα πρώτα συμπτώματα, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή.
3: Από τη γέννησή μου είμαι Έλληνα.
2: Μελλονισμό θα κάνατε ποτέ?
5: Ναι, έχω κάνει.
2: Ομοιοπαθητική?
5: Εννοείται. Και βοηθάνε.
2: Εννοείται βοηθάει αυτόν που την πουλάει. Θα κάνετε ποτέ μελλονισμό?
6: Και λοβοτομή θα έκανα.

0: κάποιες αγαπημένες ψυχούλες. Mm. Πρέπει να κάνουμε ένα best of μια μέρα. Λέω να κάνουμε ένα best of, ένα top 3 από ψυχούλες όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις πάρα πολλές δουλειές και μάλιστα νάτος ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Διαμαντής, μας στέλνει τις καλησπέρες του και ο Βυσαρίων που λέει τρέλα ναι μας Γιάννη με τις ψυχούλες.
1: Δεν παίρνει τηλέφωνο ο Βυσαρίων μας και ο Διαμαντής όμως.
0: Οι γαλάνοι περιμένουν πως και
1: πως. Καλά, καλά. Θα τα μοντάρει ίδια, να δείτε πως δεν κάνω.
0: Μα θα σου έλεγε ποτέ η γαλάνη όχι.
1: Όχι.
0: Περιμένει πως και πως. Γαλάνη, δυνάμωσε σε παρακαλώ τον ήχο τώρα, όπως και οι ακροατές μας, για να ακούσουμε ένα κομμάτι ψυχούλες που νομίζω ότι δικαίως είναι μέσα στο top 3 μέχρι τώρα. Είμαστε πότε είναι αυτές, πριν από εκλογές. Πριν από αυτοδιοικητικές εκλογές, παιδιά. Το 2000.
1: Πριν από δημοτικές εκλογές. Το 23 δεν ήταν. Πριν το 23.
0: Σωστά. Και συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ονομάζομαι από την Αττική της αναφορικά με την περιφέρεια της Αλφα Πειραιός.
1: Α, πολύ ωραία, παρακαλώ, πείτε μου.
2: Σας είναι εύκολο να μας δώσετε λίγο χρόνο, λεπτά.
1: Ναι, βεβαίως, αφού εγώ σας είπα, παρακαλώ, πείτε μου.
2: Γενικά τα πράγματα στη χώρα τους επόμενους μήνες θα πάνε καλύτερα ή χειρότερα?
1: Χειρότερα θα πάνε μέχρι να έρθει το Πασόκ.
2: Ωραία.
1: Είμαι ειλικρινής μαζί σας, μ' ακούτε?
2: Βέβαια.
1: Ωραία, ωραία, μ' αρέσει.
2: Πιστεύετε ότι η προσωπική σας οικονομική κατάσταση στους επόμενους μήνες θα πάει καλύτερα ή χειρότερα?
1: Δεν έχω πρόβλημα με τα λεφτά, καρδιά μου, εγώ. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά
2: υπάρχουν. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καθόλου, κυρία μου. Καθόλου, δεν ακούτε. Αγανακτισμένος θα έλεγα.
3: Γιατί γελάτε, κύριε?
2: Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική παρουσία του ΠΑΣΟΚ?
1: Ερχόμαστε. Αυτό έχω να πω μόνο.
2: Θα σας πω κάποια ονοματικά.
1: Α, βεβαίως, ονόματα. Το καλύτερο μου είναι αυτό.
2: Κατούλης Γιώργιος.
1: Μη μου το θυμίζεις, σούπα.
2: Το έχει πρώτο.
1: Εντάξει, οκ.
2: Αντωνάκου Σταυρά.
1: Ποια είναι η Σταυρούλα, Αντωνάκου, καλέ?
2: Εκταφάδος Κώστας.
1: Δεξιός δεν είναι?
2: Μίζω.
1: Δεν απασχολεί.
2: Μελάς Γιάννης.
1: Εγώ το Ζαφύρι Μελά ξέρω.
2: Γεραπετρίτης Γιώργιος.
1: Γεραπετρίτης Γιώργιος, Γεραπετρίτης Γιώργιος. Τι είναι, μοντέλο?
2: Μανουσάκης Τέλειος.
1: Δεν το ξέρω το Στέλιο Μανουσάκη, το Μανούσο ξέρω.
2: Μοράλης Γιάννης.
1: Μοράλης Γιάννης, ο δημαρχός μας. Ο δημαρχός μας, περιοχής μας, κυρία μου.
2: Λαχάκος Νικόλαος.
1: Ο ποιος?
2: Λαχάκος Νικόλαος.
1: Δεν μου λέει κάτι ο κύριος, με ξέρει αυτός?
2: Δεν νομίζω.
1: Μην το λέτε.
2: Δεν νομίζω.
1: Μην το λέτε.

0: θα ψηφίσετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές?
1: Θα ψηφίσω Πασόκ, όπως ψηφίζω πάντα στη ζωή μου. Σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Yeah.
1: Πασόκ με Νίκο Ανδρουλάκη, έλα να σου πω.
0: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή.
1: Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μην ρωτάτε. Βάλτε το μόνο σε Πασόκ παντού.
0: Το βάλω παντού.
1: Ναι.
0: Μπορείς, το φίλο σας.
1: Το φίλο μας, Μπάμπης λέγεται. Ο φίλος μου.
0: Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία σας.
1: 43. Και δεν κρύβω τίποτα, ε.
0: Ωραία. Με τι ασχολείστε?
1: Είμαι κομμωτής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.

0: Καλά λέει ο Χάρης. Ορίστε, γιατί να πάρει κάποιος τις ψυχούλες του Κολοκυθά που θα κάνει κοπτοραπτική και θα αρχίσει να κοροϊδεύει και να ειρωνεύεται.
1: Σωστό.
0: Άρα, ελάτε όλοι εμείς τώρα να κάνουμε ένα συνασπισμό και με το που βγει ο Κολοκυθάς. Πώς και σήμερα να κάνουμε, ε? Μήπως να κάνουμε και σήμερα. Να κάνουμε αύριο.
1: Αύριο θα κάνουμε.
0: Ωραία,
1: σίγουρα.
0: Αύριο θέλω όμως να
1: προετοιμαστείτε αύριο.
0: Οι πάντες αύριο. Πρέπει να γίνει χαμός αύριο. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: συγκεκριμένες ψυχούλες και ειδικά η απάντηση στο ερώτημα «αυτός με ξέρει», δεν νομίζω, μην το λέτε. Πρέπει να μπει χωρίς καμία υπερβολή στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Θυμάμαι, ακόμα λέει που ήμουν, τι έκανα και το γέλιο που έριξα την πρώτη φορά που έπαιξε και το άκουσα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, φίλε μου, καλέ.
0: Ξέρω.
1: Με
0: αυτός με ξέρει. Δεν νομίζω, μην το λέτε.

Λοιπόν, 4 και 26 πρώτα λεπτά, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και ξεκινάω εγώ που λέει και ο φίλος μας ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Η Big Win, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με συγχωρείτε, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να δεις στο bigwincares.gr.

0: ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μόνο

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδο Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Απολύομαι.
8: Το Γιαννάκι το Μπασόκ, ρε παιδί μου.
7: Όχι, τον Αλαφούζο τότε. Α, εμένα θέλεις.
8: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι. Πες μου το επώνυμο.
7: Μπελμοντό.
8: Ναι, το ξέρω, ναι.
7: Κολοκυθάς.
8: Μπράβο, ρε Κολοκυθά, μη μου σπάσανε, μπρά.

0: μία, δύο, τρεις, πέντε δεν χρειάζεται τώρα να το βάλουμε και κάτω φορές.
1: Φάνηκε αυτή η ώρα.
0: Δηλαδή. Ναι, λέω καλύτερα να πάμε στα κούπια, στα ωραία.
1: Μην το μελετάμε κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, τι να πω. Στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr. Επίσης, μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber 698-123-1003. Και θα πούμε τώρα τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Αβραάμ.
1: Στο Viber τώρα δηλαδή.
0: Ο Τζον λέει ότι κάνουμε the bullying στον ηχολήπτη μας. Εμείς τον ηχολήπτη μας τον αγαπάμε.
1: Άμα ακούγατε πώς μας μιλάει αυτός, άστο καλύτερα.
0: Μας βγάζει την ψυχή, τέλος πάντων. Πάμε κουβέντος.
1: Σήκαμε.

0: Τους θύμισε το Πασόκ, ο κύριο Σαβλονίτης, από πού τον πήραν.
1: Πρώτον, ας πρόσεχαν. Δεύτερον, θες να θυμίσεις τι είπε ο κύριο Σαβλονίτης.
0: Άκουσε το.
2: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
0: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
0: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα.
2: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
2: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρουν. Ναι.

0: κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Με λαθιά και τρεις μέρες είναι στο Πασόκ.
0: Ναι, βιάστηκε να κάνει λάθος. Είναι η αλήθεια.
2: Το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, είναι και απόφαση συνεδρίου.
1: Να το μάθω.
2: Παρεύεται αυτόνομο και ο κύριος Αυλονίτης αναθεώρησε.
1: Αναθεώρησε γιατί υπήρξε παρέμβαση, μάλλον.
2: Αλλά νομίζω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή. Ο αγώνας που δίνουμε είναι για να μπορέσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει μια πολύ σαφή στάση και θέση. Έχει μια αυτόνομη πορεία. Διεκδικεί την πρώτη θέση στις εκλογές. Διεκδικεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
0: Πώς οι μεταγραφές δεν ήταν και πολύ εύστοχες?
3: Απόλυτα εύστοχες ήταν. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια διαδικασία διεύρυνσης.

0: Εννοείται ότι θέλω να μάθω τι λέει το επίσημο Πασόκ.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα το επίσημο Πασόκ.
2: Το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν υπάρχει άλλο δίπολο, ούτε υπάρχουν συνασπισμοί εντός των διπόλων.
0: Η κυβέρνηση πάντως βρήκε τον τρόπο να την πει στο Πασόκ, εννοείται.
1: Ας πρόσεχαν στο Πασόκ, απλά.
2: Δεν ξέρω πόσα σύννεφα χρειάζεται να μας φέρει κάποιος για να πέσουμε, έτσι. Αλλά όταν επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, και μάλιστα με παρουσίαση συνθήκων μεταγραφής αεροδρομίου, έναν πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα πήγε και στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει πάρει τις θέσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια πολιτικά. Γιατί υπάρχει έκπληξη πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ? Λέμε στον κόσμο ότι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική είναι μια αυτοδύναμη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πάντως από αυτά που ακούω, ούτε η Ελλάς θέλει συνεργασίες, ούτε το κόμμα του κύριου Τσίπρα δηλαδή.
1: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Όλοι μόνοι του να πάνε. Αυτοδύναμοι θέλουν να είναι όλοι.
0: Ναι, πάντως μάλλον τα είδε λίγο δύσκολα τα γκάλωπο ο κύριος Τσίπρας και βγήκε παγανιά σήμερα από το πρωί.
1: Βγήκε νωρίτερα, θα κάνει βίντεο σήμερα το πρωί. Δημοσκοπήσει λέγοντα αυτά. Λέει, δημοσκοπήσει δεν καλέ. Πρέπει να βγω να κάνω βίντεο εγώ, μάλλον, όχι άλλοι.
3: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Πάντως σήμερα μας είπε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, μιας και αναφερθήκαμε στη δημοσκοπήση, ο κύριος Θέμης Σοφός, σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη, μας είπε ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι εντός μέσα στο όριο του νόμου το να περιληφθεί ο Κασιδιάρης σε μια έρευνα, σε μια δημοσκόπηση. Για ποιο λόγο? Γιατί ακόμη, όχι, λέω από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί αυτό το κόμμα, αν δημιουργηθεί και τι κλπ, από τη στιγμή που δεν έχει κρυφθεί αν είναι συνταγματικό και νόμιμο να δημιουργηθεί και να περάσει, που δεν είναι, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να περιλαμβάνεται μέσα στις έρευνες ή να τίθεται ως ερώτημα στους πολίτες. Ακόμη και αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφος που θα μπορούσε να πάει, το να δίνεις ως επιλογή το κόμμα Κασιδιάρη δεν είναι νόμιμο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το ξανακούσα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Τι
0: μας έβαλε αυτή την παράμετρο και βγάζει νόημα.
1: Ναι, βγάζει.
0: Από τη στιγμή που αυτό το κόμμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν πρέπει με κανένα τρόπο και δεν θα κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί να βάζεις εσύ ως ερώτημα στους πολίτες μαζί με τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα και το κόμμα Κασιδιάρη.
1: Έχει πλήρη αυτό που λέγεις.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Να ακούσουμε την κυβέρνηση τι απάντησε στον Τσίπρα, γιατί μπορεί το Τσίπρα η κυβέρνηση βγήκε ο Μαρινέξης και λέει όπα.
0: Πάμε.
1: Εννοείται.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.

0: Να ξέρετε το μεταξύ ότι αν αυτή την εβδομάδα πάτε στα Hondo Center, θα βρείτε στην κατηγορία του skincare, γιατί πρέπει να προσέχουμε που έχουμε πει το δερματάκι μας όσο περισσότερο γίνεται και να το φροντίζουμε και να μην το παραμελούμε. Θα βρείτε λοιπόν στα Hondo Center 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Αχ, πού είναι ο κολοκυθάς να το πει αυτό. La Prairie, παρακαλώ.
1: Ζαβρίτσης, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
15: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: μαθηματάκια στο αναδικό του Κηφισού, τώρα λίγο διαφορετικά, λίγο πιο πάνω από το Εγάλεο μέχρι την Αχαρνών, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, το Εγάλεο ξεκινάει πια. Στο Καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα, Πολυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια έχει φτιάξει το πράγμα μετά την βροχή. Κηφισίας έχει προβλήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα, και Αναδικό και Καθοδικό. Και φυσικά μετά την Αλεξάνδρας μέχρι την Καλλιρόηση κατεβαίνοντας θα έχετε κίνηση αρκετή. Τα άλλα είναι πολύ καθημερινά, εκτός καθημερινότητας, πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Μιλάμε για κόλαση. Και επίσης και στην Άνω Γλυφάδα πάνω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Στην σύνταξή σα, τα περιμένε. Στη Λεωφόρο Κύπρου.
1: Στη Λεωφόρο Κύπρου. Λοιπόν, λόγω καθίζεση οδοστρώματος έχουμε διακοπή και κυκλοφορία στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στον Κεραμικό. Μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Σας λέμε διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της κακοκαιρίας, η οποία κακοκαιρία δεν ήταν και τίποτα σοβαρό όπως είπαμε. Απλά γενικώς σε αυτή την πόλη ειδικά η αλήθεια είναι ότι παραλύει το σύμπαν όταν πέσουν οι πρώτες βροχές. Το ζούμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα δηλαδή.
0: Καλά, μια ψυχάρα να πέσει το Κηφισό, έχει μπλοκάρει ο Κηφισός και λες μετά γιατί μπλόκαρε. Γιατί πάμε όλοι τσούκου τσούκου και λες και θα σπάσουμε τα αυγά.

0: εμείς σιγά σιγά ήρθε η ώρα τώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σοφία Γαλάνη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Επίσης στην επικοινωνία μαζί σας ήταν η Ελένη Μπουλιέρη, εννοείται, Παναγιώτης Παπακαλούς φυσικά στο γενικό κουμάντο. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο κανονικά στην ώρα μας λίγο μετά τις 3. Ιωάννη, θέλω να προσέχεις πάρα πολύ στο δρόμο, όπως και όλοι οι φίλοι μας.
1: Θα προσέχω. Εντάξει. Μαρία, ευχαριστώ πολύ που
0: πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Λες και εσύ να προσέξεις
0: να είμαστε,
1: πολύ.
0: Όχι, τα λέμε για να τα ακούμε και εμείς πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ προσεκτικά, ειδικά τώρα που το οδόστρο μας σε πάρα πολλές περιοχές είναι ολισθηρό. Ξεκίνησε αυτή η περίοδος, ναι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, δηλαδή με το αλκοτέστ συμμορφωθήκαμε όλοι από τη μία μέρα στην άλλη. Και αμέσως οι σοβαροί και λογικοί άνθρωποι. Και δεν παίρνουν αυτοκίνητο, παίρνουν ταξί, παίρνουν ένα ζενοδηγεί. Με τους ελέγχους συμμορφωθήκαμε.
0: Φοβερή αλλαγή ήταν αυτή.
1: Συμμορφωθήκαμε πάρα πολύ.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι γίνονται έλεγχοι στην παραλιακή ακόμη και απογεύματα. Πια.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Κόβεται η παραλιακή στη μέση.
1: Τι το βράδυ, πίνει κόσμο.
0: Λες Παναγία μου, τι είναι αυτό που μας βρει και τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα, κάποιο τροχαίο. Και συνειδητοποιήσω ότι είναι έλεγχος που φυσικά οι άντρες και οι γυναίκες της αστυνομίας σε σταματούν και μέσα σε δευτερόλεπτα έχεις φύγει.
1: Και επίσης αυτό που κάνουν πια που κλείνουν.
0: Εκτός αν έχεις πιει, όπου εκεί θα χρειαστεί λίγο παραπάνω.
1: Εκεί θα μείνει παρέα. Αλλά είναι αυτό που κλείνουν όλο το δρόμο. Ενώ παλιά ξέρεις κάποιοι λέγανε θα πάω αριστερά σιγά σιγά τσούκο τσούκο το έχω ξεφύγω.
0: Περνάνε όλοι γιατί σταματάνε, έχει μπλόκο και κατεβαίνουν 3-4 αστυνομικοί σε όλες τις λωρίδες.
1: Και είναι και πολύ γρήγορο και τελειώνει η υπόθεση.
0: Και κάπως έτσι τελειώσαμε κι εμείς.
1: Και πάμε και στα Honda Center όπως είναι.
0: Για να κάνουμε τι, Γιάννη?
1: Να ψωνίσουμε τα καλύτερα.
0: Λέω να πάμε να πάρουμε ένα άρωμα Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Πακό Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαμπολ Γκοτιέ, Μπος, Κλοέ. Τι θες από όλα αυτά? Ό,τι και να θες.
1: Από όλα αυτά.
0: Ό,τι και να θες. 35% παρακαλώ πολύ.
1: Καλά.
0: Έκπτωση. Γεια σας παιδιά, καλό απόγευμα.
1: Ακολουθούν Βαμβακάρης, Γιάννουτσος.
0: Μένετε συντονισμένοι.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίον μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίον μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό

0: που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5. Πρέβεζα 26820 6800. Και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτσα στη Ρόδο. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόουν ήταν πλέον αργά. Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το αναδόγητο θάνατο του πυροσβέστη. Όπως αναφέρει, για μία ακόμα φορά το πυροσβεστικό σώμα καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθενός.

0: καθήκοντος. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες μέρες. Ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λήματα και το βιτιοφόρο ετέθη υπό παρακολουθήσει, με αποτέλεσμα σήμερα τη σύλληψη του οδηγού. «Το μήνυμά μου στον Πούτιν είναι να σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν είχε σχέση με όσα του αποδίδονται. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός βιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της Τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών. Αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Dutch, Dutch Mountains.
1: Γνωστή για τα βουνά της Ιρλανδία, ναι. Άλλωστε είναι γεμάτη βουνά, οπότε είπανε να το κάνουν τραγούδι και οι...
0: Και η Nietzsche, αγαπημένη Nietzsche. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βακάρης από το Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα κάνει την ομιλία του εκεί στον ΟΗΕ. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τραμπ.
1: Τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Αργεί πάντα ο Τραμπ. Οπότε τώρα έπρεπε να είναι εδώ δηλαδή, αλλά δεν έχει.
0: Άφησε ένα μήνυμα, είπε στον Πούτιν ότι τερμάτισε τον πόλεμο. Φαντάζομαι ο Πούτιν από τώρα λέει: μήπως πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μήπως αρχίζει και σκέφτεται. Μαθαίνουμε ότι στο Κρεμλίνο αρχίζουν και το συζητάνε οι Ρώσοι μεταξύ του. Μήπως μετά την παρένεση Τραμπ ότι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν
1: με τον πόλεμο. Αρχίζουν οι ζυμώσεις από τώρα.
0: Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, ένα θέμα των ημερών, το οποίο αναδείχθηκε δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο και συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι διάφοροι όροι που χαρακτηρίζουν έτσι ιατρικές υπηρεσίες, που πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί στον πολύ κόσμο. Όπως για παράδειγμα, η κβαντική ιατρική. Δεν ξέρω αν άκουσες για την κβαντική. Για την κβαντική ιατρική.
1: Ακούς τίποτα άλλο την τελευταία εβδομάδα.
0: Η οποία, αν ρωτήσεις και αν μπεις, ας πούμε, ξέρεις, στη Wikipedia, στο ChatGPT κτλ., είναι ένας όρος, λέει, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες μεθόδους διάγνωσης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν την κβαντική φυσική, υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν τις συνεργειακές συχνότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ανθρώπινου οργανισμού. Βέβαια, υπάρχει η κβαντική φυσική, που είναι ένας όρος επιστημονικός που χρησιμοποιείται στην ιατρική, και η κβαντική ιατρική. Στην αγορά υπάρχουν.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε τη φυσική, έτσι, όλα. Ό,τι γνώση είχαμε ήταν εκεί.
0: Στην αγορά, λοιπόν, υπάρχουν συσκευές που διαφημίζονται ως κβαντικοί αναλυτές υγείας, συσκευές βιοσυντονισμού και συστήματα ενεργειακής διάγνωσης και θεραπείας. Κάποιες διαφημίζονται ως ικανές να εντοπίζουν προβλήματα σε πολλά όργανα, ελλείψεις βιταμινών, σοβαρές ασθένειες, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Διαφημίζονται. Η κβαντική φυσική, να πούμε, ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και ορισμένες τεχνολογίες λέιζερ. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει κάνει η κβαντική φυσική.
1: Όχι, ξεκίνησα
0: κβαντική
1: από την κβαντική
0: ιατρική.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που γράφουν όλα, ξέρεις, οι εγκυκλοπαίδειες, η Wikipedia, το ChatGPT, είναι ότι για τις εναλλακτικές πρακτικές που διαφημίζονται ως κβαντική ιατρική δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας κλινικές αποδείξεις ότι μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή καρδιαγιακές παθήσεις. Είναι κάτι το οποίο ορισμένοι το διαφημίζουν. Και βέβαια, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος να βασιστεί σε μια αναξιόπιστη διάγνωση ή να καθυστερήσει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε πολύ στις τελευταίες ημέρες και ο κόσμος, πραγματικά, όταν λέμε διαφημίζονται, αισθάνεται προστάτευτος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαφημίζει.
1: Ναι.
0: Τι διαφημίζει.
1: Ναι, διότι ο τίτλος από μόνος του, η πρώτη λέξη δηλαδή, η κβαντική, παραπέμπει σε κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουμε ακούσει από το σχολείο, στη φυσική, πάντοτε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το ψάχνει και βλέπει ένα πιστοποιημένο ή ένα οτιδήποτε ιατρείο και σε καλεί για κβαντική ιατρική.
0: Νομίζω ότι το ιατρείο που μιλάει για κβαντική ιατρική δεν είναι πιστοποιημένο.
1: Δεν είναι. Ένα οποιοδήποτε.
0: Δεν νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος πιστοποιεί ιατρείο που γράφει ότι είναι κβαντική ιατρική.
1: Και εγώ δεν το νομίζω.
0: Πάντως,
1: αλλά όταν βλέπεις ένα ιατρείο τέτοια, διαβάζεις τις μεθόδους, διαβάζεις τι θεραπείες κάνει και σου έχει και μερικά παραδείγματα.
0: Γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό ακριβώς
1: το
0: λέμε.
1: Την πατάει πολύ εύκολα.
0: Θεωρηθεί αποτελεσματική μια θεραπεία σε όλους τους τομείς αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν κλινικά δεδομένα αξιόπιστα ότι πραγματικά προσφέρει πραγματικό όφελος στους ασθενείς. Και ο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας θεραπείας με κβαντική ιατρική. Ένας άνθρωπος που λαμβάνει μια πραγματικά μια αναξιόπιστη διάγνωση τέτοια, μπορεί να πιστέψει ότι, για παράδειγμα, ότι υπάρχει από μια ασθένεια που πραγματικά δεν έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίστροφα, κάποιος μπορεί να καθησυχαστεί λανθασμένα ότι είναι υγιής και να καθυστερήσει να ζητήσει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Και βέβαια υπάρχει το οικονομικό ζήτημα στο τέλος, πόσα χρήματα καταβάλουν οι ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες, των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι μεγάλο θέμα, το οποίο αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, αρχίζουμε και το συζητάμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι κλαντικοί γιατροί και τέτοια. Το μόνο που μένει να μάθουμε από τους γιατρούς που έχουν πάρει τα πτυχία τους από τα πανεπιστήμια και κλαντικοί γιατροί μπορεί να έχουν πάρει πτυχίο πανεπιστήμια, μπορεί να ασχολήθηκαν ιατρικής και μπορεί να ασχοληθήκαν με την κλαντική ιατρική.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι γιατροί. Ότι και καλά δεν είναι γιατροί. Γιατροί μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν η κλαντική ιατρική υπάρχει. Κάποιος πρέπει αυτό το πράγμα ή να το προχωρήσει ή να το τελειώσει. Γιατί αν η κβαντική ιατρική δεν εγγυάται τα αποτελέσματα, κάποιος πρέπει να το τελειώσει. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και να κυκλοφορεί. Τώρα αυτά που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος να μην τα ακούει.
1: Μπορεί
0: κάποιος να μην το ψάχνει. Όταν ακούει και ειδικά πάνω στην απελπισία σου, όταν είσαι ασθενής, ψάχνεις να βρεις τρόπους, ψάχνεις να βρεις μεθόδους, ψάχνεις να βρεις διάφορα. Όταν εγώ βγαίνω και λέω, ξέρω εγώ με το βιομαγνητικό, πώς το είπα προηγουμένως, το κβαντικό αναλυτή υγείας. Λες κβαντικός αναλυτής υγείας. Τι κάνει αυτός, είναι κβαντικός, άρα είναι επιστημονικός, αφού είναι κβαντικός.
1: Αυτό έχει να κάνει και με πολλά άλλα, δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία, αλλά είναι στην ίδια σκέψη, είναι στην ίδια πλευρά, ας πούμε. Όλα αυτά τα βιβλία που έχουν βγει, που μιλάνε για ενεργειακά, που μιλάνε για wellness, που μιλάνε για... καλό είναι να σας τα διαβάσουμε. Δεν είναι ιατρικά. Όχι, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ιατρικά. Είναι εμπειρίες ανθρώπων, είναι σκέψεις ανθρώπων, είναι φιλοσοφίες ανθρώπων, οτιδήποτε.
0: Όλο αυτό το wellness...
1: Τίποτα από αυτό δεν είναι ιατρικό όμως.
0: Το wellness δεν είναι διακηρύσεις ότι θεραπεύει. Το wellness είναι κάτι άλλο και ειδικά όλα αυτά τα ενεργητικά κτλ. Όποιος θέλει να πιστεύει, όποιος θέλει να πιστεύει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν χρησιμοποιούνται για θεραπείες ασθενών είναι επικίνδυνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτά, αν κάποιος πιστεύει στους κρυστάλλους, στις πέτρες και αυτά, όλα δικαίωμά του.
1: Ναι,
0: δεν είναι πρόβλημα. Μα και να μην πούμε ότι θεραπεύουν όμως. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μα και πώς θα λένε, το wellness και όλη αυτή η φιλοσοφία που λέμε. Ναι, φυσικά και δεν λένε ότι θεραπεύουν. Μπορεί αυτός που θα το πάρει μόνος του να το βαφτίσει θεραπευτικό. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Το wellness.
1: Θα μου πεις τώρα τι
0: είναι κάτι πολύ, πολύ ευρύ.
1: Ο καθένας μπορεί να πει, είναι ιατρικό αυτό.
0: Το wellness είναι πολύ, πολύ ευρύ. Το θέμα αυτός που κάνει, που προβάλλει το wellness, να μην λέει ότι θεραπεύει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτή είναι. Όλη η ιστορία.
0: Όλη η ιστορία είναι στο θέμα της ιατρικής. Uh-huh.

0: στα 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι εδώ απογευματινό στον Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, εκεί στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή και στο Viber 698-123-1003. Παίρνουμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στον ας πούμε στον αέρα, γιατί δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά ή δεν έχει εξηγηθεί 100% από κάποιους να μας πούνε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, είναι οι ημερομηνίες πάνω στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, γενικότερα ό,τι λύγει. Αυτό το best before, καλύτερα πριν, νωρίτερα από, ανάλωση μέχρι και όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τίποτα κοροϊδία, δεν είναι καμία απάτη σε όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι λέξεις, είναι πολύ σωστά ελεγμένες οι λέξεις, αλλά πρέπει να μεταφραστούν κανονικά. Στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Πρέπει το κοινό να είναι ενημερωμένο παρκώς για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Είναι best sell buy, είναι best before, είναι best if I used buy στην Αμερική, είναι use buy, είναι πάρα πολλές παράμετροι σε αυτές τις λέξεις. Αυτές λοιπόν οι φράσεις πάνε, υπάρχει μέχρι και sell buy και enjoy buy. Αυτό το πράγμα λοιπόν χαρακτηρίζουν δύο είδη του τρόφιμου ή του γαλακτοκομικού ή του χυμού ή το οτιδήποτε που λέει πάνω. Είναι κατά πόσον αυτή η ημερομηνία μιλάει για ποιότητα ή για ασφάλεια. Στα περισσότερα, στο 90, παραπάνω της 100 των ημερομηνιών, μιλάμε για ποιότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τι θέλουν να πούνε, ότι κανείς δεν θα πεθάνει αν φάει κάποιο προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως. Απλά δεν θα έχει την ποιότητα, δεν θα έχει την καλή γεύση, δεν θα έχει την καλή ουσία, ενδεχομένως δεν θα έχει και την ευεργετική ουσία που έχει αν το φας μέσα στην ημερομηνία που αναγράφεται επάνω.
1: Η διαφορά είναι ότι το ένα είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και η ένδειξη ανάλωση έως. Είναι δύο διαφορετικές
0: ενδείξεις
1: οι οποίες λένε για διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα μπισκότο μπορεί να έχει χάσει τη φρεσκάδα του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι είναι ακατάλληλο και να το φάει κάποιος. Όταν είναι καλύτερο μέχρι. Καταλάβεις, αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: πρέπει να καταλάβει αυτό. Ο κόσμος. Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες το μόνο που έχουν πει ότι θα βάλουν αυστηρά ημερομηνία λήξεως είναι το βρεφικό γάλα. Και αυτό όχι γιατί άμα λήξει αυτό το γάλα θα χαλάσει. Απλά το βρεφικό γάλα έχει τέτοιες ουσίες μέσα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του βρέφους, όπου αν δεν το φας μέχρι την ημερομηνία, αν δεν το πάρει το παιδί μέχρι την ημερομηνία λήξεις, δεν θα πάρει αυτές τις ουσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξή του. Αυτό είναι το μόνο.
1: Αλλά το θέμα το μεγάλο είναι σε μια εποχή που η ακρίβεια πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και πολλοί άνθρωποι μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ, η άσκοπη σπατάλη τροφίμων είναι μια πολυτέλεια που δύσκολα μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Μιλάμε για τον κόσμο που πετάει πράγματα τα οποία είναι best before.
0: Έχουν λήξει.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά μας πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο άκρο. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε λιγμένα κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά που είναι υψηλής επικινδυνότητας, επειδή θέλουμε να κάνουμε οικονομία. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πεδίο για πειραματισμούς. Οπότε η λύση είναι η ενημέρωση και όχι ο φόβος. Είναι να αγοράζουμε. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι πότε πρέπει να τα καταναλώνουμε, και το άλλο είναι ότι πότε πρέπει να το πετάμε. Να αγοράζουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η χρυσή τομή όλων αυτών των πραγμάτων και βέβαια να τα συντηρούμε σωστά.
0: Φυσικά, ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Κυρίως από εκεί ξεκίνησε αυτή η ενημέρωση. Γιατί πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα. Εδώ τα τελευταία χρόνια πετάμε πάρα πολλά. Και πολύ σωστά είπες, είναι εντελώς διαφορετική η ημερομηνία στα νοπά κρέατα και στα ψάρια. Όλα αυτά που λέμε είναι για πράγματα τα οποία είναι τύπου κονσέρβες. Κλειστό γάλα, κλειστό μέλι, κλειστό γιαούρτι, κλειστά τυριά, κλειστές ελιές, τα πάντα.
1: Όπως είπαμε,
0: στα νοπά κρέατα και στα ψάρια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε τα βάζουμε στο ψυγείο και πότε πρέπει να καταναλωθούν.
1: Η διαφορά είναι
0: πολύ
1: στο ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω και το άλλο ανάλωση έως. Μάλιστα στην Αμερική, μια έρευνα ενός πανεπιστημίου έδειξε ότι 8 στους 10 καταναλωτές πετούν έστω και περιστασιακά τρόφιμα που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει την αναγραφόμενη ημερομηνία. Που πλησιάζει το best before και το φοβάται ο άλλος το best before. Ναι, το best before είναι ότι είναι θέμα ποιότητας. Δηλαδή μπορεί να το φας και την ίδια μέρα την προηγούμενη που λέει το best before.
0: Ακριβώς. Απλά δεν θα έχει τη φρεσκάδα.
1: Έτσι, δεν θα είναι.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία.

0: Είναι 22 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θεοδωρής Βακάρης, η Αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, σε μια πάρα πολύ συνεφιασμένη ημέρα. Και να πούμε και κάτι καλό, γιατί ξεκινήσαμε με τα κβαντικά, μετά με τα τρόφιμα κτλ. Που πετάμε. Να πούμε και κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τους Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ιατρική. Όμως σήμερα αρχίζει και διαμορφώνεται και η αντίστροφη εικόνα. Νέοι από δεκάδες χώρες επιλέγουν τη χώρα μας για να γίνουν γιατροί. Οι ελληνικές ιατρικές σχολές πραγματικά μπαίνουν δυναμικά σε αυτή τη διεθνή αγορά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημιουργώντας αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, όπως γράψει ρεπορτάζ του Απόστολος Λακασάς. Από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας, οι 5 διαθέτουν ήδη τέτοια προγράμματα με περίπου 900 φοιτητές ξένους και ετήσια δίδακτρα από 12.000 έως 15.000 ευρώ. Ας πούμε για παράδειγμα, στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το αγγλόφωνο πρόγραμμα της ιατρικής πατρών. Για τις 50 θέσεις που είναι διαθέσιμες έχουν υποβληθεί 168 αιτήσεις από 23 χώρες μόλις σε λίγους μήνες. Μάλιστα στο Αριστοτέλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 600, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη 350 φοιτητές. Η Ιατρική Αθηνών ακολουθεί με 220 φοιτητές. Το ενδιαφέρον είναι από την Κύπρο και τη Βρετανία, μέχρι την Κίνα, την Ινδονησία, την Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψτε τώρα να έρχονται φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
1: Να λένε, γεια σας, μάθαμε ότι έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, περάστε.
0: Λοιπόν, σημαίνει διεθνή αναγνώριση φυσικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρόσθετα έσοδα, επενδύσεις στην έρευνα και τις υποδομές. Βέβαια, το μεγάλο στίχημα, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι απλώς να προσελκύσουμε πιο πολλούς φοιτητές. Να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσφέρουμε ουσιαστική κλινική εκπαίδευση και βέβαια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ώστε πολλοί από αυτούς τους νέους γιατρούς να επιλέξουν να εργαστούν στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό νέο αυτό, πολύ ελπιδοφόρο. Θυμόμαστε τι γίνεται με το brain drain, τώρα έχουμε το brain gain, δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία τα λύνουμε σιγά σιγά και είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο τώρα να αρχίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό να γίνονται τέτοια προγράμματα.
1: Να γίνει η χώρα δηλαδή ένας στόχος φοιτητών που κάποτε λέγαμε να πάω Αμερική να σπουδάσω, να πάω Αγγλία να σπουδάσω, τώρα να πούνε ότι έρχομαι Ελλάδα να σπουδάσω.
0: Να έρχονται ξένοι φοιτητές, να έρχονται Ελλάδα να σπουδάσουν.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, είναι Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε

0: έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-275916 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Φτάσει σε πυρηνικό όπλο, θα κατορθώσουν να αποκτήσουν μια πυρηνική ασπίδα και μετά θα μπορούσαν να σπείρουν τον τρόμο στην περιοχή και θα μας απειλούσαν με πυρηνική εξολόθρευση. Στην επέτειο της 11 Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 άτομα λίγα μίλια από εδώ, σε μια πολύ απίστευτα, δύσκολη ώρα, σε λίγο θα έχουμε την επέτειο του 7 Οκτωβρίου του 2023 που οι τρομοκράτες σκότωσαν, διαμέλυσαν, βίασαν, εξολόθρευσαν 1.200 Ισραηλινούς και Αμερικανούς πολίτες. Το ίδιο καθεστώς το Ιρακ πυρηνικό σφαγίασε δεκάδες χιλιάδες πολίτες του αυτό το χρόνο, στην αρχή του χρόνου. Για φανταστείτε, αυτό το βίαιο καθεστώς να μπορεί να κάνει επιθέσεις πίσω από μια πυρηνική ασπίδα που θα διέθετε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά πάρα πολλοί ηγέτες πριν από μένα την αγνόησαν αυτή την πραγματικότητα. Δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και αφού δώσαμε στο Ιράν κάθε ευκαιρία για να έρθει σε συμφωνία, δεν κάναμε τα πάντα για να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης επικής οργής, όλα τα πολεμικά τους σκάφη και όλα τους τα αεροσκάφη βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, τα πολεμικά σκάφη. Τα αντιεροπορικά τους έχουν εξολοθρευτεί. Οι δυνατότητες ανάπτυξης βαλιστικών και άλλων πυράβλων έχουν καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει φύγει από το Ιράν είναι ο πληθωρισμός που φτάνει πάνω από το 300%.
8: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το οποίο...
9: Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Sky 100,3. Αν πει κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι που χρειάζεται να το μάθουμε.
10: Είπε πάντως ότι η Αμερική επέστρεψε.
9: Ναι, επέστρεψε.
10: Ο γιος δεν το καταλάβανε.
9: Είχε πάει. Είχε φύγει και δεν το είχαμε καταλάβει.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 5 στον Sky 100,3. Θα δωρήσουμε Μακάρης και Ταξιδιανότσος.

0: Ήταν λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή, Σεπτέμβρη, 22 Σεπτεμβρίου του 1957, που ένα πιτσιρίκι, το οποίο στις περισσότερες φωτογραφίες του σχολείου ήταν με κατεβασμένα τα παντελόνια, τραβάει τα μαλλιά των άλλων, ήσυχο παιδάκι δεν ήταν, γεννιέται στην Αυστραλία, ο Nick Cave, και ήταν πάλι Σεπτέμβρη του 82, όταν αποφάσισε με το πρώτο του συγκρότημα σε στιγμές παροξισμού, εξαλωσύνης, να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα και το γήπεδο του Sporting για να δώσουν μια συναυλία. 17 Σεπτεμβρίου 1982 στο γήπεδο του Sporting, η Birthday Party, που ήταν το δεύτερο του συγκρότημα. Αλλά βέβαια επιλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο με αυτό το τραγούδι το Red Hot Chili τον έμαθε πάρα πολλοί κόσμος, χάρη στην έμπνευση που είχαν η παραγωγή, η σκηνοθέτης και όλο το team του Peaky Blinders, που επέλεξαν αυτό το τραγούδι για να το βάλουν μέσα.
1: Και βέβαια εντελώς τυχαία μπήκε μετά τον Donald Trump, να πούμε. Δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν ξέραμε τι θα πει ο Trump, οπότε ούτε καμία σύνδεση δεν υπάρχει. Ο Nick Cave, ο οποίος τον αγαπούν πάρα πολύ πέρα από τη μουσική του και για τη σχέση του που έχει με την 7η τέχνη, γιατί τα τραγούδια του έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά βέβαια και στην τηλεόραση. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, έχει γράψει μουσική για σειρές, και πραγματικά είναι αυτή η φωνή του Cave. Και βλέπεις και το Peaky Blinders, το οποίο έχει ένα τραγούδι του 94, το οποίο και ο σκηνοθέτης και το άρεσε πάρα πολύ, και είναι πραγματικά αυτός ο κόσμος του Tommy Shelby, που φαίνεται ακόμα πιο απειλητικός με τη φωνή του Cave. Δηλαδή είναι μια τρομερή έμπνευση του σκηνοθέτη να επιλέξει αυτό το κομμάτι για αυτή την υπέροχη σειρά.
0: Ναι, ναι. Ο Nick Cave έχει παίξει και σε ταινία. Έχει παίξει μια ταινία με τον Brad Pitt. Είχε όλο το story της ταινίας. Ήταν με κάτι παπούτσια που είχε φάει κόλμα. Γενικά του αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, και ο Wim Wenders τον έχει χρησιμοποιήσει πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το 20,000 Days on Earth. Δεν ξέρω αν ήταν πιο. Και το One More Time with Feeling.
0: Ναι, ναι. Σε ταινίες του Wenders, τον.
1: Wenders έχει βάλει τη μουσική του.
0: Έχει βάλει τη μουσική του και εμφανίζεται. Ναι. Γενικότερα του αρέσει. Αλλά γενικά του αρέσει και η τέχνη. Ναι. Και ζωγραφίζει και αγάλματα φτιάχνει. Και ασχολείται πάρα πολύ. Και αγαπάει και τον αγαπάει πολύ. Αλλά αυτή η αγάπη, εντάξει, είναι μια αγάπη η οποία κακά τα ψέματα έχει μέσα και ένα στοιχείο, ρε παιδί μου, το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή η Ελλάδα της άρεσε από την αρχή ο Nick Cave και όλο αυτό το story γύρω από αυτόν. Και ο Cave έρχεται εδώ πέρα συχνά γιατί έχει πάρα πολύ κοινό. Δεν είναι ότι ο Cave αγαπάει την Ελλάδα, ξυπνάει κάθε πρωί και προσεύχεται να μας έχει δώσει καλά.
1: Η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
0: Πιο πολύ η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
1: Κάθε τραγούδι του Cave πραγματικά είναι μια μικρή ταινία γεμάτη μυστικά και αυτές τις σκοτεινές γωνίες. Αυτό είναι πραγματικά η μεγάλη επιτυχία του Cave και γι' αυτό έτσι τον αγαπάει πολύ και ο κόσμος.

0: παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Φυσικά 100,3 Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 6. Τα μηνύματα έχουν ανάψει για το θέμα της κβαντικής ιατρικής που λέγαμε στην αρχή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική διότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να τη διδάσκει, νοσοκομείο που να έχει αντίστοιχη πτέρυγα. Μετά το βασικό πτυχίο ιατρικής που απέκτησαν ειδικότητα, που μετεκπαιδεύτηκαν. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, αυτή την εποχή ο όρος κβαντικό είναι στη μόδα, είναι μέχρι να ξεφουσκώσει και αυτό. Που ξέρετε, λέει, μπορεί να ακούσουμε και κάποιον πολιτικό να δηλώνει για κάποιο λόγο υποψήφιος κβαντικός βουλευτής.
1: Ωραίες ιδέες, δεν
0: είναι. Ή κάποιος συνάδελφός σας να βρει μια ψευτοαφορμή και να λέει ότι είναι κβαντικός δημοσιογράφος. Ο Νίκος λέει κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους συμβούλους ψυχικής υγείας που με ένα δεκαήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο προσποιούνται τους ψυχολόγους. Ο Δημήτρης λέει για όλα όσα περιγράφεται ευθύνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο πριν από 20 χρόνια γιατί δεν τα είχαμε αυτά. Γιατί δεν είχαμε διαδίκτυο πάντως, σκέφτομαι. Νομίζω, Δημήτρη, ότι μια καλή λύση είναι ότι για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαδίκτυο, να κόψουμε και το ρεύμα. Εντελώς. Δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ρεύμα. Το βράδυ να έχουμε φωτισμό από κεριά, από τέτοια πράγματα. Έτσι, μια καλή ιδέα.
1: Ο Δημήτρης έδωσε την καλύτερη ότι πριν φύγουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέραμε τίποτα.
0: Με τον άλλο Δημήτρη συμφωνούμε. Δημήτρη, αυτά λέγαμε, αυτά λέγαμε και με σένα. Και για το Γιάννη. Ο Γιάννης λέει quantum computers υπάρχουν, quantum physics υπάρχει. Το άλλο μόνο quantum που δεν υπάρχει είναι quantum clone. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για ποτέ δεν ξέρετε για όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιάννη, νομίζω ότι όλοι είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που λέγαμε και συμφωνεί ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα κάποιοι άνθρωποι αν έχουν πάει σε κάποιο τέτοιο ιατρείο να μας πούνε μια εμπειρία που έχουν από αυτά τα μηχανήματα που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Μακάρι να έχουν πάει και να έχουν βγει, πώς το λένε, αλόβητοι από εκεί όπως πήγαν να βγήκαν και να έχουν μια εμπειρία ή να κατάλαβαν τι γίνεται. Ξέρεις, μπορεί να υπάρχει μια διάσταση που δεν την ξέρουμε κι
0: εμείς. Το βασικό είναι ότι να μην διακόψεις μια πραγματική θεραπεία που κάνεις για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το πολύ βασικό και το πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, ναι.

0: καλεσμένος. Τι φοβερές προσωπικότητες σήμερα στην εκπομπή. Τραμπ, Κέιβ, Σαντάνα, όλοι από εδώ πέρα πέρασαν. Μωρέ, μπράβο, με μία ώρα στο Sky 100,3. Το δερίσμα Μακάρης, λοιπόν, Τάκης Γιαννούτσος εδώ, Sky 100,3, 10 λεπτά πριν από τις 6 και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές αυτές τις σχεδόν δύο εβδομάδες, τη μία μισή εβδομάδα που είμαστε εδώ το απόγευμα, για την οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων, των Ελλήνων κτλ. Και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη πτυχή αυτής της οικονομικής κατάστασης, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, είναι ότι εν έτη 2026, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα στις σχέσεις όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων, δηλαδή με άλλα λόγια το γάμο, γιατί ο γάμος είναι ένα σπορ το οποίο κοστίζει πάρα πολύ, και η στιγμή του γάμου και το γλέντι το βράδυ και μετά όλα τα άλλα.
1: Εξαρτάται αν κάνει κάποιος γλέντι το βράδυ,
0: φυσικά,
1: ανάλογα με τα γούστα.
0: Φυσικά, ναι. Αλλά λέμε ένας παραδοσιακός γάμος που έχει γάμο, που έχει καλεσμένους, που έχει φαγητό μετά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ, νηφικά, γαμπρικά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ μεγάλο. Από τη στιγμή που ένα σύμβολο συμβίωσης μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά. Και όμως εν έτη 2020.
1: Το σύμφωνο συμβίωση μπορεί να κάνει μετά πάρτι και δεξίωση.
0: Αμέ.
1: Χάνεται.
0: Αμέ. Όλα πώς θα τα κάνει.
1: Όλα.
0: Ναι. Απλά έχει ξέρει τη δικαιολογία ότι λες. Έχω κάνει σύμφωνο συμβίωση, παιδιά. Γεια σας, στέλνω ένα mail τις ευχές σας εκεί και ένα λογαριασμό όπου θέλετε να στείλετε τα δώρα. Πάντως, εκεί λοιπόν που θα περιμένουμε ότι οι γάμοι θα πέφτουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, τα στοιχεία της ΕΡΤΑΤ δείχνουν ότι το 2024 έγιναν στην Ελλάδα 36.600 περίπου γάμοι, ενώ το 2023, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, είχαν γίνει 40.000 γάμοι.
1: Λιγότερη.
0: Ναι, ναι. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν 14.486 σύμφωνα συμβίωση. Σίγουρα οι γάμοι είναι λιγότεροι. Δείχνει μια κοινωνία που απομακρύνεται από το γάμο. Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία, όπως λένε οι έρευνες, για τα οποία ο κόσμος ακόμα παντρεύεται. Είναι καταρχάς στην ελληνική κοινωνία ότι ο γάμος δεν είναι μόνο μια ένωση δύο ανθρώπων που επιλέγει ένας τον άλλον, αλλά είναι μια μεταβίβαση, μια κοινωνική θέση από γενιά σε γενιά. Ότι αυτό πιστοποιούμε, ότι υπογράφουμε, ότι μπαίνει μια σφραγή. Ότι θα είμαστε για πάντα μαζί.
1: Αυτοί που έχουν κάνει γάμους και είτε βρίσκονται ακόμα στο γάμο είτε δεν βρίσκονται πια, εντάξει, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από όλο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι ότι ο γάμος δεν αποτελεί μια απόδειξη αγάπης. Όπως και η απουσία του δεν αποδεικνύει ότι μια σχέση στερείται βάθους ή μιας προοπτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τη ζωή τους χωρίς να ανταλλάξουν ποτέ όρκους και άλλοι που δίνουν όρκους αιώνιας πίστης και χωρίζουν λίγους μήνες αργότερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Αυτό είναι και οι περιπτώσεις που ξέρεις όταν χωρίζεις που μιλάς με τον άλλον, ας πούμε, και λέει συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Αυτό
1: είναι μια φοβερή δικαιολογία. Συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Ναι. Και πολύ απλά είναι και ένα κομμάτι, λένε πάρα πολύ, ότι είναι ένα κομμάτι συνήθειας. Δηλαδή το έχεις συνηθίσει να το κάνω σε γάμο. Γιατί σου λέει, γιατί είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στη μέση. Ενώ όλα αυτά γίνονται με το σύμφωνο συμβίωσης κανονικά. Δηλαδή νομικά ακριβώς τα ίδια δικαιώματα έχουν όλοι ο ένας απέναντι στον άλλον.
1: Και η ιστορία είναι ότι η μεγαλύτερη δέσμευση δεν είναι, ας πούμε, να υποσχεθείς ότι θα μείνεις για πάντα με έναν άνθρωπο. Είναι, ας πούμε, να τον επιλέγεις αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν σε υποχρεώνει απολύτως τίποτα να το κάνεις. Δηλαδή σε μια απλή σχέση. Επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν έχω ούτε υποχρέωση, ούτε γάμο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Επιλέγω γιατί θέλω να τον επιλέξω. Δηλαδή υπάρχει από τη μία σχέση και υπάρχει, ας πούμε, το άλλο, που κάποιοι το θεωρούν ως κοινωνικό καταναγκασμό το γάμο.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Βέβαια και το σύμφωνο συμβίωση είναι μια πάρα πολύ σωστή ενδιάμεση λύση.
0: Ναι, βέβαια. Μα απόδειξη λέει ότι σε όλες αυτές τις έρευνες, άμα ρωτήσεις κάποιους που παντρεύονται, οι οποίοι θα μπορούσαν και να μην παντρευτούν, θα μπορούσαν να περάσουν με ένα σύμφωνο συμβίωση. Αν του πει γιατί παντρεύεστε, η πρώτη απάντηση και από του δύο είναι γιατί αγαπιόμαστε. Και του πει γιατί με το σύμφωνο συμβίωση δεν θα αγαπιέστε. Λένε, ναι, θα αγαπιόμαστε και πάλι. Ξέρεις, υπάρχει ακόμα συνήθεια, έχει μείνει, δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να.
1: Είναι
0: για
1: σε
0: να
1: μια εποχή, ας πούμε, που πολλές σχέσεις μπορούν να τελειώσουν και με ένα μήνυμα στο κινητό. Πολλοί επιλέγουν αυτή τη δημόσια δήλωση που είναι ο γάμος, η οποία υποτίθεται ότι αποκτά μια συναισθηματική βαρύτητα, αλλά βλέπουμε πως έχει αποδειχθεί από όλο μας τις ζωές ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι το ότι αλλιώς αλλιώς νιώθω σήμερα, αλλιώς νιώθω σε 6 μήνες. Mm. Σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο καθορίζει τη σχέση.
0: Ναι, και δεν μπορεί να σε δέσει ούτε γάμος, ούτε σύμφωνος ιδίωσης. Η αλλαγή των ανθρώπων που είναι θεμητή, είναι λογική, τον αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να σε δέσει κανένα απολύτως.
1: Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, τι συμβόλαια, οτιδήποτε είναι, όπως νιώθεις να. Και βέβαια το βασικό που εντάξει είναι και ίσως λίγο κλισέ. Ότι καλύτερα, ας πούμε, κάποια στιγμή να χωρίζεις από το να έχεις συνεχείς διενέξεις, συνεχές άγχος, συνεχείς. Δηλαδή, καλύτερα να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια, ναι.
1: Η ποιότητα ζωής είναι κάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διαφυλάσσουμε. Mm. Έτσι να το.
0: Μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ όλο αυτό, αλλά ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, το ξέρουμε και το βλέπουμε και το ακούμε πολλές φορές. Καλύτερα να βλέπουν 2 γονείς χωρισμένους καλά παρά 2 γονείς στο ίδιο σπίτι.

0: είμαστε λοιπόν μαζί πάλι αύριο στις 5. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα σήμερα και μια ωραία αρχή μέρας αύριο.
1: Σωστά. Καταρίνα Δράκου λοιπόν, 6 με 8. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargas.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας πριν από λίγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αιτιολογώντας τον πόλεμο στο Ιράν, τόνισε ότι η Τεχεράνη σταμάτησε να είναι ο Νταΐς στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ότι το Ιράν ανέπτυξε ένα πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτίμησε πως θα καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση

0: του ΙΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δημοσιογράφους ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κεφισό. Στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Έληφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση με αποτέλεσμα τις σημερινές συλλήψεις. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου της Θεοδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει πριν από λίγη ώρα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των τιμών διεθνώς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείνεξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή νέων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ενόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται. Σε αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ηλία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 10 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Στην Ηγουμενίτσα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμένα Ηγουμενίτσα. Το προσδοκόμενο όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας αυτής εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδό Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδροστρώματος.
1: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες των Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστας Λούκα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωτοαθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήσταν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 22η μέρα του Σεπτέμβρη, στο τρίτο του 2026, ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάει τώρα η απογευματινή σας ενημέρωση. Με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, μέχρι το ρολόι να δείξει 8, ένα βροχερό σκηνικό σήμερα. Το είχαμε προβλέψει, το είχαμε αναφέρει, όχι το είχαμε προβλέψει, είχαμε μεταφέρει την είδηση της Έμι με αστραπές, βροντές από τα χαράματα της Τρίτης. Ήρθε η αλλαγή του καιρού στο νησί μας. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναμβρίας, η αλήθεια είναι το είχαμε ανάγκη. Άστατος ο καιρός λοιπόν, τον απολαμβάνουμε με ανακούφιση, το θέλαμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ, παρόλα αυτά, όπως μου στέλνετε στα μηνύματά σας και όπως συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η θερμοκρασία στη θάλασσα ακόμα είναι υψηλή, παρόλα αυτά ήταν άδειες οι παραλίες σήμερα. Το νησί έχει ακόμα κόσμο, κρατάει. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου, αν σκεφτείτε ότι προχθές ήμασταν 25-26 και όλα αυτά τα υποδεχόμαστε με χαρά και ανακούφιση. Λοιπόν, στα της επικαιρότητας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αναστάτως προκρίθηκε σήμερα το πρωί στην παλιά πόλη της Λευκάδας, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία. Ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ξύπνησαν μνήμες πάρα πολλά χρόνια πριν. Μνήμες όπου είχε καεί, αν θυμάστε, πολλά τότε ήμουν, σκεφτείτε, μικρό παιδί και έκανα εκπομπή στο ράδιο Ορφέας, όπου είχα πάει και είχα βγάλει έκτακτο τότε και είχε έρθει όλος ο κόσμος στην πλατεία και μου είχε πει πυροσβεστική να μην το ανακοινώνουμε στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είδαν τον καπνό να βγαίνει από ένα ξύλινο σπίτι και η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προτού προλάβει να επεκταθεί στα γειτονικά παραδοσιακά σπίτια της παλιάς πόλης. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε συμβεί τότε. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για το πώς αυτή η φωτιά έπιασε από κάποιο βραχυκύκλωμα. Όμως η αλήθεια είναι ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής θα δώσει τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για όλα αυτά. Το ζήτημα είναι όμως ότι, όπως λένε και οι κάτοικοι, σημαντική είναι η προσπάθεια και του υποδιοικητή του πυροσβεστικού σώματος. Ανέβηκε στις στέγες και βεβαίως γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και υπάρχει και ένα αίτημα κατοίκων, επειδή είναι πάρα πολλά ξύλινα σπίτια εκεί στην περιοχή, να μπουν περισσότεροι κρουνοί με νερό. Έτσι μου ήρθαν και κάποια μηνύματα και βλέπω και κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα είναι βέβαια, επειδή αν θυμάστε καλά πριν μερικά χρόνια είχαμε και άλλη μια μεγάλη φωτιά που καταστράφηκε ο κινηματογράφος Απόλλων, το ζήτημα είναι ότι στην παλιά πόλη της Λευκάδας δεν ξέρω αν ακόμα τηρείται αυτό το αυστηρό πλαίσιο, που δεν τηρείται, η αλήθεια είναι. Συνεχίζουμε και βλέπουμε αυτοκίνητα να παρκάρουν και να εμποδίζουν αν χρειαστεί ομιγέννητο κάτι τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εύχομαι και ελπίζω να το έχουμε λάβει το μάθημά μας. Νομίζω πως και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αυστηροποιήσει λίγο εκεί τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποια περιστατικά που έχουν έρθει στην αντίληψή μας και τα έχουμε καταγράψει. Εγώ θέλω να πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί αν για παράδειγμα δεν ήταν άμεση η κατάσβηση από την πυροσβεστική, σκεφτείτε, θα είχε απλωθεί, θα είχε εξαπλωθεί αυτή η πυρκαγιά σε ένα τετράγωνο το οποίο εκεί είναι όλα τα σπίτια ξύλινα. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτοί που είναι υπεύθυνοι και παίρνουν τις αποφάσεις, η πολιτική προστασία, δεν ξέρω ποιος, ο Δήμος, ας μπουν παραπάνω πυροσβεστικοί κουρνοί και βεβαίως πάντα να υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις αν χρειαστεί να παρέμβουν. Οπότε λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, να σας το δείκαμε σήμερα το πρωί. Βροχερό το σκηνικό ευτυχώς, αλλά θα μπορούσαν να είχαν συμβεί τα χειρότερα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην μικρή μας κοινωνία. Από εκεί και πέρα σας είπα και προχθές ότι συνεδριάζει η
Δημοτική Επιτροπή αύριο το μεσημέρι. Και φυσικά θα δοθούν λεπτομέρειες. Θα πρέπει να περάσει η αποστολή στην αδελφοποιημένη πόλη Σιντζούκου της Ιαπωνίας. Θα υπάρξει σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών σε Βασίλη Κωνσταντινίδη. Οπότε θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις αύριο που θα υπάρξουν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως με βάση και την εισήγηση κάποια δεδομένα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται από τις 16 μέχρι τις 25 του Οκτώβρη. Έχει υπάρξει επίσημη πρόσκληση του Ιδρύματος Shinjuku Foundation for Creation of Future. Και βεβαίως αυτή είναι στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής ανταλλαγής και της συμφωνίας φιλίας που συνδέει τους δήμους, τους δύο δήμους από το 1989. Και βεβαίως αυτός ο ισχυρός δεσμός εδράζεται και από την προσωπικότητα του Λευκάδη Οχέν, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκάδα και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Σιντζούκου, στο Σιντζούκου. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο. Λοιπόν, ποιοι θα πάνε στην αποστολή? Η αποστολή θα έχει 6-7 μελείς, θα είναι η αποστολή. Ηγείται ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο και θα έχει και συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Σιντζούκου. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Φίλιππος Σκληρός, σχεδιασμός κοινών πολιτιστικών δράσεων και ανταλλαγών. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή στην εισήγηση. Θα πάει και η κυρία Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης πόρων. Φουλ στο σεμινάριο θα είναι εκεί. Θα είναι και η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού, η κυρία Νικολέτα Καρίδη, και η κυρία Ανδριάννα Φούκα, ειδική συνεργάτητα του Δημάρχου. Οργανωτική και πρωτοκολλησιακή υποστήριξη. Στο ταξίδι θα πάει και η κυρία Αμαλία Φραγκούλη, είναι η προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Πληροφορικής για αξιολόγηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε συστήματα οργάνωσης. Και η κυρία Γεωργία Χαλκιοπούλου, προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καταγραφή καλών πρακτικών στη διοικητική οργάνωση. Άρα λοιπόν, για τους κακοπροαίρετους, δεν είναι ένα ταξίδι αναψυχής. Και επίσης δεν πηγαίνει και ο δικός συνεργάτης του Δημάρχου, που είχε ακουστεί, νομίζω, κάποια στιγμή. Τώρα, τα έξοδα φιλοξενίας και διαμονής καλύπτονται στην Ιαπωνία εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Σιντζούκου και της και διατροφής, εγώ την έκουσα. Ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια, οικονομική θέση, τα οδηπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής και την προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση, διότι οι αιρετοί μας παίρνουν και αποζημίωση, γιατί υποτίθεται ότι δουλεύουν εκτός έδρας. Δεν είναι... Είναι δύσκολο αυτό. Φεύγουν μακριά από τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να πάνε εκεί να ρουφήξουν την τεχνογνωσία και να έρθει η τεχνογνωσία χράπου να κουμπώσει πάνω στο Δήμο, έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν, εμείς οι κακοπροαίρετοι που σκεφτήκαμε ότι αυτό θα είναι ένα ταξίδι να ψυχείς, θα πρέπει να σκεφτούμε διπλά. Η επιστροφή έχει να κάνει για τις 25 του Οκτώβρη και για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης εγκρίνεται η εξειδίκευση πιστώσεων από τους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου, οι οποίες αφορούν έξοδα μετακίνηση ελετών, ειδικών συνεργατών και υπαλλήλων στο εξωτερικό. Όλα καλά και όλα ωραία λοιπόν. Καλό ταξίδι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το θέμα αυτό είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Τα είχαμε πει και τις προάλλες, τα είχαμε καταγράψει. Αρθογραφήσαμε και γι' αυτό. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πως αύριο η Δημοτική Επιτροπή θα είναι λίγο πικάντικη, θέλω να πιστεύω. Οπότε θα καταγράψουμε το ρεπορτάζ και θα σας το μεταδώσουμε και θα παίξουμε και αποσπάσματα εδώ στην απογευματινή ενημέρωση πάντα όπως κάνουμε. Όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, ελάτε λίγο να μείνουμε στην ακτινογράφηση της επικαιρότητας. Συνεχίζονται οι... μισό λεπτάκι τώρα, μου ήρθε ένα ρεπορτάζ τώρα εδώ καλό. Το άσπρο μπροστά, ωραίο το ρεπορτάζ, ωραίο το ρεπορτάζ των συμπολιτών μας εδώ τώρα. Okay.
Λοιπόν, έχω το ρεπορτάζ που σκάει, επιτόπιο φωτορεπορτάζ από το κοινό. Πάμε να μείνουμε λοιπόν τώρα εδώ στην καταγραφή της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η επικοινωνία του βουλευτή σχετικά με την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του προαύλιου χώρου, νομίζω, του 4ου Δημοτικού. Να σας δώσω λίγο τις λεπτομέρειες αμέσως τώρα που ανεβάσαμε και μπορείτε όλα αυτά να τα διαβάσετε και στο Λευκάδα Today. Λοιπόν, υπεγράφει σύμβαση ύψους 73.196 ευρώ για την αναβάθμιση του αύλιου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου από τις κτηριακές υποδομές. Και το έργο περιλαμβάνει εκτός των άλλων επισκευή της κεντρικής μεταλλικής πόρτας του προαυλίου, κατασκευή 6 νέων κρουνών πόσιμου νερού, κατασκευή 2 γήπεδων mini volley με αθλητικό δάπεδο και πλήρη εξοπλισμό, πλήρη ανακατασκευή του γήπεδου μπάσκετ, κατασκευή συστήματος συλλογής και απορροής ομβρίων υδάτων και λοιποί χρωματισμοί. Σχετικά με το έργο, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Νομού Λευκάδας, Θανάσης Καβαδάς, δήλωσε: ένα ακόμα έργο για τις σχολικές υποδομές της Λευκάδας περνάει στο στάδιο της υλοποίησης. Το έργο υλοποιείται μέσω των κτηριακών υποδομών και έρχεται να προσθεθεί στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον Ιδρύ, στο Βλυχό, στη Λιγιά, στους Καριώτες, στην Καριά, στο Πινακοχώρι, στην Νικιάνα, στον Πόρο, στο Κατοχώρι, στο Άλατρο και στο Σύβρο. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο 2ο και το 3ο πειραματικό δημοτικό, στο 2ο γυμνάσιο και στο 2ο πειραματικό λύκειο Άγγελος Σικελιανός. Επιπλέον το πρώτο δημοτικό και το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο Λευκάδας, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο, παραδόθηκαν φέτος ανακαινισμένα στη σχολική κοινότητα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ώστε τα παιδιά της Λευκάδας να φοιτούν σε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Παράλληλα, ιστορικά κτίρια επισκευάζονται και παραδίδονται στους κατοίκους, εξυπηρετώντας τις καθημερινές τους ανάγκες, είτε ως σχολεία, είτε ως μουσεία, είτε ως δημοτικά καταστήματα, καταλήγει η ανακοίνωση του βουλευτή Λευκάδας και υφυπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θανάση Καβαδά. Οπότε έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο εδώ έτσι τώρα συζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πληροφορία που μου ήρθε σήμερα. Το θέμα τώρα των απεντομώσεων και των απολυμάνσεων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές γκρίνιες. Υπάρχουν γκρίνιες ότι οι καθαρισμοί, ο καθαρισμός δεν αποδίδει. Πάρα πολλοί λένε πως η Λευκάδα φέτος είχε να δει κατσαρίδα, τέτοια κατσαρίδα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Και τα παράπονα ήταν πάρα πολλά. Και βεβαίως μπορεί να ανακοινώνονται στη διάβια δράσεις απολυμαντικές. Το ζήτημα είναι πόσο αποδίδουν. Λοιπόν, ένα πουλάκι λοιπόν μας είπε ότι το είχε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος. Πείτε μου περιστατικά και θα το εξετάσω. Ο Δήμαρχος λοιπόν έμαθα ότι προχτές ο ίδιος έκανε αυτοψία στα στενά της πόλης για την καθαριότητα, για το αν αποδίδουν όλα αυτά τα προγράμματα απολύμανσης. Τα μεταξύ μας κουτσομπολιά τώρα ξέρετε τι λένε. Δεν είμαι εκεί, δεν το επιβεβαιώνω. Απλά εγώ ως πολίτης θέτω πάντα ένα ερώτημα, και αυτό είναι μια μεγάλη παθογένεια όλων των έργων και οτιδήποτε γίνεται. Ποιος ελέγχει την αποδοτικότητα αυτών των υπηρεσιών? Δηλαδή, λένε σε μένα, κάνε μου κάτι. Ποιος θα ελέγξει αν το κάνουμε σωστά? Διότι δεν γίνεται να γίνονται απολυμάνσεις, να δίνει ο Δήμος χρήματα για απολυμάνσεις και η Λευκάδα να είναι γεμάτη από κατσαρίδες. Δεν αποδίδει το φάρμακο? Μήπως πρέπει να αλλάξουμε φάρμακο? Μήπως πρέπει να βάλουμε κάτι πιο ισχυρό? Δεν ξέρω. Έχουν έρθει πολλές καταγγελίες και στο δικό μας το site. Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε για να κάνουμε τη δουλειά του Δήμου. Ο Δήμος έχει το προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και στην τελική, αν δεν μένει ικανοποιημένος, να πράξει τα δέοντα. Νομίζω ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, έτσι δεν είναι? Δεν μου κάνεις εσύ, μπορεί να μου κάνει κάποιος άλλος, γενικότερα μιλάω. Τα λέω εγώ έτσι τώρα, εδώ στον αέρα. Έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν, detective έχει γίνει ο Δήμαρχος. Φαντάζεστε τώρα, δηλαδή, έχετε καταλάβει ότι αυτό το οποίο τώρα συζητάμε τερματίζει τη λογική? Και δεν το λέω μόνο για τον, κύριο Βεργίνη, που καλά κάνει ο ίδιος, αλλά τώρα ένας Δήμαρχος που έχει να κάνει τόσα πράγματα, έχει να τρέξει προγράμματα, δουλεύει για να τρέχει χρηματοδοτήσεις, πρέπει να τρέξει στα Υπουργεία, πρέπει να τρέξει τόσα άλλα
και να πρέπει να φεύγει από το γραφείο του το βράδυ και να κάνει βόλτες στα στενά για να δει αν ψεκάζονται τα συμφόνια και τα φρεάτια και αν για παράδειγμα ο ίδιος πρέπει να ελέγξει μετά από τηλέφωνα και από καταγγελίες που του κάνουν ότι λειτουργεί το πρόγραμμα απεντόμωσης. Δηλαδή πραγματικά, αν φτάνει ο δήμαρχος να τρέχει να κάνει αυτοψίες στα στενά, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη δημοτική αρχή. Δεν μπορεί και ο δήμαρχος να κάνει τις αυτοψίες. Δηλαδή να το κοιτάξετε λίγο αυτό εκεί, οι συνεργάτες του. Θα βγαίνει ο άνθρωπος τώρα να κάνει αυτοψίες για το πρόγραμμα απολίμανσης. Δεν ξέρω, μόνο σε μένα τερματίζεται η λογική. Σας φαίνεται λογικό αυτό που συζητάμε τώρα? Τέλος πάντων. Έτσι λέει το ρεπορτάζ πάντως και το μοιράζομαι μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα θα μείνετε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε τι τρέχει εδώ στην επικαιρότητα και βεβαίως θα έχουμε μια πολιτική συζήτηση στο δεύτερο μέρος. Διότι πάμε σε εκλογές, όπως είπαμε, οι πολιτικοί κύκλοι θα ξεκινούν, θα συζητάμε. Και βεβαίως σας είχαμε πει ότι πριν μερικές μέρες ανακοίνωσε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Χρήστος Γρηγόρης. Ότι ο ίδιος είναι συντονιστής της πλατφόρμας Ελλάς Λευκάδα. Θα τον έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για το νέο πολιτικό του ρόλο, την οργάνωση, την συγκρότηση Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Λευκάδα και τα επόμενα βήματα του πολιτικού εγχειρήματος και φυσικά σε μια συζήτηση που θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον πάντα. Ο κύριος Γρηγόρης έτσι κι αλλιώς δίνει το στίγμα του και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πικάντικους διαλόγους και σχόλια σε πολλές περιπτώσεις, η αλήθεια είναι. Οπότε μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, να πω και στους φίλους μας, μια που είμαστε εδώ, ότι επιστρέφουν και τα... Επιστρέφει το αγαπημένο VidCast, τούτα και εκείνα, του...

0: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος
1: Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Μάλιστα, ακούσατε λίγο τώρα μια αναφορά από τον βουλευτή, τον κύριο Καβαδά και τον υφυπουργό ανάπτυξης και τροφίμων, καθώς κατά την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν 7.726.100 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Λέσβου ως αποζημίωση για 46.124 ζώα που θανατώθηκαν λόγω των επιζωτιών. Το λέω σωστά? Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό και μάλιστα δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε ότι νομίζω πως επειδή είχα τη δυνατότητα να τον δω το βουλευτή επί μερικές μέρες, πρέπει όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση το ζώο να θανατώνεται, γιατί ρώτησα αν μπορούν να πάρουν τα εμβόλια ή οτιδήποτε. Πρέπει να γίνει εκρίζωση, αν το λέω σωστά, και από την αρχή πάλι να αναπτυχθεί ένα νέο ζωικό κεφάλαιο. Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε πως έχει επιπτώσεις και θα το δούμε στις τσέπες μας, διότι αν διαβάσατε, αν ενημερωθήκατε κάπου, τα αποθέματα της φέτας δεν θα φτάσουν, λέει, μέχρι το τέλος του 2026 και η φέτα που ήδη είναι στα 11 με 12 ευρώ το κιλό, η φέτα που έχει πάει φέτα, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας πρέπει να πω ότι έχουν αντικαταστήσει με το λευκό τυρί, το οποίο είναι στη μισή τιμή, αν δεν ανέβει και αυτό, η φέτα θα ακουμπήσει τα 15 με 16 και 17 ευρώ το κιλό. Αντιλαμβάνεστε πού θα πάει και το κρέας, οπότε λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι η χαρά των vegan. Και βεβαίως και η χαρά των καρδιολόγων που μας λένε κόψτε τη φέτα και τρώτε πιο υγιεινά, έτσι.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε και αυτά μέσα να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης μην ξεχνάτε πως το ενεργειακό κόστος, το οποίο θα το δούμε και αυτό στην πλάτη μας. Σκεφτείτε τώρα, φανταστείτε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τα 100, από το 1 ευρώ, 1,71 το λίτρο. Δηλαδή είναι νούμερα που νομίζω ότι φαντάζουν και είναι εξωπραγματικά. Άκουγα και στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 ότι στη Γαλλία, που και αυτή δοκιμάζεται, έγινε, ο κόσμος έχει περιορίσει μετακινήσεις του. Βέβαια θα μου πεις, στη Γαλλία μπορείς να τη μετακινήσεις τη μετακίνηση, διότι έχουν και δίκτυα, έχουν και μετρό, έχουν και τρένα που λειτουργούν. Στην Ελλάδα υπήρχε πάντα μία στρατηγική επιλογή: δρόμοι και διόδια. Δρόμοι και διόδια. Γι' αυτό βλέπετε ότι η χώρα αυτή δεν επένδυσε ποτέ στον σιδηρόδρομο, δεν επένδυσε ποτέ σε ένα δίκτυο σιδηροδρομικό. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε ένα μετρό στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το Πολύπαθο μετρό. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι πέρα από τη συγκοινωνία των ΚΤΕΛ, έχουμε ένα τρένο το οποίο υπολειτουργεί, το οποίο το έχουν ξεπουλήσει. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, ποιος το ξεπούλησε, τι λέει η κυβέρνηση και πώς κατηγορεί την αντιπολίτευση. Ξεπουλήθηκε λοιπόν ο ΟΣΕ, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Είναι παροχημένος, η τεχνολογία φτάσει στο Θεό. Και μέρα παραμέρα βλέπουμε, κόλλησε μηχανή, έπιασε φωτιά βαγόνι, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Με αποτέλεσμα να παίρνουμε αυτοκίνητο, διόδια, τέλη κυκλοφορίας. Οπότε λοιπόν, από την μείωση της κατανάλωσης, άκουσα τώρα στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3, μειώθηκαν τα έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλω να πω με αυτό? Μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε και εμείς, φίλοι και φίλες, ότι έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη ως καταναλωτικό κοινό, αρκεί να μην πηγαίνουμε σαν τα πρόβατα. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέρα κάναμε ουρά για να πάρουμε το νέο iPhone 18 Pro, να πάρουνε, που κοστίζει 1500 ευρώ. Και έκανε κάποιος ουρά για να το πάρει. Δεν θα πληρώσει τη βενζίνα παραπάνω. Και είναι αυτός όμως που θα πάρει το iPhone το 18 Pro, θα δώσει δύο βασικούς μισθούς, να πάρει το κινητό τηλέφωνο, να το έχει και να βγαίνει στα social και να λέει για την ακρίβεια. Καταλάβατε, έτσι είναι αυτό. Είναι λίγο οξύμορα, δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Σας λέω, σας μιλάω ειλικρινά. Γιατί μπορεί να μιλάμε τώρα για παράδειγμα ότι η κοινωνία πιέζεται, το δέχομαι, η κοινωνία πιέζεται, αλλά όταν η κυβέρνηση βλέπει ότι δεν πέφτει και ο τζίρος, ότι βγαίνουμε, καταναλώνουμε, τα σούπερ μάρκετ υπερκέρδη, γυρνάει και σου λέει, εντάξει τώρα, δεν έχουν δημιουργηθεί και συνθήκες της κοινωνικής έκρησης, της πίεσης, δεν έχουμε βγει και στους δρόμους να φωνάξουμε για παράδειγμα, οικειοποιηθήκαμε τα 2 ευρώ, πηγαίνουμε και βλέπουμε 2,15 και το οικειοποιηθήκαμε, έτσι δεν είναι? Που όταν είχε πάει στο 1,80-90 που είναι τα fuel pass, τα πάντα όλα, και τώρα περιμένουμε να μας εγκρίνει η Ευρώπη να ρίξουμε τον ειδικό φόλο κατανάλωση, να ξέρετε πάρα πολύ καλά πως αυτές οι συνθήκες ακρίβειας ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι τώρα, εγώ ακούω και την αντιπολίτευση που πάρα πολύ εύκολα λέει μειώστε το, μειώστε το, μειώστε το, μειώστε το. Η αντιπολίτευση όμως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν εκεί δεν τον μείωναν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είναι ένα άμεσο έσοδο του κράτους, διότι όταν κονομάει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπαίνει και ένα 24% ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο μας κλέβουν, μας κλέβουν, εμείς λέμε ναι. Έτσι δεν είναι? Θα στερηθούμε, θα βάλουμε, θα πάμε τη βόλτα μας. Και καλά θα κάνουμε, δεν θα το στερηθούμε. Απλά θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση σου λέει, εντάξει τώρα θα βγάλω ένα pass που είναι ένα γέμισμα. Πάρε τώρα εκεί 50 ευρώ και γέμισε ένα ρεζερβουάρ που θα σε κρατήσει μια εβδομάδα για να πας στη δουλειά σου. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, και μην παραπονιέσαι τώρα, βρε. Εξάλλου είναι και σε ισχύ και συμφωνία κυρίων των τιμών των σούπερ μάρκετ. Αστεία πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, και αυτό είναι και ψυχολογικό κομμάτι, οικειοποιήσε την ακρίβεια. Δεν σου καρπά το βενζινάδικο. Μου λέει χθες ένα συνάδελφο, ώρε έβαλα με 2,27. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, θα παίρνουμε σβάρνα όλα τα βενζινάδικα να βρούμε την καλύτερη τιμή? Και επίση, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι όταν για παράδειγμα η βενζίνη ήταν στα κανονικά επίπεδα, λειτουργούσε περισσότερο ανταγωνισμό. Δηλαδή εκεί έβλεπα μια μεγάλη απόκληση 10 και 15 λεπτών από βενζινάδικο, που λέγαμε τότε να πηγαίνετε και να βάζετε στα βενζινάδικα, μην έχουν μεγάλη διαφορά. Τώρα όλα τα βενζινάδικα έχουν ίδια τιμή. Όλα, όπου κι αν πας, είναι 2,15, 2,20, 2,15, δηλαδή τέτοια εναρμόνιση τιμών, όλα τα βενζινάδικα, καμία απόκληση πια. Τι
να σας πω, δεν ξέρω. Εκφράζω τους προβληματισμούς μου ως ενός σκεπτόμενου πολίτη και σκεφτείτε, εγώ είμαι και μια μονάδα, είμαι ένας. Σκέφτομαι πραγματικά τον οικογενειάρχη που σας λέω και πάλι τις προάλλες που ήρθα για τα... για του πατέρα μου τα εξάμηνα και που ήμουνα στο σπίτι του της αδερφής μου και μου λέει να παραγγείλουμε. Παιδιά, συγγνώμη, πιτόγυρα πήραμε και πλήρωσαμε 50 ευρώ. Πιτόγυρα και τρελάθηκα. Δηλαδή, όλα θα τα κόψουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 7 και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γλυγόρη εδώ να μιλήσουμε για την Ελλάς, για τα αργανωτικά της Λευκάδας βεβαίως, και θα κάνουμε για μια πολιτική συζήτηση που πιστεύουμε να έχει ενδιαφέρον, οπότε κάνουμε ένα προσκλητήριο να μείνετε εδώ στον Prisma 94,6. Λοιπόν, είμαστε μαζί πάλι με το κατάστημα Casa Collezione. Επώνυμα brands, μπορείτε να τα βρείτε. Μοναδικές τιμές, ειδικά στα τέλος εποχής, που αγγίζουν και το 50% και το 60%. Βγείτε πάντα κερδισμένοι. Ένα κατάστημα με τη σφαγίδα του Ιάννη Κάτσενου που δίνει όλη τη Λευκάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με επώνυμες επιλογές, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μοντέ, Ναπολεόν, Αρτίς, Ιταλιάνοι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 023 500, Μότο. Δικό του καταστήματος είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είμαστε όμως συνοδοιπόροι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Τι φιλοδοξούμε? Να φτιάξετε ένα σπίτι όπως το ονειρεύεστε και εμείς θα κάνουμε το όνειρα σε πραγματικότητα. Οπότε έρχεστε σε εμάς, στην Στράτου Ζωγείου 12 στη Λευκάδα, σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μαύσης εφαρμογή, όλα με επιστοποίηση σε Kaizo. Βαγενάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτου Τσόχη 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας, εμείς

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.

0: 8 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε αυτό που ακούς, πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Μήνυμα ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, στείλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάλεσε τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά το Ιράν και επανέλαβε πως αναμένει μια συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιέμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση αν θα φανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε

0: δημοσιογράφους ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν είναι να τερματίσει τον πόλεμο. Ο οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρακτηρίου καυσίμων στο Εγάλιο συνελήφθησαν σήμερα το πρωί μετά από επιχείρηση της ασφάλισης Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος. Κατηγορούνται ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρακτηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για το θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Και άλλοι υπαλλήλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες μέρες στο πλαίσιο της έρευνας των δικαστικών αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει νωρίτερα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία, η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή νέων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το προσδοκόμενο όφελος εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 2 ενήλικους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίας 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν 2 άλλους ανήλικους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά στην αυτουργία. Σε αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ηλία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 10 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 2 για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επ' αυτό φόρο συνελήφθη 42χρονος, ο οποίος αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και 2 κόφτες. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας στην Ήπειρο έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμοί Μία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 Μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Φίλοι και φίλες, στο Prisma 94,6, καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Είναι Τρίτη σήμερα, 22η ημέρα του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Για όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση, ακούτε Prisma 94,6.

0: Λοιπόν, ανοίγουμε κύκλους πολιτικών συζητήσεων εδώ. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, μην το ξεχνάτε αυτό, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και εμείς πάντα θέλουμε να ακούμε όλες τις απόψεις, να προβληματιζόμαστε, να θέτουμε ερωτήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, πάμε σε εκλογές και τα διλήμματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πάντα όταν πηγαίνουμε σε εκλογές, η κυβέρνηση δίνει παροχές, η αντιπολίτευση υπόσχεται πάντα και βεβαίως είμαστε αντιμέτωποι με πάρα μα πάρα πολλά διλήμματα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως οι επερχόμενοι, θα έχουν ενδιαφέρον οι επερχόμενες εκλογές με την έννοια το ότι έχουμε την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, σε ένα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με το ζητούμενο για την κυβέρνηση να είναι η αυτοδυναμία, με τις δημοσκοπήσεις να μην τη δίνουν, να μην την δίνουν την αυτοδυναμία και βεβαίως με την επόμενη μέρα να παραμένει ρευστή και να είναι το διακύβευμα. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Γλιγόρη. Ο κ. Γλιγόρης ανακοίνωσε πρόσφατα και ο ίδιος αλλά και το κόμμα το νέο του ρόλο. Είναι συντονιστής της πλατφόρμας της Ελλάς στην Λευκάδα. Κάνουμε την πρώτη συζήτηση με αυτή την ιδιότητα. Να του ευχηθούμε καλό στέριωτος και βεβαίως να ανοίξουμε ένα κύκλο πολιτικής συζήτησης. Καλό απόγευμα, κύριε Γλιγόρη. Ελπίζω να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Κουνιάγη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Μια διόρθωση σε όλα αυτά που είπατε λίγο πριν. Δεν δίνει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, υπόσχεται. Η αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση είναι αυτή που δίνει και η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Να το δεχτώ. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση. Απλά επειδή ξέρετε, η τελευταία δημόσια παρέμβαση που κάναμε ήταν σε έναν άλλο κύκλο και έναν άλλο πολιτικό φορέα. Θα ήθελα, επειδή είχα ρωτήσει και τον κύριο Δραγκονταϊδή την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ, εσείς πότε πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθείτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αν πραγματικά πιστεύετε ότι όντως έχει κλείσει ο κύκλος ο ιστορικός του ΣΥΡΙΖΑ? Όπως όλα δείχνουν βεβαίως, το κόμμα θα δυσκολευτεί να μπει στη Βουλή σε επερχόμενες εκλογές, αλλά θα ήθελα λίγο το σκεπτικό σας.
1: Κύριε Κουνιάκη, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν πιστεύω σε κύκλους που κλείνουν. Πιστεύω σε κύκλους που ανοίγουν ξανά, ανανεώνονται και συνεχώς διευρύνονται. Το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν μπορούμε να το σχολιάσουμε τώρα σε μια απλή συζήτηση και στο πόδι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο με πονάει πραγματικά. Εγώ ουσιαστικά πολιτικά ανδρώθηκα με στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, της ψυχής μου ολόκληρης. Έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα για αυτό το κόμμα και είναι κάτι το οποίο που δεν μπορώ να το συζητήσω έτσι τόσο με απλή και ρηχή συζήτηση. Το ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει, είναι παρόν, δεν έχει χάσει τις αρχές, τις αξίες, έχει παραμείνει σταθερό, έχει παραμείνει όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων, ένα κόμμα της αριστεράς. Το αγαπώ και το πονώ και λυπάμαι για ό,τι έχει γίνει και οι εξελίξεις έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί. Δεν σας κρύβω ότι με πολύ κρύα καρδιά αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και να σας απαντήσω και για τον λόγο τον οποίο έφυγα, είναι γιατί η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το Κασελάκη, με το Κασελάκη, ήταν και ο λόγος που είχα αποχωρήσει τότε από συντονιστής. Είχα σαφώς διαφορετική στάση και διαφορετική λογική απέναντι στην αντιμετώπιση των πραγμάτων. Εκεί μπήκε σε ένα μεγάλο κύκλο εσωστρέφειας και ακόμα η εξωστρέφειά του ήταν τέτοια που ουσιαστικά έχασε κάπως την αξιοπιστία του απέναντι στους Έλληνες πολίτες και στους ψηφοφόρους. Εκεί λοιπόν έβλεπα ότι δεν έχουμε την δυνατότητα πλέον να ανακάμψουμε, ή αν θα ανακάμπταμε θα παραμέναμε ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας, ένα κόμμα το οποίο δεν θα είχε τη δυναμική να μπορέσει να ηγηθεί και να κάνει πράξη όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει κατά καιρούς στα προγράμματά του, τα οποία είναι απόλυτα σεβαστά και είναι και ας πούμε προσολογημένα. Αυτή τη στιγμή κάθε σκεπτόμενος Έλληνας θέλω να πιστεύω ότι σκέφτεται πώς θα μπορέσει να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση των καρτέλ, μια κυβέρνηση των υποκλοπών, μια κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κυβέρνηση τέλος πάντων η οποία δεν έχει δείξει τα καλύτερα σημάδια γραφής όλα αυτά τα χρόνια τα οποία είναι στην διακυβέρνηση. Ο μόνος πολιτικός δρόμος ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κατεστημένο, σαφέστατα θα ήταν ένας ισχυρός πόλος, ένας πολιτικός πόλος πάνω στις αρχές και στις αξίες της αριστεράς, που δεν ήταν άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει αποδείξει ότι κατάφερε να πάρει ένα κόμμα από το 3-4-5% όπως το παρέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και το οδήγησε να το κάνει η κυβέρνηση. Φυσικά όχι μόνος του, με μια σειρά αξιόλογων στελεχών που είχε η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα υπήρχαν και αυτά τα αξιόλογα ανάλογα πρόσωπα. Δηλαδή τους έδωσε το χώρο να αναπτυχθούν. Ναι. Άρα, σε δεδομένη στιγμή, πιστεύω ότι μόνο ο Τσίπρας θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που έχει ανάγκη, επαναλαμβάνω, η κοινωνία. Και εγώ, αν θέλετε να το κλείσουμε για αυτό το κομμάτι, δεν νομίζω ότι άλλαξα πολιτικό χώρο, νομίζω ότι άλλαξα απλά ένα δωμάτιο. Στην ίδια πολυκατοικία είμαστε. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άνθρωποι που αγαπώ, που εκτιμώ, που σέβομαι, που έχω κοινές πορείες, που πίνουμε καφέδες, που τρώμε μαζί. Είναι φίλοι μου. Δεν μπορώ να πω κάτι για κανέναν. Τώρα, οι προσωπικές επιθέσεις κάποιων πρώην συντρόφων, αυτές τις αφήνω στην απ' έξω, δεν τις σχολιάζω καθόλου. Μάλιστα. Απλά άλλαξα δωμάτιο. Τίποτα άλλο δεν έχω κάνει.
0: Αυτό που λέτε τώρα χρήζει περαιτέρω τη σχολιασμού. Μάλλον να σας θέσω κάποια ερωτήματα, γιατί υπάρχει μία κριτική στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι λέμε? Λέμε ότι απέναντι από την κυβέρνηση δεν υπάρχει ένας ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος. Με την έννοια το ότι ναι, μεν η κυβέρνηση έχει αυτά τα σκάνδαλα τα οποία περιγράφεται, αλλά τουλάχιστον να βασιστούμε στα δημοσκοπικά ευρήματα. Και θέλω το σχόλιο σας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόσταση. Ο Πρωθυπουργός λέει στις συνεντεύξεις του ότι είμαστε κουρασμένοι, έχουμε φθορά, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος ανέχεται αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, η αντιπολίτευση λέει ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και διακυβέρνησης πρόδωσε, να το βάλω σε εισαγωγικά, τις ελπίδες όσων πίστευαν στις αξίες και στα ιδανικά με τα οποία εκλέχτηκε, και όλο αυτό το ιδεώδες το οποίο θα συζητήσουμε. Το ενστερνίζεστε αυτό?
1: Όχι, δεν μπορώ να το ασθενιστώ, γιατί αυτό αποδείχθηκε στις εκλογές του 19 με το ποσοστό του Αλέξη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στο 32%, που δεν αποδεικνύουν πουθενά όλο αυτό το αφήγημα ότι πρόδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας στις προσδοκίες που είχαν οι αριστεροί ψηφοφόροι, ψηφοφόροι του κέντρου, του προοδευτικού χώρου. Το 32% βρήκαμε ένα άλλο κόμμα το οποίο μπόρεσε να κρατήσει αυτά τα ποσοστά μετά από αυτόν τον αρμαγεδόνα προπαγάνδας που δέχτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 15-19. Θυμάστε ότι σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, αλλά και όχι μόνο, και το μηντιακό σύστημα χτυπούσαν την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν να κρατήσουν τα ποσοστά του στο 32%. Άρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Και όλο αυτό το αφήγημα προσκρούει πάνω σε αυτά τα τείχη που ήταν τεράστια. Ήταν 32%, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά, αν θέλετε να σας απαντήσω για το πρόδωσε. Τώρα αυτό ανοίγεται ένα κύκλο συζήτησης, κύριε Κουνιάκη, που θα πρέπει να απαντήσουμε για το δημοψήφισμα, που θα πρέπει να απαντήσουμε πολλά πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο προδίδει ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση όταν αφήνει 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία, όταν αφήνει ένα ρυθμισμένο χρέος μέχρι το 1931, όταν έχει 6 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν διαγράφει 2 δισεκατομμύρια οφειλές από τα νοσοκομεία, οφειλές από τον κύριο Γεωργιάδη με τα 5 ευρώ και σειρά άλλων πραγμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο προδίδει. Αν θέλουμε να πούμε ότι προδίδει βάση προπαγάνδας, ναι, πιθανόν να σκιαχτούμε πίσω από αυτό το αφήγημα.
0: Τώρα, σε αυτό το οποίο λέτε όμως, και η κυβέρνηση όταν επέρεται και κομπάζει για την αναβάθμιση της Μούντι και οτιδήποτε, βγαίνει και λέει αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι από την υπερφορολόγηση και από το ότι έχει ματώσει η μεσαία τάξη, και γενικότερα σε αυτή τη χώρα οι έμεσοι φόροι μας έχουν ξεπεράσει, το βιώνουμε κάθε μέρα. Οπότε θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπουν και σε μια έτσι πιο αναπτυξιακή, ίσως και δίκαιη πολιτική και φορολογία. Πάνω σε αυτό όμως το σκεπτικό. Όχι,
1: υπάρχει διαφορά, κύριε Κουνιάκη. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Διότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρήκε 37 δισεκατομμύρια με ρυθμισμένο χρέος, χωρίς δανειακές υποχρεώσεις. Και επίσης, μην ξεχνάτε το λαχείο που το έκατσε στην ατυχία πάνω φυσικά, την παγκόσμια, την πανευρωπαϊκή, την πανελλαδική, που ήταν ο COVID με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και το βελτιωμένο ΕΣΠΑ. Μιλάμε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαχειρίστηκε 72 δισεκατομμύρια επιπλέον στην τα 37 που είχε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ήταν λοιπόν στην αναβάθμιση την οποία έδωσε τελευταία η Ευρωπαϊκή Φορή Αξιολόγηση. Έπρεπε να ήταν στο 3α συν. Εκεί θα έπρεπε να ήταν, αν διαχειριζόταν ορθά τα οικονομικά, δημοσιονομικά τα οποία προκύψανε και από τον COVID και από τον ΕΣΠΑ και από τα 37 δισεκατομμύρια του κ. Τσίπρα. Ξεχνάμε λοιπόν την ανάπτυξη που ανέφερα τα συνεχόμενα εξάμηνα του Αλέξη του Τσίπρα, ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν μέσα σε μνημόνια, είμαστε στη φάση που τελειώσαμε τα μνημόνια. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ναι. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Ωραία. Σε αυτό το γεγονός όμως, και παρόλη την γεωπολιτική αστάθεια, και εγώ τώρα κάνω τον συνεργό του διαβόλου για να αποκρισταλλιστούν και οι θέσεις του κόμματος. κόμματος. Η κυβέρνηση προβάλλει όμως παρόλα αυτά ότι μέσα σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μιλάει για ανάπτυξη, εκτίμηση για 2,4 παράδειγμα το 26, βλέπω κάποια στοιχεία εδώ. Επενδύσεις, μείωση της ανεργίας, αύξηση του κατώτατου μισθού, θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και ένα αφήγημα η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα καλύτερο μείγμα, πιο δίκαιο και πιο κοινωνικά δίκαιο, να το θέσω έτσι, που μπορεί να εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σαφέστατα και θα μπορούσε να υπάρξει ένα μείγμα πολιτικής το οποίο θα μπορούσε να ήταν πιο δίκαιο και πιο κοινωνικό, πιο ανθρωποκεντρικό, πιο κοινωνικό, πιο προνοιακό. Δεν θέλω να μπω σε αυτά που λέει η κυβέρνηση και δεν με ενδιαφέρει άλλωστε τι λέει η κυβέρνηση, γιατί κύριε Γουνιάκη, εγώ στο γραφείο μου και στα δύο γραφεία λαμβάνω καθημερινά δεκάδες κόσμου, είναι ένα κέντρο διερχομένων το οποίο συζητάω με τον κόσμο, μου λένε πολύ απλά το τι συμβαίνει, η πραγματική οικονομία. Άρα, ας αφήσουμε τον κόσμο, μπορώ να σας πω εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας που θέλω να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις μου, απέναντι στους υπαλλήλους μου, απέναντι στις υποχρεώσεις μου που έχω στο προς το δημόσιο κτλ. Στο τέλος, όταν κάνετε ταμείο, όταν κάνουμε ταμείο, ουσιαστικά είμαστε συν πλην. Γιατί είναι μοναδική κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη φορομπηχτική πολιτική που έχει υπάρξει από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Και όλα αυτά υπάρχουν σε νούμερα. Αν θέλετε να συζητήσουμε για νούμερα, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, γιατί ο καθένας μας ακούει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι φορολογία πλήρω. Τι έμεση φορολογία πλήρωνε, γιατί αναβήκαν οι αντικειμενικές αξίες σε πάρα πολύ κόσμο και χάσαν ξαφνικά την επιδοματική πολιτική, το Α21, το ΚΕΑ, τα κοινωνικά τιμολόγια. Θυμάστε μια αύξηση που έγινε το 21 στις αντικειμενικές αξίες. Εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες και αυτό είναι τεκμαρτωτό εισόδημα με αποτέλεσμα να απορρίπτονται πάρα πολύ από την κοινωνική πολιτική, από την προνοιακή πολιτική, από την επιδοματική πολιτική. Άρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκεται αυτή η ευημερία. Αν ψάξουμε στους μεγάλους ομίλους, στους επιχειρηματικούς ομίλους, ναι, υπάρχει ευημερία. Εάν σκεφτούμε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι δύο συστημικές τράπεζες, η μία έχει 650 εκατομμύρια κέρδος και η άλλη έχει 540 εκατομμύρια κέρδος, ναι, εκεί υπάρχει ευημερία. Στον απλό κόσμο, στη βάση κάτω, αυτή που σηκώνει αυτή η βάση δηλαδή που σηκώνει όλο το βάρος των υπολείπων, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ευημερία. Κύριε Κουνιάκη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Πάει 2,40 το πετρέλαιο κίνησης. Πείτε μου ποια λογική και ποια κοινωνική, με ποιο κοινωνικό πρόσημο κατεβαίνει αυτή η κυβέρνηση και μας λέει ότι σκέφτεται τον απλό πολίτη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά και πάλι το έχουμε ξανασχολιάσει διαχρονικά. Καμία κυβέρνηση δεν πειράζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και καμία κυβέρνηση δεν μπήκε στην εξίσωση να τον κάνει πιο δίκιο. Έναν φόρο που μπαίνει, όπως είπα και πριν στο σχόλιο μου, και 24% ΦΠΑ από πάνω. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι όταν είναι ένα εύκολο έσοδο για κάποια κυβέρνηση, γιατί είναι άμεσο έσοδο, γι' αυτό προφανώς και δεν το μειώνει η κυβέρνηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσο ακριβένουν τα πράγματα, βγάζει και περισσότερα πράγματα από το ΦΠΑ, έχει πλεονάσματα και μοιράζει επιδόματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω όπως βολεύει την όποια κυβέρνηση αυτή η πολιτική και συγκεκριμένα της Δημοκρατίας που είναι στο τιμόνι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω όμως ότι έχει λογική αυτό το πράγμα, διότι σε μια κατάσταση εκτάκτης ανάγκης όπως είναι τώρα, εγώ αν θέλετε να δεχτώ το αφήγημα ότι υπάρχουν γεωπολιτικές συνθήκες, Ουκρανία, στον πόλεμο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Εδώ μιλάμε για μια έκτακτη περίπτωση και δεν μιλάμε εάν θέλει η κυβέρνηση να ξαναγυρίσει, γιατί όπως είπε και ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός της κυβέρνησης, ότι δεν πειράζουμε τις τιμές βενζίνης γιατί θα υποβληθούν οι τουρίστες, αγνώντας φυσικά τον απλό πολίτη. Ή τον αγρότη που θέλει να καλλιεργήσει και δεν έχει δυνατότητα να πάρει το πετρέλαιο κίνησης στα 2,40 που είναι τώρα, και αυτό επηρεάζει και τον πρωτογενή τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δεχτούμε λοιπόν ότι υπάρχουν γεωπολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Όμως, εδώ μιλάμε για μια έκτακτη συνθήκη. Τώρα, πριν λίγο, η Γαλλία, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ο Μακρόν ζήτησε από την Φουλάια, όπως λέγεται, μπράβο, ζήτησε λοιπόν την έκτακτη περικοπή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 30% προκειμένου να ισοσταθμίσει την τιμή των καυσίμων. Καθώς επίσης ζήτησε να μην επιβληθεί και καμία κύρωση προς τους πετρελαιάδες, τους Γάλλους, για να μπορέσει να αφαιθεί ελεύθερη η αγορά και να την ορίζει πλέον η κυβέρνηση της Γαλλίας και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την οικονομία, την πετρελαϊκή πολιτική να την ορίζει το γαλλικό κράτος. Και φυσικά θα γίνει δεκτό. Στην Ελλάδα τι έχει γίνει? Απολύτως τίποτα.
0: Περιμένουμε.
1: Θα μοιράσει πας πάλι ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το εξετάζει. Περιμένει άδεια ο Πρωθυπουργός να πάρει από την Ευρώπη για να το εξετάσει.
1: Ναι, και θα δούμε πότε θα έρθει αυτή η άδεια και αν δεν θα έρθει. Παρ' όλα αυτά όμως ανακοίνωσε το ΠΑΣ. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ η άδεια, το ξεχνάμε. Διότι η λογική αυτής της κυβέρνησης είναι μοιράζω επιδόματα, επιδοματική πολιτική. Ωραία. Παλιά λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα δίνουν κουπόνια και θα σπάρουν και τα σπίτια. Τώρα ήρθαν οι φιλελεύθεροι, μοιράζουν πας και πληστηριάζουν σπίτια. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Αν θέλει η προνοιακή πολιτική με μια μικρή όχληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί, όποτε έκανε ακριβώς ο Μακρόν. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης. Το να μοιράσει pass, τα οποία τα pass τι σημαίνει, θα μοιράσει pass, fuel pass. Δηλαδή θα μου δίνει εμένα ένα κουπόνι 50 ευρώ, γιατί τι να κάνω, να πάω στο βενζινάδικο, μόνο στο βενζινάδικο να το καταναλώσω. Ενώ αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εκεί θα είναι πραγματική οικονομία στη τσέπη. Και αυτά τα χρήματα θα κάνουν τον κύκλο τους σε άλλες αγορές.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά το pass βοηθάει τον πετρελαιά να ξανακονομήσει πάλι χρήματα. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό.
0: Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της Ελλάς. Ο πρώην πρωθυπουργός στην ΔΕΘ είχε πει ότι έπαθα και έμαθα, ήμουν ανεκτικός, έμαθα από τα λάθη μου, δεν θα επαναληφθεί. Από την άλλη, βεβαίως, ο πρωθυπουργός είπε και γενικότερη αντιπολίτευση για ποιο λόγο να εμπιστευτούμε ξανά έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος κυβέρνησε, άλλο πρόγραμμα ήθελε να εφαρμόσει, άλλο πρόγραμμα εφάρμοσε. Κακά τα ψέματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ μας φόρεσε τα μνημόνια και βεβαίως διαχειρίστηκε και μια κρίση την οποία την πληρώσαμε ακριβά. Και ακόμα την πληρώνουμε, γιατί μπορεί να λέει η κυβέρνηση, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, ότι έχουμε βγει πλέον και ότι αναπτύσσεται η οικονομία, όμως στενάζουν τα νοικοκυριά κάθε μήνα. Τι απαντάτε σε αυτούς τους ακροατές που μπορεί να σκέφτονται και να λένε, για ποιο λόγο να εμπιστευτώ για άλλη μια φορά λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά, κύριε Κουνιάκη, και προηγουμένως και θέλω να το διορθώσετε. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φόρτωσε τα μνημόνια, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδρέου φόρτωσε τα μνημόνια στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα τα σκίσει. Θα τα σκίσει, κύριε Γρηγόρη.
1: Το τρίτο μνημόνιο, λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, ήταν ένα απότοκο του δεύτερου μνημονίου. Που αν θυμάστε καλά, ο κύριος Σαμαράς δεν ήθελε να υπογράψει και το μετέφερε στην επόμενη κυβέρνηση. Ήξερε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ότι χάνει με το 17-18% που είχε πάρει τότε και το φόρτωσε λοιπόν στην επόμενη κυβέρνηση. Η απόδειξη όμως και το ενδιαφέρον, και αν αυτό που λένε ότι στενάζουν τα νοικοκυριά που είναι από την περίοδο του Τσίπρα, αν είναι δυνατόν, είναι όπως μας έκοψε τη συντάξη ο Τσίπρας. Αυτό λένε και το διαφημίζουν ακόμα και οι συναδελφοί σας. Και ξεχνάνε λοιπόν το περιβόητο το 2012 που κοπήκανε με την κυβέρνηση του Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να πιστευτούμε λοιπόν τον Αλέξη τον Τσίπρα? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έκανε ένα εγχείρημα. Ένα εγχείρημα το οποίο ξεκινάει από το μηδέν. Δεν θα ήθελε λοιπόν να ξαναγυρίσει πάλι σε έναν πολιτικό χώρο, ο οποίος, όπως αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησής μας, είχε αμφισβητηθεί, είχε απαξιωθεί και αν μη τι άλλο είχε χάσει και την αξιοπιστία του. Είπε λοιπόν ότι, παιδιά, εγώ ξεκινάω κάτι καινούριο, όποιος θέλει ακολουθεί. Με την προϋπόθεση φυσικά να μην έχει θεσμική θέση. Δεν ήθελε εκπροσώπηση λοιπόν στο κοινοβούλιο. Το κάλεσμα και η πρόσκληση είναι ανοιχτό προς όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, πλην φυσικά των ακραίων στοιχείων, από όπου και να περιορίζονται αυτά τα ακραία στοιχεία. Η νέα προσπάθεια λοιπόν που γίνεται πάνω σε ποια βάση? Γίνεται σε βάση λοιπόν σε μια βάση η οποία είναι στο κέντρο ο άνθρωπος, με μια δημοσιονομική υπευθυνότητα, το οποίο όμως δεν ξεφεύγει από τα όρια για τις αρχές της αριστεράς. Το κομμάτι λοιπόν γιατί να εμπιστευτούμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, σας το έχω απαντήσει ήδη.
0: Ναι.
1: Διότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, μέσα σε μια δυστοπία οικονομική, σε μια δημοσιονομική μέγενη παγκόσμια ή ευρωπαϊκή, αν θέλετε, κατάφερε λοιπόν να πάρει αυτή την Ελλάδα, τη χώρα μας, και να τη βγάλει από τα μνημόνια. Λοιπόν, είναι μια πετυχημένη πολιτική για εμένα.
0: Την έβγαλε από τα μνημόνια επειδή μας τα φόρεσαν, κύριε Γρηγόρη. Μην ξεχνάμε λίγο το τι έγινε με τον κύριο Βαρουφάκη, και όταν τότε πηγαίναμε να πουλήσουμε, να το πω πάρα πολύ απλά, το σενάριο το ότι δεν θα μας πετάξουν από το ευρώ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας, και σκέφτηκε πάρα πολύ σωστά, όταν κατάλαβε πού πηγαίνει αυτή η πολιτική της πρώτης διακυβέρνησης, έκανε μια στροφή και αναγκάστηκε να συμβιβαστεί σε μια πολιτική που δεν την ήθελε. Αυτό το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι για παράδειγμα αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε μέτρα για να μείνουμε στην Ευρώπη που δεν τα πιστεύαμε, και τα μέτρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τα βιώσαμε όλοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Και σίγουρα, δεν άλλωστε και ο Πρωθυπουργός και στο βιβλίο του, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του κάνει την αυστηρή αυτοκριτική του. Δεν ξεφεύγει από το γεγονός να πει ευθέως στον ελληνικό λαό ότι ναι, κάναμε λάθη. Σάφεστατα, ποια κυβέρνηση δεν έχει κάνει λάθη? Σαφέστατο. Το θέμα είναι, για το ζητούμενο για μένα είναι το αποτέλεσμα, κύριε Κουνιάκη. Όταν αφήνει μια κυβέρνηση 37 δισεκατομμύρια για πρώτη φορά από συστάσεως ελληνικού κράτους. 37 δισεκατομμύρια. Με θέλετε με φορολογική πολιτική. Να πούμε με φορολογική πολιτική. Τώρα τι γίνεται. Τώρα ποια θα είναι τα ταμεία που θα αφήσει αυτή η κυβέρνηση στην επόμενη κυβέρνηση. Αμφιβάλλω αν θα υπάρχουν αποθέματα. Όταν λοιπόν σου ρυθμίζει το δημόσιο χρέος και σε πάει μέχρι το 31 χωρίς δανειακή υποχρέωση, αυτό δεν είναι επιτυχία? Ποιανού είναι, ποιανού επιτυχία είναι? Όταν παταγωδώς αποτύχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του Σαμαρά και του Γεωργίου Παπαδρέου.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Και μην ξεχνάμε, για ποιο λόγο μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι.
0: Δεν το ξεχνάμε, απλά ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Γλυκόρη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μας ακούει, δεν τα θυμάται αυτά. Τα ξεχάσει. Ο κόσμος θέλει να του πει κάποιος πώς μπορεί να αυξηθεί το εισόδημά του και πώς μπορεί να μην φτάνει 20 του μήνα και να δεινοπαθεί. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τα πλεονάσματα, υπεραπόδοση των πλεονασμάτων τη οικονομία και από εκεί και πέρα. Στενάζουν οι καθηγητές με μισθή πείνας και για τους γιατρούς, φεύγουν όλοι στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει αυτό το μείγμα πολιτικής κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με ένα αβέβαιο αύριο που μπορεί, για παράδειγμα, ο πολίτης να ανεβάσει το βιωτικό του επίπεδο. Γιατί η κυβέρνηση λέει: γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Είναι αυτό που λέω: γεμάτα, σου λέει, οι κρατήσεις είναι sold out. Τα ferry boat και τα καράβια δεν βρίσκεις. Άρα λοιπόν περνάμε καλά. Άρα λοιπόν περνάμε καλά, λέει η κυβέρνηση. Μην παραπονιέστε.
1: Ξεχνάμε λοιπόν το γεγονός ότι το 15% των Ελλήνων είναι αστεί. Το 15% είναι 1,5 εκατομμύριο. Αν ξεμολυθούν λοιπόν 1,5 εκατομμύριο πληθυσμού έξω, τότε πραγματικά τα φεριμπότ θα είναι γεμάτα, τα καράβια θα είναι γεμάτα και οι ταβέρνες θα είναι γεμάτες.
0: Σωστά.
1: Όμως, τώρα από τη στιγμή που υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, κυρία Κουνιάκη, ξεχνάμε λοιπόν τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μέσα στο 2027 ο κατώτατος μισθός είναι στα 1.000 ευρώ, ο μέσος μισθός είναι στα 1.800 ευρώ και στο δημόσιο τομέα, για όλο το δημόσιο, οριζόντια αύξηση των αποδοχών με 500 ευρώ αύξηση ανεργαζόμενο. Ξεχνάμε λοιπόν ότι το κοινωνικό κράτος είναι εδώ για να επενδύσει πάνω στη στεγαστική πολιτική με όσα εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το πολύ βασικό που είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, δεν πρέπει, το οποίο είναι μια δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, με δημόσιες υποδομές κτλ. Την καταπολέμηση της εσκροκέρδειας που, αν θέλετε, θα είναι ένας λόγος το οποίο θα έχει έσοδα το κράτος, γιατί η εσκροκέρδεια στη δεδομένη φάση που ζούμε τώρα, σε αυτή την περίοδο, είναι στα ύψη. Εννοείται ότι οι απευθείας αναθέσεις των δισεκατομμυρίων και των εκατομμυρίων, το 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του κ. Μητσοτάκη κόβονται αύριο το πρωί. Μην ξεχνάμε μια δέσμη μέτρων για την αγροτική πολιτική, τη δημιουργία τραπεζας γης, τη διαχείριση των υδάτων πόρων και των υποδομών. Μην ξεχνάμε τα πολυετή συμβόλαια παραγωγής, έναν μήνυμα αναδασμό δηλαδή, την αντιμετώπιση κόστου παραγωγής που εδώ θα μπορέσει να κάνει μια περικοπή στον ειδικό φόρο καταναλώσεως για τους αγρότες. Μην ξεχνάμε ότι για τις ατομικές επιχειρήσεις, που είναι η βάση, που είναι η ραγοκαλιά της οικονομίας μας, οι ατομικές επιχειρήσεις, την πλήρη κατάργηση του επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου και το πολύ βασικό κομμάτι που είναι η χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Και επίσης, και το πιο σημαντικό που για μένα, και μάλιστα σε συνάντηση που είχαμε με τον Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του το προηγούμενο βράδυ που ήμασταν τραπέζι και πίναμε καφέ, του λέω: Πρόεδρε, μην ξεχάσεις τις οφειλές του προς το δημόσιο, των οφειλετών προς το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, εγώ, γιατί μου είχε πει τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε την λογική του δεν πληρώνω. Έρχεται λοιπόν τώρα και τι μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι πάμε ξανά στις 120 δόσεις με επαναπροσδιορισμό δόσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακριβώς είχε κάνει το 2018 λοιπόν η Εφη Αχτσιόγλου, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ο κόσμος πήρε πραγματική ανάσα. Σε αντιδιαστολή με το εσχρό μέτρο των 72 δόσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν έχει περικοπεί καμία προσάυξη και με επιτόκιο 5,84%. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι με όλα αυτά θα μπορέσει λοιπόν αυτό που λέμε ο πολίτης, μην ξεχνάμε το φοιτητικό επίδομα για κάθε φοιτητή 500 ευρώ και άλλα πολλά που είπε, τέλος πάντων, το πρόγραμμα των 7,39 δισεκατομμύρια μέσα στην τετραετία που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όλα αυτά λοιπόν είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν στην αγορά. Και από αύριο το πρωί, την επόμενη λοιπόν μέρα το πρωί, θα εφαρμόζονται, είναι βάθος βέβαια τετραετίας, σε βάθος τετραετίας, για να μπορέσει πλέον ο ελληνικός λαός να ανασάνει ξανά. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο τα οικονομικά.
0: Θέλω λίγο.
1: Είναι μια δίκαιη δικαιοσύνη και μια δίκαιη κοινωνική πολιτική.
0: Θέλω λίγο να τρέξω την κουβέντα. Έχω πολλά ερωτήματα, θα τα γκρουπάρω. Θέλω λίγο να πάμε στην επόμενη μέρα. Με ρωτά εδώ ακροατές, για παράδειγμα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασιών, με ποιους θα συνεργαστεί η Ελλάς? Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα περιθώριο σύγκλησης. Κάποιοι μιλάνε για σύγκληση με το Πασόκ λέει αυτόνομη πορεία. Δεν είναι και πάρα πολλές οι επιλογές. Απλά, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Υπάρχει περιθώριο, για παράδειγμα, συγκυβέρνησης, δημιουργίας μιας συνεργασίας πολιτικής με δυνάμεις που έχουν το κοινό πολιτικό πρόσημο, πώς το βλέπετε?
1: Κοίταξα να δείτε, αυτό θα φανεί στο, επειδή σίγουρα την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, mm-hmm. οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να καταλάβει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις στην περίπτωση των δεύτερων εκλογών θα στηρίξουν μια επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά αυτό το... την πελατεία, επιτρέψτε μου, αυτή την ψηφοδελική πελατεία, δεν την πολύ εμπιστεύομαι για πάρα πολύ, mm-hmm. Γιατί έχουμε πλήστα παραδείγματα κατά το παρελθόν. Δεν ξέρω καθόλου και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα κινηθεί το εκλογικό σώμα και αν πραγματικά θέλουν μια διακυβέρνηση ή απλά στυλώνουν τα πόδια κάτω και λένε ότι αν δεν είμαστε εμείς δεν θα είναι κανείς άλλος. Και το κάνουν κούγκι δηλαδή. Για πλάκα μπορεί να γίνει αυτό. Οι δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν, κύριε Κουνιάκη, είναι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάς, αν θα είναι το δεύτερο κόμμα το οποίο θα πάρει την εντολή για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάς, λοιπόν, είναι θέμα και όλων των υπολείπων κομμάτων. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, σαν Χρήστο, εάν δεν είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς και πιθανόν, ξέρω εγώ, είναι κάποιο άλλο κόμμα. Στην επόμενη Κυριακή, στις επόμενες εκλογές, εγώ θα αναγκαστώ να ψηφίσω οτιδήποτε είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Πλην των ακραίων περιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Πλην των ακραίων πολιτικών.
0: Ωραία.
1: Όμως, αυτό προϋποθέτει μια ισοδυναμία. Αυτό είναι μια εξίσωση. Άραγε, όλοι οι υπόλοιποι θα σκεφτούν κατά τον ίδιο τρόπο, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα, λοιπόν, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Αν, για παράδειγμα, είστε δεύτερη ή τρίτη, υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας προγραμματικό με το ΠΑΣΟΚ?
1: Από ό,τι δείχνει το ΠΑΣΟΚ, με τις εξαγγελίες που κάνει, δεν θέλει συνεργασίες. Θέλει αυτοδυναμία, στο μια ψήφο.
0: Άρα εξαρτάται από το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάνω σε αυτό, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι ένα θέμα του Ανδρουλάκη αυτό. Όπως διαχειρίζεται ακριβώς το ποσοστό που έχει, το 9%. Okay. Το 10%.
0: Να κάνω κι άλλο ένα μήνυμα, θα είναι λίγο έτσι αντιπολιτευτικό, γιατί μου έρχονται μηνύματα εδώ και μου λένε κάποιοι ότι έχετε επιλεκτική μνήμη. Το δεν πληρώνω ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, δεν το ξεκίνησε με προτεργάτες Κωνσταντοπούλου, Δούρ, ακόμα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην τα ξεχνάτε αυτά, κύριε Γλιγόρη.
1: Και μπράβο του Αλέξη του Τσίπρα που ήταν στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Συγχαρητήρια. Ξεχνάτε φυσικά τώρα τι είχε γίνει επί Σαμαρά, έτσι. Αυτό απευθύνουμε στον ακροατή σας, δεν απευθύνουμε μέσα σας. Ξεχνάτε τι είχε γίνει επί Σαμαρά. Ξεχνάμε ότι ο κόσμος έψαχνε στα σκουπίδια να φάει. Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ καλά έκανε για οποιοδήποτε κίνημα έκανε. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει το κίνημα της ομάδας αλήθειας.
0: Το δεν πληρώνουμε είναι μια παρότρινση να μην πληρώσουμε, να μην πληρώνουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις, να μην πληρώνουμε, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν κάτι παρακινδυνευμένο, νομίζω, έτσι δεν είναι, το να παροτρύνεις κάποιον να μην πληρώσει για να εκλεγείς, κύριε Γλυκόρη. Με αυτή τη λογική το θέτει ο ακροατής, υποθέτω. Ότι υποσχόταν κάποια πράγματα και πάρα πολλοί μπορεί να ψήφισαν με την έννοια ότι θα γλιτώσω το δάνειό μου και δεν θα ψηφίσω. Γι' αυτό το θέτω. Απλά τέλος πάντων.
1: Εκτιμήσεις. Δεν τα καλά κάνετε και το θέτατε και μπορώ να απαντήσω σε όλους τους ακροατές σας. Αλλά αυτό είναι εκτιμήσεις, επαναλαμβάνω. Ωραία. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Εγώ έχω να απαντήσω στον ακροατή σας 37 δισεκατομμύρια.
0: Ωραία. Λέτε λοιπόν ότι το μαξιλάρι είναι το 37 δισεκατομμυρίων και όλη αυτή η προσπάθεια που έκανε και η κυβέρνηση να βγούμε από το μνημόνιο και το δέχομαι. Θέλω λίγο να πάμε σε τοπικό επίπεδο, κύριε Γλυγόρη, γιατί έχουμε πάει παρά 20 και πρέπει να ρίξω και διαφημίσεις. Θέλω να μου πείτε πώς είναι η ανταπόκριση των συμπολιτών μας στον νέο φορέα. Θα μου πείτε τώρα να λάβω το συντονιστής και μάλιστα είδα ότι είχατε και μία αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα. Υπήρξε μία αναφορά ότι δεν εκλεγήκατε και ότι διοριστήκατε. Και εσείς δώσατε μία απάντηση. Τι έχετε να πείτε λοιπόν σε αυτούς που μπορούν να πούν ότι η επιτροπή εδώ, τη συντονιστική, έχει διοριστεί και δεν έχετε εκλεγεί? Και πείτε μου λίγο ποια είναι η αποδοχή του κόσμου στο νέο εγχείρημα στη Λευκάδα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κύριε Κουνιάκη, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε το πώς ακριβώς εκλέχθηκε αυτό το συντονιστικό. Πώς ακριβώς, μάλλον, επιλέχθηκε αυτό το συντονιστικό. Πριν από περίπου 9 μήνες είχα αναλάβει την πρωτοβουλία στη Λευκάδα για να υπογράψουμε κάποια, να υπογράψουν κάποια άτομα το κείμενο της τη διακήρυξη, την τοπική διακήρυξη συμπαράσταση στον Αλέξη τον Τσίπρα. Σε αυτά λοιπόν τα, σε αυτή την προσπάθεια δεν είχε υπογράψει κανείς από τα παλιά μέλη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε εγώ δεν το υπογράψα το κείμενο. Το υπόγραψαν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, φυσικά και από το χώρο των συνταξιούχων και φυσικά από τους δημόσιους υπάλληλους, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά επί το πλείστον νέα παιδιά. Όταν λοιπόν τόσο καιρό δεν σας ενόχλησε καταρχάς για να κάνουμε μια συνέντευξη, γιατί θεσμικό ρόλο δεν είχα και πολύ ορθά εσείς πράξατε και δεν με καλέσατε να μιλήσουμε για θέματα πολιτικής, γιατί δεν είχα θεσμικό ρόλο. Κρατούσα λοιπόν το ρόλο μου ως απλός πολίτης που από ό,τι πολιτεύεται ή παραθέτει τις απόψεις του. Πριν από περίπου 10 ημέρες λοιπόν ήρθα σε συνεννόηση με τον το περιφερειακό συντονιστή, τον Δημήτρη τον Χαλαζονίτη, με τον οποίο μου λέει ότι Χρήστο πρέπει πλέον να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια τοπική οργάνωση, όχι με τη, με τη μορφή των οργανώσεων που ξέρουμε, διότι τα χρονικά πλαίσια είναι πολύ στενά, είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, ξεκάθαρα δεν προλαβαίναμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να μπούμε σε μια εσωκομματική διαδικασία, σε διαργασίες εσωκομματικές δηλαδή και εκλογή, και εκλογής από τη βάση, από τα άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του Μάιο Ελλάς. Οπότε λοιπόν η πρώτη ύλη είναι τα άτομα τα οποία υπέγραψαν τη διακήρυξη του Αλέξη του Τσίπρα. Σαφώς και έχω μια επικοινωνία με τα παιδιά, σαφώς πριν δύο περιπτώσεων που δεν κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί τους. Παιδιά, γίνεται μια προσπάθεια. Θα ιδρύσουμε ένα συντονιστικό μεταξύ μας. Έτσι, δεν είμαστε 30 άτομα στο σύνολο. Θα ιδρύσουμε λοιπόν το συντονιστικό. Ενδιαφέρεσαι, δεν ενδιαφέρουμε. Εσύ ενδιαφέρεσαι, δεν ενδιαφέρομαι. Τελικά καταλήξαμε λοιπόν σε ένα εννιαμελές σχήμα. Τα οποία είναι παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται. Μεταξύ λοιπόν ημών, όταν έδωσα τα ονόματα, επειδή τέλος πάντων είχα την επικοινωνία με τον Δημήτρη τον Χαλαζονίτη, μου λέει Δημήτρης Χρήστο, μου λέει, θα αναλάβεις στο συντονισμό της πλατφόρμας. Δεν υπάρχει έννοια με την έννοια του συντονιστή, όπως ακριβώς ξέρουμε, όπως ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι ο συντονιστής της πλατφόρμας. Δηλαδή ουσιαστικά τι μου έχουν επιφορτήσει. Το να εγώ να χειρίζομαι την πλατφόρμα, γιατί πλέον τα γραφεία μας, επειδή δεν θα έχουμε γραφεία όπως είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η πλατφόρμα. Θα είναι το My Ελλάς. Έτσι ώστε όλες οι εκδηλώσεις διαδικτυακές, όλες οι ενημερώσεις θα γίνονται διαδικτυακά, όλες οι πληροφορίες θα φεύγουν από μένα και θα ενημερώνω λοιπόν τα μέλη της Ελλάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα και όχι μόνο, μάλλον συγγνώμη, που είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάς. Αυτή η διαδικασία έχει βγει και σαφώς είναι ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τις εκλογές, που αμέσως μετά τις εκλογές, που θα έχουμε κατασταλάξει και στα ονόματα, θα γίνει διαχωρισμός ποιοι είναι από τη Λευκάδα, οι οποίοι έχουν εγγραφεί κτλ. Στην πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα θα πάμε σε εκλογή συντονιστικού, κανονικό οργάνου πλέον, μιας νομαρχιακής επιτροπής Ελλάς, από τη βάση. Προς το παρόν είναι ένα μεταβατικό στάδιο για να πάμε μέχρι τις εκλογές. Φανταστείτε να πάει το κόμμα σε εκλογές χωρίς να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο ανανομό. Ένα συντονιστικό που θα αναλάβει τις εκδηλώσεις, γιατί προσπαθούμε, κύριε Κουνιάκη, να κατεβάσουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Λευκάδα και όχι μόνο, τα στελέχη του Ελλάς, τους υποψήφιους βουλευτές, τους οποίους θα πρέπει να τους στηρίξουμε εδώ, να τους στηρίξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε τις διαδικασίες όπως πρέπει να τις κάνουμε. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της αποδοχής, που είναι το πολύ σημαντικό, έχω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα μέλη, τα οποία ουσιαστικά είναι στον Αλέξη τον Τσίπρα, παραμένουν ακόμα εγγεγραμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν αποχωρήσει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μέλη. Είτε από ένα συναισθηματική φόρτιση, είτε γιατί δεν έχουν email για να μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, είτε γιατί ακόμα δεν με έχουν βρει, είτε πολλά. Αυτό που βλέπω όμως και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω με σιγουριά είναι όπου με βρίσκουν, όσοι με βρίσκουν και όσοι ξέρω, είναι ότι μου λένε πάμε γερά, πάμε σταθερά, είμαστε με τον Αλέξη το Τσίπρα. Καθώς επίσης άτομα τα οποία δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και άτομα τα οποία φυσικά δεν πρέπει να περάσουν στην ονοματολογία από τον ευρύτερο χώρο το προοδευτικό.
0: Φαντάζομαι Πασόκ. Ποιο άλλο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαγγελώθηκε Πασόκ, υποθέτω.
1: Από τον Πασόκ. Από τον Πασόκ, ναι. Okay. Από τον Πασόκ. Άτομα τα οποία ήταν σημαίνοντα πρόσωπα στο Πασόκ.
0: Άρα
1: στο χώρο το προοδευτικό.
0: Θα έχουμε εκπλήξει.
1: Okay. Ναι, θα είναι εκπλήξει πραγματικέ. Μία έκπληξη, α πούμε, εντάξει, είναι και η Ρόζα Ιβρετού, η οποία.
0: Ναι.
1: Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την προσχώρηση.
0: Θα είναι στη Λευκάδα υποψήφια, κύριε Βρετού, ή δεν το γνωρίζετε?
1: Παρόλο που έχω προσπαθήσει πολλές φορές να εκμεύσω και εγώ κάποια πληροφόρηση για τη Λευκάδα, δεν νομίζω ότι η Ρόζα θα είναι στη Λευκάδα. Το πιο πιθανό είναι να είναι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι.
0: Βεβαίως. Για τη Λευκάδα,
1: αλλά εγώ θα χαιρόμουν η Ρόζα να ήταν στη Λευκάδα.
0: Για τη Λευκάδα πότε θα δραστηριοποιηθείτε, δηλαδή υπάρχουν κάποια ονόματα, πώς θα γίνει η διαδικασία? Θα υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι, κάποιοι φάκελοι που θα υποβληθούν στα κεντρικά του κόμματος?
1: Καταρχάς θέλω να σας δώσω μια πληροφορία. Τα ονόματα που ακούγονται δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα αυτοπροσδιορισμό. Δεν υπάρχουν ονόματα προς το παρόν. Το γεγονός ότι είναι αρκετά άτομα τα οποία και με έχουν προσεγγίσει, αλλά ξέρω ότι έχουν προσεγγίσει και κεντρικά τα στελέχη του κόμματος, ότι ενδιαφέρονται για μια πιθανή κάθοδο σε εκλογές σε οποιοδήποτε σχηματισμό, είτε αυτοδιοικητικό είτε βουλευτικό, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν. Αλλά προς το παρόν αυτό θα το αποφασίσει η Εκλογική Επιτροπή και κανείς άλλος.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο. Οι δικές σας βλέψεις για την αυτοδιοίκηση ισχύουν? Γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε πως δεν έχετε κλείσει το κεφάλαιο μιας υποψηφιότητας, για παράδειγμα, με τον νέο φορέα και ως υποψήφιος δήμαρχος σε επερχόμενες εκλογές. Τώρα εγώ κάνω την προσπαθία μου να βγάλω την είδηση.
1: Δεν θα πάρετε απάντηση φυσικά, αλλά προσέξτε να δείτε, εγώ ποτέ δεν είχα τις βλέψεις για να είμαι μπροστά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο παρασκήνιο και μου άρεσε αυτή η εργασία. Έχω μια πολύ καλή ζωή, έχω τις επιχειρήσεις μου, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, πάνε πολύ καλά. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο αυτοσκοπός μου να ηγηθώ ούτε ψηφοδελτίων, ούτε σχηματισμών, ούτε τίποτα. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει κάτι. Αν το κόμμα με χρειαστεί, εννοείται ότι θα είμαι εδώ παρόν και θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου και τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μου όσον αφορά στο κομμάτι της πολιτικής. Αυτό εννοώ. Αλλά προς το παρόν, κύριε Κουνιάκη, έχω επιδοθεί σε συνεργασία μου, έχω επιδοθεί στη ζωή μου, στο παιδί μου, στην οικογένειά μου γενικότερα, και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Από εκεί πέρα η προσφορά μου πραγματικά είναι ανιδιοτελής. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με απασχολεί τίποτα και ό,τι ακούγεται δεν είναι δικιά μου πληροφόρηση, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ναι, με έχουν βρει πολύ. Πάρα πολύ, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, που με πίεζαν και μου έλεγαν ότι αν όχι εσύ ποιος, να κατέβω για υποψήφιος και για βουλευτής και για δήμαρχος. Αλλά εγώ πάντα καθόμουν στη γωνία και δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε πολλά να λέμε. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εδώ θα ανοίγουμε κύκλους, έχουμε πολλά. Όσο το αυτοδιοικητικό σκηνικό, όχι το αυτοδιοικητικό, το πολιτικό θα συμπληρώνεται, θα έχουμε συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλυγόρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να
1: συμπληρώσετε. Ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ στο αγρότη σας.
0: Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτή ήταν η συζήτηση. Επειδή με ρωτάτε όσο μπήκατε τώρα στην ακρόαση, σε λίγα λεπτά στο κανάλι μας στο YouTube και αύριο με κείμενο, όπως κάνουμε πάντα, εδώ στον Prisma Radio και lefkada.gr και Πρέβεζα Today, βεβαίως όσο αφορούν την Πρέβεζα και την Ήπειρο. Πάμε. Ο φίλος μου Δημοσθένης, θα τον καλησπερίσω. Μα τι λάθος και τι μπέρδεμα είναι αυτό, φίλε Δημοσθένη? Καμία σχέση, θα σου απαντήσω τώρα, είσαι καμία σχέση. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

Είμαι περίεργος να μάθω ποιοι έχουν φύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Αυτό είναι το ρεπορτάζ σε επόμενες μέρες, φίλε. Λοιπόν, η εκπομπή μας έχει την υποστήριξη της Erect Insurance. Όταν πρόκειται για όσα έχουν πραγματικά αξία στη ζωή μας, η σωστή ασφάλιση είναι διαφορά. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης Allianz. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας. Με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις, έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται, τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιόνι Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, στο 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Λοιπόν, αύριο με τα νεότερα της Δημοτικής Επιτροπής για το Ταξίδι και με εκλεκτούς καλεσμένους πάντα σε μια συζήτηση που πιστεύουμε ότι μας βοηθάει να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για το μέλλον αυτού του τόπου και ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Σύνδεση μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και προσοχή στο δρόμο. Καλή σας νύχτα.

0: εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι εργασίες της οποίες ξεκίνησαν σήμερα με τη συμμετοχή 193 ηγετών. Στην εναρκτήρια ομιλία του πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού υπογράμμισε τα επιτεύγματα της θητείας του στον Λευκό Οίκο, τόνισε πως η Αμερική επέστρεψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφέρθηκε κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατασκεύασε έναν πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ υπερήφανη γι' αυτό. Αυτό ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το καταλάβουν, είπε χαρακτηριστικά. Έχω μία απόφαση να λάβω για το Ιράν, δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές.

0: το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας πως το Ιρανικό καθεστώς είναι αδύναμο και απελπισμένο. Ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πληθωρισμό που προκαλεί η αύξηση στην τιμή των καυσίμων εξαιτίας της διαταραχής στα στενά του Ορμούζ και ζήτησε από όλες τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγί Περντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τη θέση του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παράκολο με αποτέλεσμα τις σημερινές συλλήψεις. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για τον θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Θασούλας. Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε σήμερα η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερος και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε μια άλλη εξέλιξη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Όπως εκτίμησε, αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία, η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των τιμών διεθνώς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος στην εφαρμογή των νέων κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπών συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν πως δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται. Πέντε έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε δύο ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Οι πέντε κατηγορούμενοι ηλικίας 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν δύο ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη ένας 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το προσδοκόμενο όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες των ΠΑΟ Άκτορ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και πρόσθεσε πάνω απ' όλα το fair play. Πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, είπε από την πλευρά του ο Κώστας Λούκας. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν, τονίζοντας πως ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι η αποστολή θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας, δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας σημειώθηκαν στην Ήπειρο και έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωάννινα, ενώ ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε πριν από 7 μήνες όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως μεταλλάσσεται και επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι αντάρτες Χούθη και οι Σαουδάραβες επιδίδονται σε μάχες αντιπίνων. Ο Τραμπ παρακολουθεί και μέχρι στιγμής αρνείται την όποια συμμετοχή. Εν μέσω πολέμου, η Ιρανική ηγεσία έχει μια χρυσή ευκαιρία στον ΟΗΕ να ξεδιπλώσει την αντιαμερικανική ατζέντα, σχολιάζουν οι αναλυτές, ενώ από το ίδιο βήμα ο Τραμπ υπεραμύθηκε σήμερα του πολέμου στο Ιράν. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα. I have a big decision
1: to make. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απειλεί εκ νέου την επιβίωση του έθνους, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα συναφθεί μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους οδηγήσει στην επανοικοδόμηση και στη δημιουργία μιας σπουδαιότερης χώρας από ποτέ άλλοτε, ή μήπως να εξοντώσει σκοτώσω την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνω γρήγορα, δίχως να τους δίνω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέφουν λαούς και χώρες ξανά. Αλλά πιστεύω ότι θα συνάψουμε συμφωνία αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, γιατί δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα να μην συμφωνήσουν.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ φροντίζει να ξεκαθαρίσει πως σε όποια πολιτική πίεση ελπίζει το Ιράν 6 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες, η Ουάσιγκτον δεν θα λυγίσει. Και δίχως να εξηγεί πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να έχει στα χέρια της όπλα που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο.
0: Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι πως το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Είχαν επίσης κατασκευάσει έναν πύραυλο, ο οποίος ήταν ακανός να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το συνειδητοποιούν αυτό.
1: Στην Ειδική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται μόνο ένας αντιπρόσωπος της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος φτάνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου σε αμερικανικό έδαφος και δει στη Νέα Υόρκη.
0: Όσο καθίσαμε αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δυστυχώς όλος ο κόσμος είδε και έχει διαπιστώσει ότι καταπάτησαν τις συμφωνίες με ευκολία.
1: Υψηλούς τόνους, άπαντες περίμεναν μια συνάντηση Τραμπ και Πεζεσκιάν. Ωστόσο, αυτή παραμένει γρίφος. Η Τεχεράνη διαψεύδει πως ένα τετατέτ ανάμεσα στους δύο προέδρους είναι προγραμματισμένο, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έστω και σε επίπεδο διαμεσολαβητών.
0: Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί του παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και στην επίτευξη του στόχου.
1: Η χείρα συνεργασίας, τονίζοντας πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική τους πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, τότε το στενό του Ορμούς θα ανοίξει εντός 7 ημερών. Στο μέτωπο της Ιεμένης, οι συγκρούσεις συνεχίζονται ανάμεσα στους Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν το Ριάντ να επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και να επαναλαμβάνει τις εξαγωγές εντός ορών, έστω και με μειωμένο όγκο από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά.
0: Ολομέτωπη επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Τραμπ, που το αποκάλεσε νούμερο ένα σπόνσορα της τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία μάλλον προεκλογική ομιλία στον ΟΗΕ, που κράτησε μόλις 45 λεπτά. Ήταν σύντομος και πιστός στο κείμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ πιο ήρεμος από άλλες φορές, αλλά ήταν το ίδιο αλλά ζωνικός. Και αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία. Ήταν αλαζονικός για τη χρυσή εποχή, όπως τη χαρακτηρίζει των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα στο μυαλό του και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως είπε, είναι ο πρόεδρος της ειρήνης. Επέλεξε βέβαια να επαναλάβει τη γνωστή φράση ενώπιον ενός διεθνούς ακροατηρίου, ότι δηλαδή η Αμερική επέστρεψε. Αλλά γνωρίζει η Λένα ότι για να επιστρέψει πραγματικά η Αμερική πρέπει να τερματιστούν οι πόλεμοι με το Ιράν και την Ουκρανία. Μόνο έτσι θα κερδίσει η Αμερική την παγκόσμια εκτίμηση. Όλα τα άλλα που λέει σε κάθε ομιλία του τα παίρνει ο άνεμος και εξαφανίζονται.
3: Έχει τελειώσει 8 πολέμους. Κάποιοι βέβαια δεν είχαν καν αρχίσει.
2: Ναι, έχουμε χάσει το μέτρημα. Αυτούς τους πολέμους που πρέπει να τελειώσει δεν τα κατάφερε ακόμα, τους δύο, με την Ουκρανία και με το Ιράν. Δεν φτάνει να αναφέρει ξανά και ξανά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να τον σταματήσει, όχι πιέζοντας το θύμα, την Ουκρανία. Το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Δεν λέει ότι είναι ο φίλος του. Γιατί λοιπόν δεν λύνει αυτό το πρόβλημα το σοβαρό? Είναι πόλεμος, εκεί σκοτώνονται άνθρωποι με τον φίλο του. Φαίνεται όμως αυτό το θέμα έχει κάνει ήδη μία μικρή στροφή, αλλά δεν είναι αρκετή. Θα δούμε πώς θα πάει σε λίγο η συνάντησή του με τον Ζελένσκι, 8 και 15 ώρα Ελλάδος. Τώρα στο πρόβλημα
3: και
2: του Ιράν.
3: Ποιες είναι οι ενδείξεις, Μιχάλη, για αυτή τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, μιας και μας πήγες εκεί? Να. Διότι αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν περάσει από 40 κύματα, από μία ταπεινωτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο μέχρι το Βατικανό. Θέλω να πω ότι ποντάρει πολλά ο Αμερικανός πρόεδρος στην εικόνα του, διότι έχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, έχει εκλογές που τον περιμένουν, δημοσκοπήσεις που τον περιμένουν και τον δείχνουν σε μια δημοτικότητα ιδιαιτέρως χαμηλή.
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη φάση της αναγνώρισης του Ζελένσκι. Αρχίζει ο πρόεδρος και αναγνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος στο στρατιωτικό τομέα κάνει πολύ σημαντικά πράγματα.
3: Θα τον στηρίξει.
2: Το λέει. Έχω την αίσθηση όλοι θα τον στηρίξει σε αυτή τη φάση. Επίσης ο Ζελένσκι έχει δώσει στον κύριο Τραμπ να καταλάβει ότι είναι έτοιμος πλέον για την ειρήνη και όχι για τη συνέχιση του πολέμου. Οπότε νομίζω θα τον στηρίξει. Είμαστε στη φάση αυτή, λένε, ότι θα τον στηρίξει. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του Ιράν ήθελα να επιστρέψω, αν μου επιτρέπεις. Είναι αναποφάσιστος. Ναι, είναι αναποφάσιστος πάνω απ' όλα. Δεν γνωρίζει αν πρέπει να κάνει συμφωνία ή να εξαφανίσει το Ιράν, όπως είπε. Απειλεί την Τεχεράνη, αλλά δεν βλέπω να τον λαμβάνει υπόψη της. Οπότε είναι πάλι στο σημείο μηδέν και θεωρώ ότι είναι προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο συνδέει η λήξη του πολέμου με τις ενδιάμεσες εκλογές. Αμέσως μετά, λέει, θα επιληθεί το πρόβλημα. Αλλά γιατί όχι πριν? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι είναι ξεκάθαρα προεκλογική υπόσχεση. Ψηφίστε με, διότι μετά τις εκλογές θα τελειώσουν όλα, και με το Ιράν και με άλλους, και με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική.
3: Υπάρχει πιθανότητα, Μιχάλη, να ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι μην λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, μην θεωρείτε ότι όποια πολιτική εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να έχω θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον πόλεμο και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν?
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν βλέπω ότι η Τεχεράνη φοβάται. Βλέπω ότι η Τεχεράνη του βγάζει συνέχεια η γλώσσα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Ή θα πάει σε συμφωνία, λένε, ή θα κάνει αυτό το οποίο μας λέει εδώ και 6 μήνες, ότι θα εξαφανίσει το Ιράν.
0: Ο Ταγί Περδογάν στην ομιλία του πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επέλεξε το Κυπριακό ως το βασικό μέτωπο αναφοράς και παρουσιάστηκε ως ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, κατακεραυνώνοντας τον Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Η ομιλία του Ρετζέπ Ταγί Περδογάν ξεκίνησε με την Παλαιστίνη. Εξέφραζε την υποστήριξή του, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στη χώρα του, μίλησε πρώτα απ' όλα την Παλαιστίνη. Αμέσως μετά άρχισε να κατηγορεί το Ισραήλ. Υπάρχει μια γενοκτονική νοοτροπία, είπε, βρισκόμαστε αντιμετωπίζει με μια εξαιρετικά σοβαρή οδυνηρή κατάσταση. Μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα. Πιέσε το Ισραήλ για να μην πνίξει την Παλαιστίνη και βεβαίως ευχήθηκε να ιδρυθεί το Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Την ώρα που έλεγε όλα αυτά ο Τούρκος Πρόεδρος, εκείνη κάποια στιγμή η Ισραηλινή αντιπροσωπεία σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν ήθελαν να ακούσουν αυτά που έλεγε για το κράτος τους και την ηγεσία του κράτους τους, όταν μιλούσε για γενοκτονία, για κρατική τρομοκρατία. Έδειξε ότι υποστηρίζει πρώτα απ' όλα τους Παλαιστίνους.
3: Να περιγράψω, Μανώλη, μας το είπες πολύ καθαρά. Απλώς βλέπουμε τώρα και τις εικόνες. Είναι η στιγμή που Ερντογάν κατακεραυνώνει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, λέει για γενοκτονία στη Γάζα, λέει για τη λύση δύο κρατών για το κράτος της Παλαιστίνης και η αντιπροσωπεία των Ισραηλινών απομακρύνεται από τα έδρανα σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας προφανώς. Έλα, Μανώλη.
4: Ακριβώς έφυγαν για αυτόν τον λόγο, αλλά στην ομιλία του παρατηρήσαμε ότι μίλησε για πολλές χώρες του κόσμου και είπε ότι η Τουρκία θα είναι η δίκαια φωνή, θα υποστηρίζει όλους τους καταπιεσμένους του κόσμου. Δηλαδή, προσπάθησε να δείξει και μια ηγετική προσωπικότητα του εαυτού του και της χώρας του. Μίλησε για τη Λιβύη, μίλησε για την Ασία. Πάρα πολύ μεγάλη ομιλία, αλλά αναφέρθηκε βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά. Αν θες να πάμε στο επόμενο βήμα της ομιλίας
3: του. Πριν φτάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, να ακούσουμε τις δηλώσεις Ερντογάν για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και για τη Γάζα.
0: Σας καλώ όλους σας να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ. Οι προσπάθειες να πνίξουν την Παλαιστίνη δεν θα πετύχουν. Με τη βοήθεια του Θεού θα δούμε με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ τις ημέρες του κράτους της Παλαιστίνης.
5: 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin.
3: Προφανώς τώρα, Μανώλη, και για αυτά που μας ενδιαφέρουν και πραγματικά περιμέναμε να ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο, η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επέλεξε το Κυπριακό στο μέτωπο.
4: Ναι, γιατί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είπε ότι πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια ωραία δήλωση. Πρότεινε κάτι, γιατί αυτό που το λέει κάθε φορά για τη διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, να συνεννοούνται οι χώρες, να επιλύουν τα ζητήματα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει, ας πούμε, την Κυπριακή Δημοκρατία, πώς μπορεί να ενταχθεί εκεί, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όσον αφορά όμως την Κύπρο, εκεί είναι αυτό που ανέφερε και εσύ, ζήτησε την αναγνώριση, όπως δήλωσε ο ίδιος, της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου να αναγνωριστεί. Δεν μίλησε για λύση του Κυπριακού, ούτε όμως που διακηρύσει, ούτε τίποτα άλλο.
3: Σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με άλλες ομιλίες του Τούρκου Προέδρου Μανώλη, εντόπισες κάποιες διαφορές, πιο ήπιος να ήταν.
4: Πιο ήπιος. Θα περίμενα την Εθνέα να πούμε κάτι. Όχι, ήταν πολύ πιο ήπιος σε σχέση με άλλες φορές. Στο Ισραήλ έχουμε δει να βγάζει χάρτες, φωτογραφίες στα ελληνοτουρκικά, να μιλάει την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, πολύ πιο σκληρά. Αυτή η φορά ήταν πολύ πιο προσεκτικός σε όλη την ομιλία του. Βέβαια και το Ισραήλ πάλι είπε όσα είχε να πει, αλλά δεν έκανε εκείνο το σοου που είχε κάνει άλλες φορές στο βήμα του ΟΗΕ.
3: Θα τον ακούσουμε.
5: Εγέβε, ντοακτινιστε.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

0: Πάμε τώρα και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα βγάλει φωτογραφία ο Ταγί Περντογάν ούτε με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κάτι που βέβαια έσπασε ως παράδοση κατά την περσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα, συνάντηση δεν θα γίνει διότι δεν συμπίπτουν τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πίσω από αυτή τη λεζάντα είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσα θα έβαζε στο τραπέζι του τετατέτ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Περντογάν θα τα πει από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά όχι μόνο με αυτή, θα το πει και μέσα από τις επαφές και τους συμβολισμούς που εκπέμπουν αυτές οι επαφές. Στην ομιλία του, άλλωστε, σε 48 ώρες από τώρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στην ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου αλλά και του δικαίου της θάλασσας, όπως προφανέστατα θα επαναλάβει και τη σημασία να κλείσει η ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Από εκεί πέρα, βέβαια, τη σειρά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η ουσία και ο συμβολισμός της συνάντησης που θα έχει με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, που θυμίζουμε, Λένα, το πόσο σημαντικό είναι το ενεργειακό αποτύπωμα που δημιουργεί αυτός ο ενεργειακός κολοσσός στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά από εκεί πέρα είναι προφανές ότι η ελληνική ατζέντα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχει ως πρώτο χαρτί την οικονομία. Ακούσαμε διαδοχικά μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να επαληφθούν τόσο μέσα από τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όσο προφανέστατα και από μεγάλες διεθνές τραπεζίτες με τους οποίους αναμένεται επίσης να συναντηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες και θα συμπυκνώσει όλα αυτά τα μηνύματα σε μια μεγάλη συνέντευξη που θα δώσει στον Bloomberg.
0: Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε σήμερα. Από τη μια, την τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και στην εμβάθυνση των σχέσεων. Από την άλλη, των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Την ίδια ώρα, μέσω του Αμερικανού πρέσβη Τόμ Μπάρακ, η Τουρκία τα γυρίζει για τα μαχητικά F-35 και παρουσιάζει το διαφαινόμενο αδιέξοδο ως επιλογή. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογο τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί η επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οποιοδήποτε άλλο κράτος.
2: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
2: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
5: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια, μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ, προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
0: Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας.
2: Το αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
0: Γνωρίζουμε ότι και οι χώρες της περιοχής έχουν διαφορετικές απόψεις και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις θέσεις, όπως υπάρχει άποψη του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενόχληση στις σχέσεις μας.
2: Σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
6: Gloria. γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Peter. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και 31 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Έκτακτη σύνοδο κορυφής για το ενεργειακό τσουνάμι ζήτησε ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Στη γραμμή εγρήγορσης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμάνιουελ Μακρόν, με την Ευρώπη να σημαίνει συναγερμό για τις τιμές αλλά και την επάρκεια των καυσίμων. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
2: Σήμερα ο Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει τα κράτη-μέλη στο έλεος των τρομερών επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης, ζητώντας να συγκληθεί έκτακτο συμβούλιο κορυφής. Ενώ πρόσθεσε πως τα κράτη-μέλη καλούνται να αντισταθμίσουν τις αστρονομικές τιμές των καυσίμων εις βάρος των συντάξεων ή της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που είναι απόδειξη κατά τον ίδιο της ανικανότητας και πάνω απ' όλα του κινησμού της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο λαϊκιστής πολιτικός που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία επικρίνει και τη στάση της Δύσης απέναντι στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, χαλάρωση των κανόνων τόσο για τη σύνθεση των καυσίμων όσο και για τις εκπομπές μεθανίου ζήτησε με επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Κομισιόν σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκαλέσει σύνοδο του G7 για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τέλος, το ενδεχόμενο έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λήψη επειγόντων μέτρων, εάν επιδεινωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση, έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτηρίζοντας πρωτόγνωρη την κρίση και επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και ειδικά για την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων.
1: Νωρίτερα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στον ΟΗΕ αναφέρθηκε και στην Κούβα όπως και στη Βενεζουέλα και τη Γρυλανδία. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας πει περισσότερα.
3: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότητας πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις ΗΠΑ χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την Αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
4: Το δυνατό του χαρτί ήταν η Γρυλανδία, είναι μια νίκη του, την πιστώνεται, πόνταρε σε αυτό και το θέμα είναι αν θα μπορούσε να το έχει κερδίσει και χωρίς να απειλεί τους Δανούς. Πάντως η τελετή υπογραφών ήταν εντυπωσιακή, ήταν σε ένα καλό συμμαχικό κλίμα.
3: Μετά τα κατορθώματα στη Βενεζουέλα ακριβώς, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στη Γρυλανδία με τη συμφωνία που επετέχθη θα έχουμε πλέον μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας, επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος και αμέσως μετά την ομιλία του υπέγραψε πανηγυρικά τη σχετική συμφωνία με τη Δανία.
4: 6 εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο Τραμπ Χρύσα ξεκίνησε με τα επιτεύγματά του στο εσωτερικό.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ισχυρές από ποτέ, τόνισε, προσθέτοντας στοιχεία από την επιτυχημένη οικονομική του ατζέντα, που φαντάζομαι πως πολλοί θα αμφισβητήσουν. Μετατρέψε με το χάος στη χρυσή εποχή της Αμερικής, κατέληξε περιγράφοντας το οικονομικό του θαύμα.
4: Ιδιαίτερη στιγμή, οι ευχαριστίες Τραμπ στη σύζυγό του Μελάνια κράτησαν και αρκετή ώρα.
3: Ευχαρίστησε επανειλημμένα την πρώτη κυρία, την έψαξε ανάμεσα στο κοινό και την ευχαρίστησε για τη συμβολή της στη συμφωνία επιστροφής μικρών παιδιών από τη Ρωσία στην Ουκρανία.
4: Και την είδαμε και να χαμογελάει. Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα αυτή.
3: Ακριβώς.
4: Για τη Μελάνια Τραμπ.
3: Και ήταν μάλιστα από τις λίγες στιγμές που χειροκρότησε και όλη η αίθουσα.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ σχετικά με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκίνησε σήμερα, πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Είναι δείγμα απελπισίας αυτή η ομιλία Τραμπ. Είναι σαφές ότι όλες οι δημοσκοπήσεις του το δείχνουν να έχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με το θέμα του πετρελαίου και της ακρίβειας, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως είναι απίστευτο ότι στον ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι συνήθως οι ηγέτες κάνουν μια ομιλία που μιλάνε για την ειρήνη, πώς θα την πετύχουν. Αυτός είπε πρώτον ότι θα καταστρέψει το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και δεύτερον, είπε ότι θα επεκταθεί ο πόλεμος κοντά στην Αμερική, στους γείτονές της, απειλώντας την Κούβα, ακόμα και το Μεξικό.
4: για το Ιράν, για την συμφωνία αυτή που έρχεται, μας είπε το πότε, μετά τις ενδιάμεσες. Το πώς όμως παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες εγγύσεις ασφαλείας θα δεχθεί για τα πυρηνικά? Τι καταλαβαίνεις εσύ ότι έχει στο νου του Αμερικανός Πρόεδρος, τουλάχιστον τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
5: Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Νομίζω ότι όλο το θέμα είναι, θέλει να πείσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, μπορεί το πετρέλαιο και η βενζίνη να είναι ακριβά ακόμα και στις 3 Νοεμβρίου, μέχρι δηλαδή τις εκλογές, μετά όμως θα πέσει. Δεν ξέρω αν αυτό κανείς θα το αγοράσει, διότι πραγματικά όλοι βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι κάθε εβδομάδα λέει ο πόλεμος τελειώνει, θα πέσει το πετρέλαιο, όλα έχουν λήξει.
4: Η αφωνία για τους Χούθη, γιατί πιέζεται πολύ από τους Σαουδάραβες.
5: Δεν θέλει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο. Είναι σαφές ότι και η εκλογική του βάση αλλά και η στρατηγική του λένε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει σε παραπάνω πολεμικές επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν χρηματοδοτήσει πολλούς στην Οάσανο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αντιστέκεται, γιατί ξέρει ότι αν μπλέξει ακόμα περισσότερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από αυτή την περιοχή.
4: Από εκεί που στόλιζε πάντως τους Ευρωπαίους και τους Ανατολικούς συμμάχους, φαίνεται λίγο τώρα ότι μαλακώνει την στρατηγική του. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται πιο κοντά σε αυτό το ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι όπως τη γνωρίζαμε και έτσι όπως τη γνώριζαν και οι υπόλοιποι, εκτός του ίδιου.
5: Τι μέρα έχουμε σήμερα, θυμισέ μου.
4: Σήμερα έχουμε, γιατί έχω χάσει και εγώ τις ημέρες. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι είναι Τρίτη.
5: Ωραία,
4: είναι
5: λοιπόν,
4: 22 του μηνός.
5: Σήμερα Τρίτη, όντως είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ χαρούμενος που έχει πετύχει αυτή τη συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά το τι θα πει την επόμενη εβδομάδα, κανείς δεν το ξέρει.
4: Για τα δικά μας τώρα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον Τούρκο πρόεδρο, πώς τον άκουσες εσύ?
5: Εμένα μου φάνηκε σαν να έχει βάλει στο μηχάνημα αυτό που διαβάζουν τους λόγους την ομιλία από πέρυσι ή πρόπερσι. Δεν είπε τίποτα καινούριο επί της ουσίας. Ήταν αρκετά ήπιος σε σχέση με το Ισραήλ, για παράδειγμα. Στα δικά μας ουσιαστικά δεν είπε τίποτα καινούριο. Ήταν σαν να βαριότανε.
4: Πίσω από τις λέξεις.
5: Νομίζω δεν περιμένει τίποτα και νομίζω ότι γενικά προσπαθεί η Τουρκία λίγο να χαμηλώσει τους τόνους σε όλα τα επίπεδα, ίσως για να πετύχει κάποια πράγματα.
4: Και αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τα F-35, διότι εκεί βλέπουμε ένα διαφαινόμενο διέξοδο. Το βλέπουμε γιατί υπάρχουν οι S-400 ή γιατί υπάρχει ο Νετανιάχου?
5: Νομίζω πρώτα απ' όλα είναι τα F-35. Δεύτερον, είναι ο Νετανιάχου, που είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος με τους συμμάχους του στην ΟΑΣ, στον State Department, στο Κογκρέσο και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού του υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να πείσει κάποιους συμβούλους του Τραμπ κάποια στιγμή να διοργανωθεί μια διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου, όπως θα τη λένε, όπου εκεί θα μπουν όλα τα θέματα που αφορούν και εμάς, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, προφανώς και το Κυπριακό, και να λυθούν σε μια λύση πακέτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί η προσοχή του Τραμπ και το συμβόλαιο του είναι προφανώς σε άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω είναι κάτι που η Τουρκία το δουλεύει και ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία πάρα πολύ μεθοδικά.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πάνω από 25.000 κεραυνοί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
6: Ζευγάρι ηλικιωμένων με το αυτοκίνητό του γλιτώνει την τελευταία στιγμή από παράσυρση ορμητικού χυμάρου εξαιτίας της φοδρής καταιγίδας στο νέο ρωινό Αργολίδας.
7: Το χάρο με τα μάτια μας είδαμε.
8: Βρέθηκε μπροστά μου.
7: Τώρα προς τα κάτω πηγαίναμε επάνω.
8: Ένα σημαίνω που μου ρίξει από εκεί και το
7: χτύπησε και το γύρισε.
6: Στην Πάτρα, οι ισχυροί άνεμοι άγγιξαν τα 127 χιλιόμετρα την ώρα, με τα νερά της βροχής να προκαλούν ζημιές στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.
9: Σαφώς και εκενώθηκαν και οι ασθενείς αλλά και οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν και σε γραφεία και σε διαδρόμους και σε ιατρία.
10: Το κτίριο γεννηματάς που βλέπετε ακριβώς πίσω μου πλημμύρισε από τον τρίτο όροφο μέχρι και στο υπόγειο. Τα νερά μπήκαν από σημεία όπου εκτελούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.
11: Δυστυχώς αυτό δεν καταφέραμε να το αποτρέψουμε. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση της οροφής.
6: Στην περιοχή Δεμένικα, σπίτια πλημμύρισαν και καταστήματα απειλήθηκαν από την Αεροποντή.
12: Ήρθε η πυρασβεστή και έβγαλε τα νερά, ήρθε η αστυνομία.
13: Οι Λέβητες πίσω πήγανε στράφη όλα.
10: Βρισκόμαστε μέσα σε ένα υπόγειο χώρο επιχείρησης εδώ στα Δεμένικα της Πάτρας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Η ζημιά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ.
14: Εγώ θα κάνω μηνύσεις πάντως σε κάθε αρμόδιο.
6: Σκέπη πολυκατοικία στην Κέρκυρα τυλίγεται στις φλόγες εξαιτίας πτώσης κεραυνού από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί.
15: πανικοβλήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα τα παιδιά μου εκεί, πάνε σχολείο δίπλα ακριβώς. Δεν τα πήρα τα παιδιά, γιατί τα πήρε τα σχόλια στο σύζυγος.
6: Στο νησί των Φεάκων, δρόμοι και μαγαζιά γέμισαν λάσπες.
16: Η ψυχολογική φθορά για να καθαρίζεις αυτά τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικό.
6: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το προδρόμι Σουλίου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Συνολικά έχουν πέσει 25.000 κεραυνοί, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται τα μεσάνυχτα.
1: Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το τι συνέβη. Είχαμε και δύο συλλήψεις. Η Ήρα Ορχάνη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Οι αρχές λένε είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βιτιοφόρα και σήμερα το πρωί ο οδηγός ενός εξ αυτών εντοπίστηκε να ρίχνει λίματα μέσα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και στη συνέχεια στην θάλασσα. Από την ανάλυση των δειγμάτων που είχαν λάβει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, προέκυψε πως πρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας και συνελήφθη τόσο ο οδηγός όσο και ο υπεύθυνος του πρατηρίου καυσίμων, το οποίο χρησιμοποίησε ο πρώτος για την παράνομη απόρριψη των αποβλήτων αυτών. Η βιομηχανία στην οποία ανήκουν τα λίματα αυτά από την πλευρά της ξεκαθάρισε πως το βιτιοφόρο αυτό δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη μεταφορά στο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων στη μεταμόρφωση και όφιλε να τηρεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ δηλώνει πως είναι στην διάθεση των αρχών εφόσον αυτό ζητηθεί, Λένα.
1: Ενεργειακό τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υπό όρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει τώρα η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντά η κυβέρνηση, ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
18: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
1: Υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν για παράδειγμα μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας.
18: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
19: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
20: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
18: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
19: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
21: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
18: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
23: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
24: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσει στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
25: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
18: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ.
1: Η απαράδεκτες δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Ασδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τοποθετήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Ασδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη, ο βουλευτής του Πασόκ δεν ανακαλεί και επιμένει πως το θέμα το ξεκίνησε η κυρία Ασδούκου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπατού.
0: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
2: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
0: από το 2004,
2: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
0: και, εγώ έδινα
2: και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
3: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Ασδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Ασδούκου.
0: Όλο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
2: Όχι, απλώς γιατί.
0: Όλοι κρινόμαστε.
2: Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
1: Κύριε Φάντρε, λίγο
2: και
0: παύλα.
3: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
4: Κυρία Ασδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαριεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Ασδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφεια ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
5: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Ασδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
3: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
1: Ρύθμιση που ακουμπά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο δικαίωσης ή νομική βάση για όσους δήλωναν προκλητικά ανύπαρκτα βοσκοτόπια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την Αλία μπήκε την τελευταία στιγμή το άρθρο 74 που αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή, αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση, ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΠΚΠ δηλαδή χορηγούσε, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του γράμμου που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 74 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθυστηρηστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν δικαιούνταν ενίσχυση δεν αποκτά με την συγκεκριμένη διάταξη το συγκεκριμένο άρθρο.
0: Είναι μαχητό αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν υπάρξει αυτή η στρέβλωση.
8: Υπάρχει μια ασάφεια πάντως που θα πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί εδώ, Ελένα.
1: Yeah. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ρεπορτάζ Άννα Κανδύλη.
7: Ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των Βελγικών Αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του, του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gay. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού έγινε λοιπόν, αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
1: Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων αναμένουν ηθική δικαίωση σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης της φρίκης που βίωσαν οι άνθρωποι τους, αλλά και όσοι επέζησαν. Ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.
9: Σε κλίμα οργής και συγκίνησης, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.
10: Όταν άνοιξα το φέρετρο, είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο. Και βλέπω στη μέση μία άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ό,τι είχε μείνει. Και σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια. Κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα. Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία, δεν αναφέρονταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι, ζήτησα έλεγχο DNA. Η αιτία θανάτου είναι η απανθράκωση, που είναι απαράδεκτη.
9: Ήταν τέτοια η συναισθηματική φόρτιση που η Μαρία Καριστιανού ένιωσε αδιαθεσία και διακόπη η διαδικασία. Στη δίκη κατέθεσε και ο νονός του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νίκου Ναλμπάντη.
11: Έλεγε ο Νίκος στη γυναίκα μου: «Νονά, θα το δω να έρχεται απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα το δείξουν τηλεοράσεις. Θα ρίξουν το φταίξιμο στους μηχανοδηγούς». Επιβεβαιώθηκε μέσα σε 3 μήνες δυστυχώς.
12: Συγκλώνησε με την κατάθεσή της η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, η οποία χάθηκε στο δυστύχημα το 2023. Κυρία Ντόλκα ζήτησε απαντήσεις για το θάνατο της κόρης της, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κατάφερε να ζήσει 3 με 4 λεπτά μετά το δυστύχημα.
13: Όταν το τρένο εκτροχιάστηκε και ο άντρας μου με ξύπνησε και μου λέει: «Ξύπνα, το παιδί μας είναι μέσα». Είδα πολλά διαμελισμένα παιδιά. Το δικό μου ευτυχώς βρέθηκε ακέραιο. Το παιδί μου έζησε 3 με 4 λεπτά και μετά ήρθαν τα ψαλίδια που έκοψαν για να βγάλουν την Αναστασία. Η Αναστασία ήταν ο ήλιος του σπιτιού μου. Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι. Να δικάσετε με τη λογική, με τη γνώση σας, με την καρδιά σας για να πω στην Αναστασία μου πώς αποδόθηκε δικαίωση.
26: Ελπίζω και τώρα να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα και να βγει η αλήθεια στο φως.
27: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία.
9: Την ίδια ώρα, στοιχεία για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και για τις συμβάσεις που συνδέθηκαν με αυτές, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο επαφών για τα Τέμπη και τη σιδηροδρομική ασφάλεια. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τετάρτη.
1: Για τρίτη ημέρα κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
6: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτούργη. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
3: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
6: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
14: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
3: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρος, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
15: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
16: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
3: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
14: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
3: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
1: Τώρα να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε εξελίξεις σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε το θέμα ημέρας που επιμελήθηκε η Δήμητρα Κυρανούδη.
17: Κι όμως, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές στους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργησή του. Μια απόφαση που θα έβαζε τέλος σε πάνω από 6 δεκαετίες παρουσίας, 6 δεκαετίες διαρκούς καθημερινής ενημέρωσης, διαλόγου, γέφυρας ανάμεσα σε 2 λαούς. Όμως η ιστορία

0: αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια ενός οργανισμού. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα πρόγραμμα, αφορά την αξία της πολυφωνίας στην Ευρώπη και τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Την ανάγκη να υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει με ηλικιώδη ταχύτητα. Για τους Έλληνες της Γερμανίας, για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, για όλους όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή και ταυτόχρονα ελληνική ματιά στην επικαιρότητα. Η Deutsche Welle ήταν και θα συνεχίσει να υπάρχει ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία. Η συνέχεια του ελληνικού προγράμματος δεν είναι απλώς μια διοικητική απόφαση. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι φωνές με την ιστορία, αξιοπιστία και με την αποστολή που έχουν ακόμη θέση στο μέλλον. Και γι' αυτό σήμερα δεν μιλάμε για ένα τέλος, μιλάμε για μια νέα αρχή. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle συνεχίζει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations.
2: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τώρα παίζουμε μαζί.
2: See you later.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στο House of Riches παράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε ότι η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει. Η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά σοβαρή, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Μήνυμα ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καταφέρθηκε κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατασκεύασε έναν πύραυλο

0: κανόνα πλήξη στην Ευρώπη. Παράλληλα διαμήνυσε ότι έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγροκαυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, αλβανικής καταγωγής 41 ετών, και δύο εμεδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου 43 ετών, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Η υπόθεση είναι ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν σε παράβαση του νόμου περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομείου που ολοκληρώθηκε σήμερα. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Σύμφωνα συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα αφαιρόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Η αστυνομία δήλωσε ότι έχει εντείνει την αστυνομική της επιχείρηση κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εβραϊκών εορτών. Στις ακτές της Τουρκίας εντοπίστηκε η σωρός του 50χρονου Τούρκου υπήκου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της περασμένης Κυριακής μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος βορειοανατολικά της Σάμου, όπως αναφέρει το λιμενικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αγνού Κέρκυρας εντοπίστηκε 37χρονος υπήκος Τσεχίας. Θα διενεργηθεί νεκροψία νεκροτοπή προκειμένου να διευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του. Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που έχει αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι έχει το δικαίωμα να αντιδράσει απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γένικα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Και γυρίζουμε πίσω στο 1958, όταν η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός, όλα αυτά μαζί, Joan Jett, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια, κάπου εκεί στην Πενσιλβάνια. Εντάξει, αυτό το τραγούδι τραγουδίζει σταθμός, έτσι. Χαιρετώ. Τι μου κάνετε, πώς είστε, και ελπίζω να είστε καλά. Βέβαια, τώρα στους φανατικούς, Ρονάλντο, το φαινόμενο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976 στο Ρίο Ντετζανέρι, μεγάλωσε σε φτωχογειτονιές της Βραζιλιάνικης Μεγαλούπολης. Την πορεία την ξέρετε. Περιμέναμε και τίποτα άλλο από τον Ερντογάν, τα είπε έτσι όπως περιμένουμε συνήθως ότι θα τα πει. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, πέρα από μια κοινή πορεία στο μεταναστευτικό, πέρα από ζητήματα μιας ήπιας εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικής, πάντα η Τουρκία έχει την δική της στρατηγική, αυτό είναι ξεκάθαρο, για να μην έχουμε κι εμείς τίποτα συννεφάκια στο μυαλό μας. Αναφέρθηκε στο Κυπριακό, κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει και μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Για τη Γάζα ο Ερντογάν τόνισε ότι η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ και μάλιστα μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία. Βέβαια, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν.

0: από την άλλη, ο Τραμπ έδωσε ρεσιτάλ. Ταράνιας. Δεν ξέρω, έχει τερματίσει 8 πολέμους. Μας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έχουμε λύση στην ιστορία Ρωσίας-Ουκρανίας. Μίλησε για το Μεσανατολικό. Κάτσε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Θέλω τάξη σε αυτή την εκπομπή. Οπότε πάμε στους 8 πολέμους που τελείωσε.
1: Από όταν ανέλαβα το αξίωμα του Προέδρου, είχα τη μεγάλη τιμή να τερματίσω 8 πολέμους. Και αυτό σε συνεργασία με πάρα πολλούς σπουδαίους ηγέτες που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους πολέμους μένονταν για πολλά χρόνια, ακόμα και για δεκαετίες. Κατάφερα να τερματίσω αυτούς τους πολέμους. Και αυτό χάρη στη σχέση, την ξεχωριστή σχέση που έχω μέχρι και σήμερα με διάφορους ηγέτες, αλλά και μέσω των δασμών και μέσω άλλων τρόπων.
2: Terms of settlement. Cambodia.
1: Η Καμπότζη. Ταϊλάνδη. Κωσυφοπαίδιο. Και Σερβία.
2: The Democratic Republic of the Congo.
1: Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα. Πακιστάν και Ινδία.
2: Αρμενία
1: και Αζερβαϊτζάν. Και βεβαίως ο πόλεμος στη Γάζα, που, όπως δήλωσα νωρίτερα, τερματίστηκε με την επιστροφή όλων των ομήρων, νεκρών και ζωντανών.
0: Και βέβαια έχει ανοίξει τώρα έναν άλλο πόλεμο που δεν μαζεύεται εύκολα. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, το λέω. Τώρα, τι είπε για το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας?
1: Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα τερματίσουμε και αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι θα τερματιστεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί. 25.000 νέων ανθρώπων, κυρίως στρατιώτες, πεθαίνουν. 25.000 νέοι στρατιώτες πεθαίνουν το μήνα. Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν θέλω να ξαναδώ φωτογραφίες. Είναι φρικτές. 25.000 στρατιωτών χάνουν τη ζωή τους μηνιαίως.
0: Και από την άλλη, Μέση Ανατολή. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αγαπητέ μου φίλε που μου έστειλε το μήνυμα για το πότε έχει σταματήσει ο πόλεμος το 99, μου λέει Κωσοβοσερβία. Εντάξει τώρα, μην του χαλάσουμε για το χατήρι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γεια σου Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα. Εμείς έχουμε άλλο πόλεμο τώρα, διότι μάλλον μιλάμε για ένα είδος πολυτελείας πια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτείναξη της λιανικής τιμής στη φέτα, ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό. Σπιρτόκουτο θα το τρώμε. Θυμάστε που τη βάζαμε κάτω με τα λαδερά, με τα γεμιστά, με δεν ξέρω γιατί άλλο, σαγανά και μεγαρίδες. Δεν θα είχε την φέτα του μέσα. Εννοείται. Έτσι, αλλιώς δεν τιμάτωνε αυτό το, αυτό το σαγανάκι. Λοιπόν,
3: πώς θα φάω καρπούζι τώρα?
0: Ορίστε, να, ορίστε. Ευτυχώς έβγε το καλοκαίρι και δεν θα έχεις καρπούζι να φας με φέτα. Κατάλαβες, έχω εδώ πέρα, ορίεται, πέρα, χάνω τον ηχολήπτη μου. Έτσι, τρέχουν τα σάλια πάνω στην κονσόλα, θα μπλοκάρουν τα κουμπιά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Γιατί? Μάλλον... αυτό το δημοφιλές τυρί στην Ελλάδα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της αγοράς για τη μείωση των παραδόσεων προβιού γάλακτος κατά 80.000 τόνους το σύνολο της χρονιάς, έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ανησυχία. Και μάλιστα, προσέξτε, μίλησε σε μια συνάντηση που έγινε σε ένα συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, είναι πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ, υπάρχει αυτός ο φορέας, και συνιδρυτής της μεγαλύτερης ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Λοιπόν, και είπε πάρα πολύ απλά ότι ίσως να μην επαρκούν τα αποθέματα της ΦΕΤΑΣ μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2020 θα το αποχαιρετήσουμε το 26 μπαίνοντας το 27 χωρίς φέτα. Ποιο βράδυ, ποιο τραπέζι εκείνο το βράδυ δηλαδή. Θα τρώμε άλλα, ξέρετε, το πλατό τυριών δεν θα έχει τίποτα από φέτα.
3: Κίτρινα.
0: Κίτρινα μόνο, έτσι, κίτρινα. Και το άλλο με τη μούχλα. Εντάξει, λοιπόν, οπότε, γιατί λέει μειώθηκε δραματικά το ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς αλλά και του αθώδους πυρετού στη Λέσβο, και το επόμενο λοιπόν διάστημα αναμένεται αύξηση της λιανικής τιμής κατά 3 ευρώ το κιλό. Προβλέψεις λοιπόν της αγοράς για μείωση των παραδόσεων μέχρι το τέλος της χρονιάς λόγω της μείωσης του γάλακτος έως και εγώ δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λύσα έγινε. Καλά ήξερα εγώ και την έκοψα τόσα χρόνια. Τι τα θέλεις τα λιπαρά τα έξτρα. Κρυφή πηγή λίπους είναι. Μη γελιόμαστε. Και για την ηλικία μας Κωστάκη, ξέχνα το.
3: Και αλμυρά
0: και όλας. Έχει πολύ αλάτι. Η φέτα δεν έχει πολύ αλάτι. Πάρα πολύ αλάτι. Γι' αυτό εμείς έχουμε προνοήσει. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι κοντά μας ο απογοητευμένος Κώστας Σπανός. Είναι κοντά μας η Αργυρό Γεμελιάρη. Ο Κώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Πάντα στην διάθεσή σας ό,τι θέλετε, εννοείται. Και αν έχετε δει κάτι κάπου έξω, εννοείται ότι θα μας δώσετε μια εικόνα. Οπότε αφήστε αριθμό κινητού και τα λέμε. Αν δείτε κάτι όμως, έτσι. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστραξία και επιμέλεια παραγωγής. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντα. Στην επιλογή αυτών των ωραίων τραγουδιών που πάντα υπογράφει. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Παρέως στις 11 εδώ στο Sky 100,3. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πέσω επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν θα μου την πείτε, θα την σημειώσετε. Με πολύ χαρά θα τη διαβάσω. Εννοείται όμως ότι έχουμε και το Viber, το θαυματουργό. 698-123-1003. 698-123-1003. Πέρα από τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε και ωραίες φωτογραφίες, έτσι βραδινές, από που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Και βεβαίως εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και βίντεο και ηχητικά μηνύματα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε στην διάθεσή σας. Κατά τα άλλα, το δημογραφικό παίζει πάρα πολύ ψηλά σήμερα, γιατί βγήκαν κάποια στοιχεία άκρως απογοητευτικά. Μπροστά λοιπόν σε ένα βαθύ σημείο καμπής βρίσκεται το δημογραφικό τοπίο της χώρας, με την υποχώρηση των γεννήσεων να παίρνει διαστάσεις μόνιμης καθίσησης. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Και σύμφωνα λοιπόν με τα νέα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η Ελλάδα δεν βιώνει απλώς μια γενική αριθμητική κάμψη, αλλά και έναν έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό, όπου η πυρωτική περιφέρεια συρρυκνώνεται ραγδαία, ενώ ελάχιστες νησιωτικές ζώνες διατηρούν θετικό πρόσημο. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με το ότι σε πολλά νησιά και λόγω του τουρισμού έχουν μείνει νέοι, κάτι που από την ηπειρωτική Ελλάδα δεν το βλέπουμε, γιατί στην ενδοχώρα τώρα και σε κάτι χωριά απομακρυσμένα δεν υπάρχει η νεολαία. Εδώ θυμάμαι το καλοκαίρι στο Καρπενήσι, στον κεντρικό δρόμο, ρε παιδί μου, που παλιά όταν δούλευε το χιονοδρομικό, υπήρχε βέβαια χιόνι, όλα τα μαγαζάκια αυτά ήταν ανοιχτά. Τώρα είναι λες και έχει πέσει βόμβα, είναι όλα με νοικιάζεται. Δηλαδή περνάς από τον κεντρικό δρόμο στο Καρπενήσι και βλέπεις μόνο κενές τζαμαρίες και νοικιάζεται. Πού? Στο Καρπενήσι. Υποτίθεται ότι εκεί υπάρχει μια σχετική φροντίδα. Αλλά και ρώτησα κάποια στιγμή, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί, έχουν φύγει όλοι οι νέοι από εκεί. Δεν έχουν τι να κάνουν. Έτσι λοιπόν, από την άλλη, στα νησιά μένουν οι νέοι, κάποιοι νέοι, και λόγω του τουρισμού. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, ο κατακαιρματισμός. Ενώ λοιπόν είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στην ενδοχώρα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, και εκεί χτυπάει κόκκινο σε κάποιες περιοχές η ερήμωση. Το βλέπουμε αυτό και από τα σχολεία που κλείνουν, από τάξεις που συρρυκνώνονται, τμήματα που ενώνονται και όλα τα σχετικά. Ενώ ας πούμε στα νησιά είναι πιο μικρό το πρόβλημα. μικρότερη διάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλά μπορούμε να πούμε. Είναι και το οικονομικό τεράστιο θέμα. Δηλαδή, έβλεπα σε κάποιο κανάλι ένα δελτίο ειδήσεων, και όχι πότε, το Σαββατοκύριακο, και είχε κάνει ένα γκάλωπ σε νέους και τους έλεγε ακριβώς για αυτό το θέμα. Ξέρω εγώ, σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια. Οι περισσότεροι είναι στο 800. Όταν λέμε νέους, εννοούμε μέχρι 34-35. Δεν λέω να είναι κάποιος να δουλεύει σε μια πολυεθνική, έτσι. Να είναι στέλεχος, γιατί υπάρχουν και στελέχη στα 35 τους, που εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε δεν είναι εύκολο για μια νέα και ένα νέο εκεί γύρω στα 30 να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, κάτι μου θύμισε η Πέπη Ραγκούση, η αγαπητή φίλη, διότι σαν σήμερα, πριν από 55 χρόνια, έγινε κηδεία του Γιώργου Σεφέρη. 8 χρόνια μετά την βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και με ήδη 4 χρόνια χούντας στην πλάτη της η χώρα. Έτσι λοιπόν, το κατεβόδιο εξελίχθηκε σε μια διαδήλωση κατά της χούντας, όπως είχε γίνει και 3 χρόνια πριν με τον Γιώργιο Παπανδρέου. Εκείνος βεβαίως ήταν πολιτικός. Και στα φέρετρα των ποιητών ακουμπάει πιο εύκολα ο κόσμος. Ακριβώς όπως το είχε πει και ο Άγγελος Σικελιανός το 1943 στην κηδεία τότε του Κωστή Παλαμά. Που επίσης η κηδεία του έγινε πράξη αντίστασης ενάντια στην γερμανική κατοχή τότε. Σε αυτό το φέρετρο, το είχε πει χαρακτηριστικά, ακουμπά η Ελλάδα. Ο ίδιος ο Σεφέρης λοιπόν είχε εκφράσει την επιθυμία του να μην έχει η κηδεία του έναν επίσημο χαρακτήρα. Και εδώ υπάρχει μία ακόμη υποσημείωση της ματαιότητας. Μπορεί κάποιος να κανονίσει όλα τα σχετικά με την κηδεία του, εκτός από ένα: το πώς θα γράψει η απουσία στους άλλους. Διότι δεν πρόκειται μόνο για μια τελετή αποχαιρετισμού, αλλά κυρίως για μια τελετουργία συλλογικής μνήμης. Μοιάζει λοιπόν να πρωταγωνιστεί ο νεκρός, αλλά και κάποια στιγμή το έργο αλλάζει και πρωταγωνιστής γίνεται ο κόσμος που τον συνοδεύει. Που στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν μόνο επιφανής ή αφανής διανοούμενοι, ήταν ο λαός, ήταν φοιτητές κατά της Χούντας, εργάτες, άνθρωποι του μεροκάματου, που ακόμη κι αν δεν ήξεραν την μελοποιημένη από το Μίκη Θεοδωράκη άρνηση, άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν. Έτσι μεταφερόμαστε στην κηδεία του Σεφέρη,

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
9: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
10: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Μηχανισμό που χρησιμοποιείται σήμερα για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, και μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεό του στα social media απευθυνόταν στους ανήλικους, λέγοντας πως το καλοκαίρι του 2026 θα νομοθετηθεί η σχετική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Προσέξτε. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί τελικά. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Αν μας προσέχατε τον Αύγουστο που κάναμε ατελείωτες ώρες, εμείς το είχαμε πει από τότε. Απλώς επειδή τώρα επανέρχεται το θέμα, θα το κοιτάξουμε και προσέξτε. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που βαρύγδουπα παρουσιάστηκε ότι θα πάμε προς τα εκεί. Όπου και αν έχει προσπαθήσει κράτος στην Ευρώπη να το πετύχει, δεν το έχει πετύχει, και αύριο θα σας πούμε και το λόγο. Οπότε μην προτρέχουμε και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Τώρα, για το θέμα πάντως των ταυτοτήτων και της αν θέλετε της διαδικασίας μέσω από το Kids Wallet, του μηχανισμού που χρησιμοποιείται σήμερα για την ταυτοποίηση, για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, έγραψε ένα εκπληκτικό θέμα. Πώς το σκέφτηκε δεν ξέρω η Τάνια Γεωργοπούλου, έχει φοβερό μυαλό. Για να μην φάω πόρτα, έφτιαξα μια ταυτότητα. Αυτός είναι ο τίτλος. Κάποια στιγμή, αν προλάβουμε, εννοείται ότι θα σας το πω αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχάσω να σας πω για την ομάδα μας, τη φοβερή και τρομερή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βάζετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει αυτού του είδους η επικοινωνία. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, και θα το λέω κάθε μέρα, το φίλο το Γιάννη που έτσι μας κινητοποίησε μαζί με την φίλη την Ελένη. Αν θυμάμαι καλά το όνομα, κάτσε μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Γιατί η Ελένη το σκέφτηκε, ο Γιάννης το υλοποίησε. Έτσι είναι οι καλοί ακροατές. Ο ένας σκέφτεται, ο άλλος υλοποιεί. Οπότε θα σας πω τον τρόπο που θα μας βρείτε στο Facebook και να γίνετε και μέλη, γιατί όχι. Αλλά σας το ξαναλέω, δεν περιμένω μόνο φωτογραφίες εκεί ή διάφορα σχόλια καλά για την εκπομπή. Ωραία είναι αυτά. Δεν λέω, μου φτιάχνουν και τη διάθεση. Αλλά θέλω και προτάσεις για θέματα που θέλετε να συζητάμε. Εδώ παρεούλα. www.facebook.com / groups / zoome. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε, έτσι ώστε να γίνουμε ακόμη μεγαλύτερη παρέα. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα πιάσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν και η κοπέλα που θα μας το παρουσιάσει, επειδή έτυχε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο συνέντευξη τότε που έκανα την εκπομπή στην ΕΡΤ, και το ευχαριστήθηκα γιατί έβαλα και την μπλούζα, την κίτρινη που έχουν, Be My Hero, κάναμε το γύρισμα έτσι, και γελάω βέβαια πότε με βλέπω τώρα, γιατί τότε ήμουν αρκετά κιλά παραπάνω και η μπλούζα ήταν λίγο στενή. Τώρα ήμουν ταμάμ, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, να γίνουμε ήρωες, γίνω ήρωάς μου. Και ευχαριστώ την Φωτεινή Λεγάκη που είναι κοντά μας να μας πει τι, πώς και τα λοιπά. Φωτεινή μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Ενικό σε παρακαλώ, μην αρχίσεις τα, κύριε Δημήτρη.
13: Καλησπέρα Δημήτρη. Έτσι, μπράβο. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν αυτή, η αλήθεια είναι.
12: Σε πρόλαβα. Σε πρόλαβα, γιατί και όταν σε πήρα να συνεννοηθούμε, άρχισε τα κυριλίκια. Φτάνει.
13: Λοιπόν... Και να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή και για την ωραία συζήτηση που έρχεται.
12: Όχι, όχι. Είναι υποχρέωσή μας, στις άπειρες ώρες που έχει ζωντανό πρόγραμμα ένας ραδιοφωνικός σταθμός λόγου και ενημερωτικός όπως είναι και ο Sky, να δίνουμε χρόνο και χώρο εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πώς προκύπτει το Be My Hero? Ας το πιάσουμε από την αρχή το κουβάρι της κουβέντας μας.
13: Λοιπόν, το Be My Hero είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2015 από την μητέρα μου, Κυριακή Λεγάκη, η οποία μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή.
12: Δεν την έχω γνωρίσει.
13: Όχι, μας ακούει
12: πολλά,
13: αυτή τη στιγμή.
12: Να σε χαίρετε και να τη χαίρεσαι, εντάξει.
13: Ευχαριστούμε.
12: Εννοείται.
13: Πολύ.
12: Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας.
13: Έτσι, και τώρα να πούμε πως επισήμως η οργάνωσή μας μετράει πάνω από 10 χρόνια λειτουργία. Στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών για ασθενείς, παιδιά αλλά και ενήλικες που νοσούν από τον καρκίνο του αίματος. Mm-hmm. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή όμως, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το τι είναι μυελός των οστών. Mm-hmm. Μυελός των οστών, με πολύ απλά λόγια, για να μπορέσουμε όλοι κάπως να το φανταστούμε, είναι το εργοστάσιο παραγωγής του αίματός μας. Uh-huh. Σε κάποιους ανθρώπους λοιπόν το εργοστάσιο αυτό παράγει τα λεγόμενα καρκινικά αιμοκύτταρα. Έτσι λοιπόν, όταν άλλες ιατρικές μέθοδοι δεν έχουν λειτουργήσει θεραπευτικά, η μόνη ελπίδα και η μόνη σωτηρία των ασθενών αυτών είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τον όρο μεταμόσχευση φαντάζομαι έτσι πολλοί μπορεί να τον έχουμε ακούσει.
12: Ναι,
13: με πολύ
12: φυσικά.
13: Απλά λόγια πάλι, η μεταμόσχευση στην ουσία τι είναι? Είναι η αντικατάσταση του ανοσοποιητικού του ασθενούς με ένα υγιές ανοσοποιητικό. Mm-hmm. Όταν μιλάμε όμως για μυελό των οστών, θέλω έτσι να κάνουμε πολύ ξεκάθαρο στους ακροατές μας πως μιλάμε για αίμα.
12: Ναι.
13: Δεν μιλάμε για νοτιαίο μυελό, μιλάμε για...
12: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, για να μην δημιουργούνται και τυπώσεις. Ξέρεις, πρώτα απ' όλα, τι ηλικία έχεις, Φωτεινή? Κάτσε μισό λεπτάκι.
13: Να πούμε και αυτό, εγώ είμαι 24.
12: Μιλάς υπέροχα. Αυτό, εκεί κολλάει το ηλικία. Μιλάς υπέροχα. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για αίμα.
13: Ακριβώς.
12: Ξεκάθαρα. Έτσι.
13: Μιλάμε για αίμα ξεκάθαρα. Και πολλοί τώρα μπορεί να αναρωτιούνται όμως πώς θα γίνει αυτή η μεταμόσχευση και πώς όλοι εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Να πούμε πως μια πολύ βασική προϋπόθεση της μεταμόσχευσης είναι εκείνη της συμβατότητας.
12: Ναι.
13: Συμβατότητα σημαίνει να ταιριάζει το αίμα του εθελοντή δότη με το αίμα του ασθενούς. Όμως, να πούμε πως η συμβατότητα είναι πάρα πολύ σπάνια, Δημήτρη. Έτσι το είχαμε συζητήσει κιόλας πιο παλιά και πάντα με συγκινεί και με συγκλονίζει όταν το λέω. Τα ποσοστά εντός οικογενείας, να φανταστούμε πως κυμαίνονται περίπου στο 30% για να υπάρχει συμβατότητα.
12: Μέσα στην οικογένεια λοιπόν η πιθανότητα είναι 1 στους 3. 30%
13: ακριβώς.
12: 1 στους 3. Πόσο δε μάλλον από κάποιους εθελοντές. Έτσι.
13: Όταν μάλλον φεύγουμε από το οικογενειακό περιβάλλον, το ποσοστό αυτό μειώνεται κατακόρυφα και μιλάμε πια για ένα ποσοστό 1 προς 20.000 έως 1 προς 1 εκατομμύριο. Είναι ένα ασύλληπτο ποσοστό. Γι' αυτό ακριβώς ο στόχος του Be My Hero όλα αυτά τα χρόνια είναι να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε να υπάρχουν έτσι και αυξημένες πιθανότητες οι ασθενείς που χρειάζονται τον δότη τους να τον βρούνε.
12: Ωραία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος εθελοντής.
13: Πολύ ωραία και πάμε σε αυτό.
12: Να είναι πρακτικά τα ερωτήματα. Ναι.
13: Πολύ σωστά. Λοιπόν, μια πολύ βασική προϋπόθεση είναι το ηλικιακό φάσμα. Εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει λοιπόν κάποιος που έχει κλείσει τα 18 έτη μέχρι τα 45. Ωστόσο όμως στην εθνική αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί συμβατός μέχρι τα 62 του έτη.
12: Α, μάλιστα.
13: Η εγγραφή μπορεί να γίνει σε αυτό το περιορισμένο 18 με 45.
12: Βέβαια θα πρέπει να είναι υγιής, έτσι θα πρέπει να είναι όλα τα πάντα.
13: Εννοείται. Και για να γίνει κάποιος έτσι εθελοντής δότης μυελού των οστών, είναι μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και πιο απλή, μπορώ να πω, δεν γίνεται. Όπως έτσι είπες
12: με την μπατονέτα
13: στους ακροατές μας, πολύ σωστά. Μιλάμε για μπατονέτα. Για να γίνει κάποιος εθελοντής, παίρνουμε δείγμα σάλιου από το εσωτερικό, από το μάγουλό του. Μιλάμε για σάλιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και συμπληρώνοντας παράλληλα μία αίτηση με κάποια δημογραφικά ας πούμε στοιχεία και ένα πολύ μικρό ιατρικό ιστορικό
12: ακριβώς.
13: Κάποιος μπαίνει με αυτόν τον τρόπο, με την μπατονέτα, στην εθνική αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
12: Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, συνήθως μιλάμε και για μικρές ηλικίες σε αυτή την ασθένεια. Οπότε εκεί παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο αν μιλάμε για μικρές ηλικίες. Υπάρχει στο DNA μας ο εθελοντισμός, τι βλέπεις?
13: Δημήτρη, η αλήθεια είναι πως...
12: Αυτό πρέπει να κάνει κάποιους κύκλους, υποψιάζομαι.
13: Κάνει κύκλους και η αλήθεια είναι πως από την αρχή της πορείας μας, έτσι πριν 10 χρόνια, μπορώ να πω πως η αντιμετώπιση έτσι που είχαμε ήταν... μάλλον βλέπαμε αρκετά έτσι μια τάση απόρριψης όταν πηγαίναμε προς ελκία.
12: Ναι, γιατί δεν είχαμε καταλάβει, υποψιάζομαι, πιο πολύ, Φωτεινή μου, ότι μιλάμε για αίμα. Δεν μιλάμε ότι θα μπει κάτι στη σπονδυλική σου στήλη και θα τραβήξει από μέσα και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι, μιλάμε για αίμα. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
13: Μιλάμε αποκλειστικά για αίμα. Και όλα αυτά τα χρόνια το Be My Hero προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να καλύψει αυτό το κενό της άγνοιας. Οπότε εμείς έτσι ενημερώνουμε ορθά τους εθελοντές μας, λύνουμε όλες τις απορίες τους και τους δείχνουμε ότι μιλάμε αποκλειστικά έτσι για αίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω ότι την τελευταία πενταετία, ίσως και μετά τον COVID, παρατηρώ μια πολύ μεγάλη κοινωνική αλλαγή στην προσέγγιση του κόσμου. Έρχονται πια με την επιθυμία, μας προσεγγίζουν με την επιθυμία να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.
12: Τι ωραία. Πώς σας βρίσκει κάποιος?
13: Κάποιος λοιπόν μπορεί να μας βρει σε διάφορες έτσι εκδηλώσεις.
12: Έχετε και μια εκδήλωση τώρα μπροστά, να το πούμε αυτό.
13: Πολύ σωστά, ναι, θα το πούμε και αυτό. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του Be My Hero είναι πως βρίσκεται παντού. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έχουμε εγγράψει εθελοντές δότες από ποδοσφαιρικές ομάδες έως,
12: ναι,
13: λέω εγώ για παράδειγμα, εταιρείες, σχολεία, όπου εννοείται...
12: Α, περίμενε, περίμενε. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περίμενε τώρα. Λες σχολεία. Άρα, με κάποιο τρόπο, υπάρχει μια συνεργασία έτσι ώστε να ενημερώνεται και τα παιδιά, έτσι.
13: Υπάρχει.
12: Ειδικά υποψιάζομαι μαθητές λυκείου, που είναι κοντά στα 18.
13: Ακριβώς, αλλά επειδή πολλές φορές και τα παιδιά δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 18, το προσωπικό του σχολείου, οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί, έτσι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και πραγματοποιούν δράσεις εντός των σχολείων. Αλλά και τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει και μέσα στα σχολεία για να ενημερώνουμε από μια πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά για, για τον εθελοντισμό και για την δωρεά μυελού των οστών.
12: Uh-huh.
13: Και σε αυτό το σημείο, έτσι, να πω κιόλας κάτι που με πήγε πριν το μυαλό μου, έτσι, Δημήτρη, που το είπες. Όταν μίλησες για τον παιδικό καρκίνο, να πούμε στο σημείο αυτό πως τα ποσοστά στην Ελλάδα μόνο του παιδικού καρκίνου είναι περίπου 300 με 350 κρούσματα ανά έτος. Αν το συλλογιστούμε, μπορούμε να υπολογίσουμε πως κάθε ημερολογιακή μέρα του χρόνου νοσεί ένα παιδί από καρκίνο του αίματος.
12: Ναι.
13: Και αυτό ακριβώς το ποσοστό καθιστά επιτακτική ανάγκη την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
12: Μάλιστα. Την εκδήλωση. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες τώρα. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί αυτός ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκες μιλάει από...
13: Συγκλονίζει.
12: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Τι έχουμε μπροστά μας, μια εκδήλωση?
13: Μπροστά μας λοιπόν έχουμε μια εκδήλωση που είναι την Κυριακή 27/9 στο ΟΑΚΑ, όπου θα πάρουμε μέρος στο πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 11 το απόγευμα. Θα είναι όλη μας η ομάδα εκεί πέρα που μας ακούει κιόλας αυτή τη στιγμή, να σας λύσει τις απορίες, να συζητήσει όλους τους προβληματισμούς σας και να σας εγγράψει ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.
12: Τέλεια.
13: Είναι μια διαδικασία που θα πάρει 5 λεπτά.
12: Τίποτα είναι, δεν είναι, και μια πατονέτα.
13: Πολύ σύντομη διαδικασία. Έτσι,
12: και μια πατονέτα. Λοιπόν, Φωτεινή μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ό,τι θες στη διάθεσή σου. Το τηλέφωνο το έχεις?
13: Εγώ το ίδιο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα
12: αν
13: πολύ.
12: Αν μπορέσω να προλάβω, ίσως σε ενοχλήσω λίγο και την Παρασκευή προς το τέλος της εκπομπής πια, για να επαναλάβουμε αυτό της Κυριακής, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
13: Εννοείται, θα ήταν χαρά μου και προς όλους τους ακροατές μας τώρα που μας ακούνε, θα είμαστε εκεί.
12: Τι σπουδάζεις, Φωτεινή?
13: Ψυχολόγος είμαι.
12: Α, ψυχολόγος. Μάλιστα. Τυχαία η επιλογή ή σου άρεσε πολύ?
13: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα
12: τίποτα
13: πω,
12: δεν
13: Δημήτρη.
12: Είναι τυχαίο. Τέλεια.
13: Ακριβώς. Ένα
12: λοιπόν,
13: πολύ
12: δεν μπορείς να με αναλάβεις. Δεν μπορείς, γιατί γνωριζόμαστε.
13: Δεν γίνεται.
12: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ.
13: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικά κυρίως, αλλά και εκ μέρους όλης της ομάδας του
12: Φίμα. Να είστε όλοι καλά και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Εντάξει.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλό βράδυ.
13: Καλό βράδυ σε όλους.
12: Πολύ ωραία. Αισιόδοξη κοπέλα. Τώρα μου έφερε κάτι στο νου με αφορμή αυτά που είπε για τον παιδικό καρκίνο. Κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε να μπαινοβγαίνουμε εκεί πέρα στο αντικαρκινικό του πυρά, πάντα μου έκανε εντύπωση ότι εκείνο το διάστημα, και έτσι γνώρισα και τα παιδιά από τη φλόγα, έφτανε ένα βανάκι και βγαίναν από μέσα παιδάκια με τα κουκλάκια στα χέρια. Και τα παιδάκια αυτά πήγαιναν για τις θεραπείες τους. Τα περισσότερα ήταν με λευχαιμία. Το έφερε η ζωή και γνώρισα την Μαρία από την φλόγα, μια συγκλονιστική γυναίκα. Πρέπει τις επόμενες μέρες να τα πούμε κιόλας. Αφιέρωσε τη ζωή της στη φλόγα. Την αφιέρωση τη ζωή της η φλόγα. Και κάποια στιγμή της είπα να πάω να κάνω μία δύο-ωρη εκπομπή ζωντανά από εκεί, από τη φλόγα, από τις εγκαταστάσεις της φλόγας. Είναι κοντά στα νοσοκομεία παιδών, από πίσω. Εκεί, ξέρετε, ζουν γονείς μητέρες που συνοδεύουν παιδιά από την επαρχία, που εντάξει διαλύονται οικογένειες, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά εδώ. Και σας τα λέω γιατί τα ξέρω. Και πήγα λοιπόν εκεί που φιλοξενούν οικογένειες, είναι τα παιδάκια σε άσχημη κατάσταση τα περισσότερα, γιατί όταν κάνουν θεραπείες τέτοιου είδους τεινάζονται τα παιδιά, ο οργανισμός τους τεινάζεται. Και αυτό που με συγκλώνησε πιο πολύ απ' όλα ήταν το ότι ήταν παιδιά που είχαν κερδίσει τη μάχη με την ασθένεια, με τον καρκίνο, και αυτά τα παιδιά ήταν εκεί, ήταν εθελοντές σε μεγάλη ηλικία πια, μιλούσαμε για 25-30 ετών, για να βοηθήσουν και να μεταφέρουν. Ξέρετε τι σημαίνει ένα παιδί που έχει περάσει λευκαιμία να κρατήσει το χέρι μιας μητέρας που το παιδί της τώρα δίνει μάχη για τη ζωή? Είναι μόνη της εδώ, και ευτυχώς που υπάρχει φλόγα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας το λέω γιατί το έζησα και ήταν ίσως μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες που είχα ως δημοσιογράφος αυτό το δίωρο εκεί. Συγκλονιστικές ιστορίες. Ανδρέα μου, έως 62 νομίζω μπορεί κάποιος να δώσει. Όχι, δεν δίνεις αίμα. Πρόσεξε. Πας και κάνεις ένα τεστ. Πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι είσαι υγιής και τα λοιπά, έτσι. Αλλά πήγαινε την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, που είναι αυτή η μέρα εθελοντών, και εκεί θα σου μπουν. Αν θέλεις, βάλεις τη μηχανή αναζήτησης Be My Hero και θα σου δείξει και τρόπο επικοινωνίας. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάντως, επειδή την ξέρω τη διαδικασία, είναι μια μπατονέτα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μια μπατονέτα. Είναι, σου παίρνω σάλι από τα μάγουλα. Από τη μέσα μεριά. Εννοείται το από έξω. Τη βλακή είπα. Λοιπόν, αυτά. Ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας. Και σας θέλω. Προσέξτε τώρα, κάτι ακόμα θέλω να πω. Αυτά τα θεματάκια μην τα ξεπετάμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρει κανείς πότε χτυπάει τι την πόρτα του καθένα μας. Κανείς δεν το ξέρει. Το ξαναλέω. Πότε χτυπάει τι την πόρτα του καθένα μας. Κανείς. Και όχι μόνο να το σκεφτόμαστε ότι το έχουμε τότε ανάγκη. Θα πρέπει να μπαίνουμε στα παπούτσια όλων με κάποιο τρόπο. Έστω νοητά ότι το σκεφτόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το θαυματουργό, το 698-123-1003. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Μου λέει ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια, αντιγκράφιτι, αλλά δεν πουλάνε. Αν το δεις οικονομοτεχνικά, μιλάμε για τεράστια επένδυση. Βοήθησε με λίγο, δεν κατάλαβα ποια είναι η επένδυση. Έλα τώρα, γιατί θέλω βοήθεια του κοινού. Έτσι. Μου λέει ο Στάθης, αν δείτε λέει διακοπή πρόσβασης ανηλίκων στα τρισάθλια social media, να μου γράψετε. Κράτος δεν είναι η Ελλάδα ή η Γερμανία. Είναι η Meta και το TikTok. Είναι η SpaceX και τα λοιπά. Και πάλι, περιορισμοί μπορούν να μπουν. Από αυτή την κυβέρνηση όμως αποκλείεται. Μου λέει ο Στάθης στο μήνυμά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη που έκανε εδώ στον Sky. Και τι είπε? Ξεκαβαλίστε κάποιοι υπουργοί, διότι διακρίνει αλαζονία. Σε ποιους να αναφέρετε?
14: Και οι υπουργοί του. Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να.
15: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
14: Του πατέρα μου έχουν. Ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
12: Λοιπόν, ποιους να εννοεί? Πάει κάπου το μυαλό σας. Ποιοι είναι που φέρουν τα αλαζονικά στην κυβέρνηση, υπουργοί, έτσι από περιέργεια? Τι θέλει να πει η ποιήτρια? Απ, Φωτεινή μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γερή δυνατή.
16: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
15: Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
17: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
18: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
19: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε

Erect.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνειδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομείου που ολοκληρώθηκε σήμερα. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αίσθερο πνεύμονα και το στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Η Βρετανική αστυνομία

0: Μία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα αφαιρόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζόμενων του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Λοιπόν, σήμερα ήταν ωραία. Θα σας πω γιατί ήταν ωραία. Γιατί μ' αρέσει η βροχή. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Οπότε πάλι περπάτησα εκεί. Πήγα τώρα λίγο πριν πω στο στούντιο προς την Καστέλα και προς το Μικρολίμανο. Είχε κάτι χρώματα ουρανός και μυρίζει φθινόπωρο. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που μιλάνε για αυτή την εποχή είναι ένα τραγούδι που μας έχει χαρίσει η Χαρούλα Αλεξίου, το φθινόπωρο.

0: Λοιπόν, θα σας πω, το Σάββατο είχα πάει για μπάνιο. Και είχε αυτή τη συννεφιά, που δημιουργεί μια ηρεμία, ρε παιδί μου, στο τοπίο. Μια τέτοια συννεφιά, όχι συννεφιά που σε πλακώνει. Και ήταν η θάλασσα λάδι. Και ξαφνικά, στο βάθος, βλέπαμε δελφίνια. Ήταν όλο το σκηνικό τόσο όμορφο. Και γι' αυτό, δεν ξέρω, φέτος μ' αρέσει που φθινοποριάζει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ότι ήρθαν και τα πρωτοβρόχια, ότι... Τέλος πάντων, αρκεί, το ξαναλέω, να μην δημιουργούνται προβλήματα, να μην πέφτουν και τα δέντρα. Σαν και αυτό που γίνει στα Εξάρχεια, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στην Ρίτσα. Α, της αρέσει η βροχή, να είσαι καλά. Η Έμι μου λέει το εξής. Επειδή μου λέει, θες θέματα για συζήτηση. Είναι ένα θέμα αυτό των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ζω στο Δήμο Πεύκης Λυκόβρησης και αυτό που βλέπω καθημερινά είναι λίαν επίοικος απαράδεκτο. Πετάμε ό,τι μας είναι άχρηστο, είδη υγιεινής, καναπέδες, στρώματα κτλ. Ταξιδεύω πολύ συχνά στο Μόναχο και αυτό που βλέπω με τρελαίνει. Είμαστε τόσο πίσω τελικά. Ευχαριστώ. Εμεί, αν θέλει, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούν και στον αέρα. Αυτό το θέμα θα ήθελα να το συζητήσουμε, παρεούλα, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα, ο οποίος είναι έξαλλος. Έχει καεί, μου λέει, έχουν καεί τα νυχτερινά φώτα στο διάβλο του νησιού. Εδώ πράσινο-κόκκινο τα νυχτερινά για τα πλοία. Το λιμεναρχείο μου λέει ότι η αρμόδια λιμενική επιτροπή και τα λοιπά συναρμοδιότητα και τέτοια, και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Ελληνικό δημόσιο forever. Ευχαριστώ θερμά. Να σε καλά, το ευχαριστώ θερμά, το λέει ο ίδιος. Και εγώ σε αυτόν. Ο Φώτης, ο εκπαιδευτικός μας, Φώτης Δανάσκος, μου λέει καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Και η σημερινή εκπομπή αγγίζει λεπτές κορδές όλων μας. Ήμουν και εγώ στη λίστα αυτή, προφανώς με τους δότες μυελού των οστών, τους εθελοντές. Όμως πλέον παραμένω αιμοδότης, μόνο για πλέον τον, επειδή είναι πάνω από 40. Προσπαθώντας να πείσω τις μαθήτρες και τους μαθητές μου μέσα από το μάθημα της βιολογίας στο γυμνάσιο. Η αγωνία των οικογενειών με μέλη τους που δίνουν αυτό τον μεγάλο αγώνα. Πρέπει να εμπνέουμε τους μικρούς νέους πολίτες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο, Φώτη μου, είναι να εμπνεύσει ο εκπαιδευτικός το παιδί. Είναι δύσκολο. Έτσι. Και σας το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι εκπαιδευτικούς που έχουν παίξει τη ζωή μας έναν ρόλο και μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε, γιατί τους το χρωστάμε. Ακόμη τους θυμόμαστε. Μπαίνοντας ακόμα και στην τρίτη ηλικία, σιγά σιγά τους θυμόμαστε, δεν υπάρχει. Την καλησπέρα μου στην Έλενα. Σήμερα μπορούμε να πούμε επισήμως καλό φθινόπωρο. Αγαπημένη εποχή το φθινόπωρο. Και μου έχει στείλει εδώ πέρα μια γατούλα. Φοράει κασκόλ όμως, κάτσε. Βέβαια τα φύλλα τα παίρνει ο αέρας. Αλλά φοράει κασκόλ. Όχι, όχι, μου την έχει δει λίγο βαριά τη γατούλα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. 210-48-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό για Μελιάρι. Ότι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή. Έχουμε Δημήτρη Γιατζόγκλου στο μικρόφωνο. Έχουμε θαυματουργό Viber 698-123-1003. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε στο Viber 698-123-1003. Και βεβαίως στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί δεν μου τη λέτε, τη σημειώνετε και εμείς εδώ τη διαβάζουμε με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται, όπως πάντα. Λοιπόν, πού το είχαμε αφήσει? Θέλω ξανά την Τώρα Μπακογιάννη να λέει για τους υπουργούς ότι πρέπει να κατέβουν από το καλάμι. Ποιος να εννοεί? Βέβαια, μισό. Είπε η Τώρα Μπακογιάννη κι άλλα. Είπε ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική. Αυτό είπε. Υποστήριξε αρχικώς την Τώρα Μπακογιάννη. Στη συνέχεια έκανε αναδρομή και στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως είπε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση. Τώρα αυτό σηκώνει λίγο κουβέντα. Και όπως είπε, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που σε γενικές γραμμές γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατοχτού. Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά ότι η εναλλαγή μόνο Πασόκ Νέας Δημοκρατίας εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση, προφανώς εννοεί ότι ακριβώς αυτό για το υπουργείο. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση γενικώς για το πολιτικό μας σύστημα και την ύπαρξή του. Έτσι, αυτό υποψιάζομαι, ότι εννοεί ακριβώς τη διακυβέρνηση. Αυτό που λέει για το Υπουργείο μετά, το καταλαβαίνω αυτό. Ότι αυτή η εναλλαγή Πασόκ Νέας Δημοκρατίας διασφάλιζε μια αλληλουχία. Παρέδιδε στο Υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερε ότι λίγο πολύ γνωρίζει το αντικείμενο. Ναι, μέχρι εκεί. Αυτό εννοούσε τελικά. Αλληλουχία. Μετά αναφέρθηκε στον έντονο πολιτικό κατακαιρματισμό, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, προφανώς, αλλά παρατηρήθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε μια δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αυτός δεν μου αρέσει, σημείωσε χαρακτηριστικά. Όμως κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, είπε τώρα Μπακογιάννη. Και όπως είπε, εφόσον υπήρχε μια διαφορετική αξιόπιστη πολιτική πρόταση ή ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, ξαναλέω, είπε όμως κάτι για κάποιους υπουργούς. Πώς το είπε ακριβώς?
1: Και οι υπουργοί του. Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να.
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
1: Του πατέρα μου
2: έχει. Ναι, ναι.
1: Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Αν υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά, δεν είναι θέμα του πρωθυπουργού να τους κόψει το βήχα? Γιατί ξέρετε, μπαίνοντας και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και βλέποντας ο άλλος το μαγαζάκι του, την έδρα του και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και κατεβαίνουν και μολύβια κάτω στο γραφείο. Το θέμα λοιπόν είναι όχι να διαπιστώνουμε το αν υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά. Η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι υπάρχουν. Ας το σκόψουν το βήχα. Δεν είναι εκεί για να φέρονται αλαζονικά. Είναι για εμάς. Είναι για τον τόπο. Δεν είναι για την πάρτη τους. Τι θα πει φέρονται αλαζονικά υπουργοί? Ωραία. Δηλαδή φέρομαι εγώ αλαζονικά εδώ μέσα. Δεν θα με φωνάξει ένας να μου τραβήξει τα αυτή με κάποιο τρόπο? Να μου πει Μίτσο. Κουλ. Έτσι. Δεν είναι πάτε σκύλια λέστε. Τι ωραία. Είπε κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν υπουργοί που φέρονται αλαζονικά. Αύριο θα είναι και στη θέση του και θα φέρω τα αλαζονικά. Έχω άδικο? Εκεί θα είναι και θα φέρω τα αλαζονικά. Θα τους πει κάποιος ότι μάγκες, ηρεμήστε? Όχι, αλλά εντάξει, διαπιστώσαμε, παίζει η είδηση ότι φέρουν τα αλαζονικά υπουργοί και θα πρέπει να καβαλικεύσουν. Από μόνοι τους θα το κάνουν. Γιατί αν έχουν μάθει και φέρουν τα αλαζονικά, έτσι είναι. Από μόνοι τους λοιπόν δεν θα το κάνουν. Νομίζω. Γιατί φώναξα, εγώ ήμουν ήρεμος μέχρι τώρα. Έλατε.
2: Καλά δεν περνάγαμε.

0: μπήκε μέσα τώρα, άλλο θα με εντρίγει. Δηλαδή, ειλικρινά, μπήκε τώρα με φιτιλιάσει. Ωραίο αρχισυντάκτη έχω.
1: Γιατί,
0: ψέματα
1: λέω.
0: Τι είπε, όχι, πε.
1: Όχι, λέω. Δεν έχει δει στη δουλειά μα ανθρώπου να τρελαίνονται. Να, αυτό που λένε λαϊκά, παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Τι αέρα, αυτά τα αέροστατα που έχουν στην Καπαδοκία.
0: Παιδί μου.
1: Δηλαδή, γιατί ένα άνθρωπο.
0: Έχει δει έναν, α πούμε, που μπορεί να κάνει μια εκπομπή στη τηλεόραση και να. Εκεί που σου μιλούσε να μη σου λέει καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου έχει
1: μου που σε βλέπει στο δρόμο σου λέει θύμισε μου και έχετε φάει ψωμί και αλάτι μαζί.
0: Μιλάμε για, και μέσα στον ίδιο χώρο τον επαγγελματικό
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, δεν είμαστε, εγώ και εσύ δεν είμαστε το ίδιο πλέον. Και
0: ναι, ότι είναι. Μα μου έχει τύχει.
1: Είμαι γνωστό.
0: Μα μου έχει τύχει. Γι' αυτό το λέω. Μου έχει τύχει και μάλιστα άνθρωπο που έχω βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Α, βέβαια.
0: Έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Και μετά.
1: Ή που μιλάνε υποτιμητικά εσένα. Έλα μωρέ με το Δημητράκι.
0: Όχι, όχι. Το σου μιλάω, το σου μιλάω. Σου μιλάω. Δεν θα υπάρχουν στην κυβέρνηση τέτοιοι. Στην κάθε κυβέρνηση.
1: Λέξε, μεγαλώνοντας, έχω καταλάβει ότι το
0: μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή είναι να νομίζεις ότι θα είναι πάντα έτσι. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
0: Έχεις απόλυτο. Ξαναπέστο. Ορίστε.
1: Το ξαναλέω. Το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή είναι να νομίζεις ότι θα είναι πάντα έτσι. Όποιο και να είναι το έτσι.
0: Όταν σου πει το γιουβέτσι να δω τι θα κάνεις.
1: Δεν θα είσαι πάντα όμορφος. Δεν θα είσαι πάντα νέος. Δεν θα είσαι πάντα δυνατός. Δεν θα είσαι πάντα με θέσεις ευθύνης. Δεν θα είσαι πάντα σημαντικός.
0: Δεν θα παίρνεις πάντα τα ίδια λεφτά.
1: Επίσης. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις περάσει, να το πω έτσι εσύ, και εποχές που αυτό που λένε απλά δεν ήξερες τι να τα κάνεις και έχεις περάσει και εποχές αφραγγείας στη ζωή σου, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, δεν έχω περάσει πολλά χρόνια που δεν ήξερα τι να τα κάνεις.
1: Όχι,
0: να
1: σου πω, θέλω να σου πω ότι που λες, να σου το πω έτσι.
0: Εγώ δεν
1: όχι,
0: ήμουν
1: να το πω αλλιώς.
0: Όχι,
1: δεν ήξερες τι να τα κάνεις, το λέω καταχρηστικά, αλλά αυτό που λες, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά έχεις περάσει και εποχές και λες.
0: Τότε είχες άλλα.
1: Είναι μόνο 20. Αχ.
0: Τότε είχες άλλα γκουριά. Άστο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άστο.
1: Εγώ έχω συγχυθεί να γίνω όλοι μήνες Φεβρουάρι, που είναι 28.
0: Αλλά δεν
1: με
0: ακούει κανείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: με ακούει
0: κανείς. Α, ωραία ιδέα.
1: Μπράβο, Θανάση. Πόσο μπροστά είμαι.
0: Μπράβο, Θανάση. Θανάση, το θυμήθηκα. Το έχω ξανακάνει αυτό, έτσι.
1: Σοβαρά.
0: Τον είχα, βέβαια, ηχολήπτη.
1: Ναι.
0: Σε άλλο σταθμό.
1: Σοβαρά. Ναι, ο Θανάσης βέβαια.
0: Θανασάκης ίδιος, παιδιά. Όπως τον ξέραμε. Λοιπόν, Θανάση Καραγιάννης, αρχισυντάκτης μας. Έφαγες το σουβλάκι σου?
1: Όχι, σήμερα είπα να κάνω λίγο δίαιτα, γιατί αύριο έχω ρεπό και θα παρακμάσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κάτσε γιατί μου ήρθαν μηνύματα τώρα.
1: Για πες.
0: Μου λέει η Αναστασία. Το μπάτε σκύλια λέστε, γιατί το αμφισβητείς? Έχω ένα στενό συγγενικό πρόσωπο σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το τι γίνεται στο ΕΣΥ δεν περιγράφεται. Μόνο αν έχεις μέσον κάτι μπορεί να γίνει. Αλίμονό μου, επειδή είμαι μόνη, αν πέσω στην ανάγκη τους. Έλα ρε Αναστασία, μην το σκέφτεσαι τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Περίμενε. Τι σου έχει πει δηλαδή τώρα το. Πώς το λένε. Τι σου έχει πει το συγγενικό πρόσωπο της Σιμενική? Και μου λέει και η Έλενα, συγγνώμη κιόλας, δεν μας είπε κάτι νέο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ζωνία έχουν τουλάχιστον οι μισοί υπουργοί. Όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, ανέκαθεν. Μία έπαρση τους διακατέχει πάντως η εξουσία γάρ. Το ξαναλέω, το θέμα δεν είναι να διαπιστώνεις το θέμα, το πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η αλαζονία. Ωραία. Είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι αυτό διαπιστώνουμε ότι ναι. Και ξημερώνει. Τετάρτη. Τετάρτη πάλι αλαζονία θα έχουνε.
1: Και να ρωτήσω κάτι. Έχει αλαζονία ελεύθερα ο Θανάσης Καραγιάννης, έτσι. Ναι. Ερώτηση. Γιατί τον ψηφίσει τότε? Ψήφισε έναν άλλον που δεν έχει. Τόσο απλό δεν είναι.
0: Περίμενε. Μπορεί και να μην είναι από αυτούς που έχουν εκλεγεί, να είναι υπουργός που έχει πιέσει.
1: Αυτό το ακούω.
0: Εντάξει.
1: Τα ακούω.
0: Και μη συγχύζεσαι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είναι, πώς το λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας, κυβερνούν μια αντανάκλαση δική μας.
0: Καλά, προφανώς. Σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αύριο εσύ θα λείπεις.
1: Ναι.
0: Ένα από τα θέματα που θα ασχοληθούμε, το είπα και πριν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελικά δεν προχώρησε η ιστορία αυτή στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεο του στα social media, απευθυνόταν σε ανήλικους λέγοντας πως το καλοκαίρι του 26 πέρασε. Θα νομοθετήσει σχετική απαγόρευση για τα social media και ότι θα υπάρχει ταυτοποίηση μέσα από το Kids Wallet, όπως είναι ο μηχανισμός που ελέγχουν το αλκοόλ και τα τσιγάρα κτλ. Και ότι από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει. Δεν θα ισχύει τίποτα.
1: Για να δούμε.
0: Όχι. Δεν θα ισχύει.
1: Ναι. Δεν θα ισχύει τελικά.
0: Όχι.
1: Α, αυτό το πήραμε πίσω, ας πούμε.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν νομοθετήθηκε η σχετική απαγόρευση.
1: Α.
0: Το καλοκαίρι ήταν.
1: Γιατί έχω μια αίσθηση ότι με τα social δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Γενικώ το λέω, παγκόσμιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν ξέρουμε.
0: Όχι. Ναι. Υπάρχουν περιορισμοί.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από νόμους.
1: Ναι.
0: Οπότε πρόσεξε, αύριο θα λύσουμε την απορία. Όταν έλειπε το καλοκαίρι, το έκανα το θέμα και το είχαμε πει από τότε εμείς ότι επειδή ήταν καλοκαίρι και περιμέναμε ότι δεν θα ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Το είπαμε από τότε.
1: Υπάρχει μια αποφάση, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή χάρτα για τα social media.
0: Όχι.
1: Δηλαδή
0: όχι.
1: Να πούμε ότι σε όλες τις χώρες, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα.
0: Υπάρχουν άλλου είδους περιορισμοί που δεν επιτρέπουν αυτή την απαγόρευση. Ναι. Οπότε επειδή.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που μπορώ να κάνω εδώ σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή. Δεν μπορώ να το κάνω. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Αύριο θα ακούσεις και τις εξέλιξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στη
1: αυτό
0: χώρα.
1: Είναι
0: μας.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε αύριο θα το κάνουμε θέμα, θεματάρα.
1: Απλώς αισθάνομαι ότι γενικώς, πώς να το πω, η τεχνολογία, ειδικά στο επίπεδο social media, τρέχει πιο γρήγορα από εμάς.
0: Το θέμα μου ήρθε να μείνουμε και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι οι κυβερνήσεις, είναι η Meta.
1: Ναι.
0: Είναι η Meta, είναι το TikTok.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κυβερνά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κυβερνά. Τέλος πάντων, έχουν μια επιρροή ασύλληπτη, αν
0: ασύλληπτη. Ασύλληπτη. Καταλαβαίνουμε ότι διαμορφώνουν χαρακτήρες πια.
1: Βέβαια.
0: Διαμορφώνουν καταναλωτικά πρότυπα, διαμορφώνουν συνειδήσεις, διαμορφώνουν μιμήσεις. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται με παιχνίδια στο TikTok που πάνε και πεθαίνουν παιδάκια.
1: Το έλεγε πολύ ωραία ο Άκης Παυλόπουλος, λέει, καθόμαστε εσύ και εγώ στον καφέ και λέμε τι ωραία θα να πηγαίνω στον παράδοσο για σκι. Έτσι. Και μετά μόλις ανοίγει.
0: Λάζει ο Παυλόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: λέω ρε παιδάκι, να πάμε στο.
0: Βενζίνης διόλια.
1: Ανοίγει στο κινητό. Και τι διαφημίσεις βγαίνουν. Για σκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο. Εντάξει.
0: Εμένα πάντα φαγητά μου βγάζει πάντως, γιατί βλέπω κάτι συνταγές συνέχεια. Επειδή δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρεις, αναλυτικά και ψυχολογικά διάβασα σχετικό άρθρο. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Επειδή εγώ έχω κόψει πάρα πολλά, ας πούμε, με ζυμαρικά, θέλω να βλέπω συνέχεια συνταγές με μακαρόνια.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν μου κάνει αίσθηση να φάω μακαρόνια.
1: Απλώς βλέπεις.
0: Μου χτίζω από την
1: φάτε
0: εικόνα.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Φάτε μάτια μακαρόνια.
0: Αναλύεται ψυχολογικά αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Και μου χτίζω βλέποντας συνέχεια εικόνες με μακαρόνια.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά, χορτάζει με τα μάτια.
0: Υπάρχει ανάλυση αυτό. Θα το φέρω κάποια στιγμή να το πω στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ σήμερα το μεσημέρι έφαγα μακαρόνια και ασμίνη. Το είχα δει στο κινητό. Με κόκκινη σάλτσα, καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτοκίνητα από Κίνα.
1: Βγήκε η Ούρσουλα και είπε: παιδιά, ένα στα 10 είναι κινέζικο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν. Θα πω και για τι κινητοποίησει στη Γερμανία από εδώ όλους τους δρόμους.
1: Εδώ έπρεπε να τις απαντήσει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Εσύ θα πας μπροστά. Τσακάλισε.
0: Τώρα πια. Λοιπόν, πάμε.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζει στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Νάτα. Μου έσκασαν φωτογραφίες εξαιρετικές. Ο Αναστάσης πρέπει να είναι Αμερική. Και μου έστειλε τώρα μια ωραία φωτογραφία. Πού είναι αυτό τώρα? Είναι οδηγός σε λίμο και τέτοια. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, Αναστάση μου, για πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Και ο Γιάννης μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Εντάξει, μου λέει, δεν τη λες καλλιτεχνική, αλλά αυτή έχουμε τώρα. Βραδινή αποσυμπίεση, χαζεύοντας λίγο τα κύματα. Είναι προς τα νότια προάστια, προς Βούλα. Τώρα είναι αυτό. Τι είναι αυτή η ταμπέλα που έχει μπροστά εκεί? Αυτή η ταμπέλα που έχει, Γιάννη μου, τι δείχνει ακριβώς?
1: Γιατί δεν γράφει από κάτω τη στέλνη.
0: Μου είπε, είναι κάπου που βλέπει τα κύματα τώρα, όντως, είναι σε μια παραλία. Κάτσε τώρα να μου απαντήσει. Περίμενε, έχω και τον άλλο που έχει απορίες εδώ.
1: Πού είναι?
0: Να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από Αγγλία. Δεν έχουμε λέει κάποιο σχόλιο, απλώς να σε ευχαριστήσω για τις ώρες εκπομπές, ωραίες εκπομπές μάλλον, και για την ευγένεια να διαβάσει τα μηνυματάκια μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, τα έχουμε πει. Αν δεν τα έχουμε πει, στείλ αριθμό να τα πούμε. Εντάξει. Μου λέει νότια από Βοστόνη η φωτογραφία που με έστειλε από Αμερική ο Αναστάσης. Ρε Αναστάση, έχουμε χαθεί, γιατί δεν τα έχουμε πει καθόλου? Να τα πούμε. Σημείο συγκέντρωση Πασόκων. Ωραίο, καλό. Να είσαι καλά. Είμαι στο Καβούρι δίπλα στο Άλσος. Μάλιστα, οκ. Okay. Και τώρα κάτι άλλο μου έρχεται εδώ πέρα. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, Δημήτρη από Αγγλία, άμα θέλεις στείλε μου αριθμό. Τώρα ίσως να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, δεν το έχω πρόχειρο. Κάποια στιγμή να τα πούμε. Να πούμε την καλησπέρα μου στο Γεράσιμο από Μάλτα. Πού είσαι εσύ? Θέλω να συζητήσουμε κάτι οικονομικό, οπότε θα σε καλέσουμε τις επόμενες ημέρες. Γεια σου, καλέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός ο Γεράσιμος. Και εξαιρετικός ομιλητής, γνώστης του αντικειμένου. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στη Γερμανία κατέβηκαν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένα συνδικάτο, αυτό το μετάλλο, το IG Metall, που εκεί δεν είναι απλές οι κινητοποιήσεις, ούτε οι διαπραγματεύσεις. Χιλιάδες λοιπόν εργαζόμενοι σε όλη την Γερμανία πραγματοποίησαν χθες διαδηλώσεις, ζητώντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η λειτουργία των εργοστασίων. Και μάλιστα εργαζόμενοι των εταιριών Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi και Porsche, καθώς και προσωπικό μεγάλων προμηθευτών, συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που ήταν περισσότερες από 280 δράσεις σε εθνικό επίπεδο, όχι αστεία. Το IG Metall όταν κάνει κινητοποιήσεις, παιδιά, είναι βαρβάτες. Είναι ισχυρότατο συνδικάτο. Ίσως τα πούμε κάποια στιγμή με τη Γυριανούδη να μας τα πει. Πιέζει λοιπόν τις εταιρείες να προστατεύσουν τα εργοστάσια και τις θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα καλεί την κυβέρνηση να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να θωρακίσει την εγχώρια παραγωγή απέναντι στις φθηνές εισαγωγές. Βλέπε Κίνα. Έτσι λοιπόν, η επικεφαλής του IG Metall, μια γυναίκα είναι, η Μπένερ, έτσι είναι το επιθετό της, είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επεκτείνει τους δασμούς στα εισαγόμενα κινέζικα αυτοκίνητα για να προστατεύσει τους εγχώριους κατασκευαστές της Γερμανίας. Σε αυτό αναφέρθηκε. Οι διαπραγματεύσεις, προσέξτε, ενδέχεται να κρατήσουν μήνες με το συνδικάτο του IG Metall στη Γερμανία. Μήνες, όχι μια εβδομάδα τώρα και τα αυτό, όχι. Και εκεί αν αποφασίσουν να κατεβάζουν διακόπτες. Έχετε δει κάτι κινητοποίηση που γίνονται στα τρένα της Γερμανίας? Αυτοί τις κάνουν οι περισσότεροι. Μέχρι να επιτευχθεί, λέει, συμβιβασμός, η διαδικασία θα αναδείξει το αυξανόμενο χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των Γερμανών κατασκευαστών αυτοκινήτων και των ευέλικτων Κινέζων ανταγωνιστών. Αυτό το σχολείο στο Bloomberg. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε τώρα σε λιγάκι, Έλα βρε γεράσιμε τώρα. Έλα βρε γεράσιμε. Να είσαι καλά, πάντως θα το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με την καλή διάθεση. Γνωρίζει τα οικονομικά όσο ελάχιστη, οπότε θα μας τα πει εδώ ένα βραδάκι.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ έναν εξαιρετικό συνάδελφο εδώ του Sky, τον Θανάση Χιούση, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται και μου λέει θέματα. Εδώ είναι να τα συζητήσουμε. Τώρα μου λέει, θέλω να σου πω κάτι για τα αυτοκίνητα από Κίνα στην Ελλάδα. Έτσι, τι, πώς και τα λοιπά, για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη. Πάντως όλο ένα και περισσότερα βλέπουμε να κινούνται στους δρόμους, έτσι. Είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε υβριδικά, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε, τι προκύπτει?
1: Είδαμε με αφορμή το δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίες αποκάλυψαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα προς την Κίνα, ζητώντας ουσιαστικά να περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη, ούτως ώστε, όπως ανέφερε, να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος. Γίνεται αισθητό ότι η Ευρώπη και φυσικά η Ελλάδα φαίνεται να τρομάζει από αυτό που λέμε κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Εμείς σε επίπεδο κυρίως εταιριών, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ας πούμε η Γερμανία παράγει και αυτοκίνητα, εκεί το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Εδώ ας πούμε είναι τα παρακλάδια τους, έτσι. Εδώ ανησυχούν οι έμποροι των αυτοκινήτων περισσότερο. Ανάλογα με τη μάρκα που ο καθένας εμπορεύεται. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτό που είπες και εσύ. Βλέποντας τους δρόμους, ειδικά τους δρόμους της Αθήνας, διαπιστώνεις ότι όλο ένα και περισσότερα κινέζικα brands κυκλοφορούν με νέα αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα. Και μια μικρή έτσι αναζήτηση, μια μικρή έρευνα στους αριθμούς, νομίζω ότι τα λέει όλα. Θα πούμε αρχικά ότι τα κινέζικα brands είναι κινέζικα brands, δεν είναι ακριβώς κινέζικα αυτοκίνητα. Είναι επωνυμίες δηλαδή κινέζικες. Συστήθηκαν πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το 2023. Όταν και είχαμε μόλις 823 ταξινομήσεις κινέζικων αυτοκινήτων. Το 2024, τώρα ένα χρόνο αργότερα, φτάσαμε τις 4.910. Είχαμε συν 497% αύξηση στις ταξινομήσεις. Το 2025 είχαμε 9.000,
0: διπλάσιο αριθμό.
1: Και μόλις το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε ήδη φτάσει 7.500 ταξινομήσεις.
0: Κοντεύουμε δηλαδή ότι είχαμε μέσα σε ένα χρόνο τώρα στο πρώτο εξάμεινο, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι οι ταξινομήσεις θα ξεπεράσουν τις 10.000, ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Και παραπάνω. Εν τω μεταξύ είναι και πάρα πολλές εταιρείες, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Νέες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αρκετή, ας πούμε, αρκετό ιστορικό, δεν τις ξέραμε μέχρι πρότινος.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να μην ξέρει καν, βλέπει μια πονημία, δεν ξέρει καν τι σημαίνει.
0: Ναι, έχουν και περίεργα ονόματα.
1: Ακριβώς, έχουν και περίεργα ονόματα.
0: Εμείς είχαμε μεγαλώσει με άλλα αυτοκίνητα, ρε Θανάση. Εσύ είσαι νέος, όχι, μην μιλάς. Εμείς είχαμε με τον Datsun, έτσι. Ή τον Datsun, έτσι. Το θυμάστε τον Datsun? Δεν εννοώ αυτό με την καρότσα. Υπήρχε Datsun, κανονικά. Και εταιρεία. Είχαμε μεγαλώσει με άλλα πράγματα. Το Cadet, το Opel. Άλλα πράγματα. Αλλά έτσι είναι, Θανάση μου. Οπότε τώρα σου έρχονται εδώ και δεν καταλαβαίνεις και τι διαβάζεις.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που αυτή τη στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα έχουν περίπου το 9% της ελληνικής αγοράς. Τις ταξινομήσεις. Δηλαδή όλο ένα και περισσότερα μπαίνουν στην ελληνική αγορά με ένα πολύ σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό είναι που ουσιαστικά μετράει, γιατί δεν είναι, λέει, από μόνο του το ποσοστό 9% κάτι σημαντικό.
0: Ότι έχει πεδίο μπροστά του.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πεδίο.
1: Σταυρό, αλλά πολύ περισσότερο ότι αυτό έγινε μόλις σε 3 χρόνια. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Από το 3 μέχρι το 26 έχουμε φτάσει.
0: Δηλαδή, για να φανταστούμε λίγο τα επόμενα 3.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά για την ελληνική αγορά, η οποία είναι μια δύσκολη αγορά, έχουμε άλλωστε το κυριότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το να εμπιστευτεί κάποιος ένα κινέζικο αυτοκίνητο δεν είναι κάτι πολύ απλό.
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε. Εμείς, ρε παιδί μου, έχουμε μάθει. Και τώρα, κακά τα ψέματα, μας νοιάζει και το πώς θα το πουλήσουμε μετά μεταχειρισμένο. Αυτό είναι λίγο αχαρτογράφητο με μάρκες που δεν τις ξέρουμε. Έτσι. Δεν ξέρουμε μετά αν ο άλλος, εντάξει, έχει τώρα ένα αυτοκίνητο που του είναι ένα χρόνο, αλλά μπορεί στα 5, στα 6 να θέλει να το πουλήσει. Τι θα πιάσει ένα αυτοκίνητο? Αυτά τα συνυπολογίζει κάποιος? Καλά κάνουμε και τα σχολιάζουμε, γιατί είναι ζητήματα που, εντάξει, και μέσα από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πάνε και κάποιοι και αγοράζουν και αυτοκίνητα. Γιατί έχουμε και αρκετές ταξινομήσεις από ό,τι φαίνεται. Πάει καλά η αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα εταιρικά, βέβαια, παίζουν ρόλο και αυτά. Έτσι, και, γιατί πολλές εταιρείες δίνουν και παροχές αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: ως ένα αντιστάθμισμα σε έναν μισθό που μπορεί να μην είναι αυτός που πρέπει. Σου λέει, πάρε και ένα αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, αλλά το ότι
0: είσαι στελέχη τους. Ναι.
1: Οι επιχειρήσεις επιλέγουν κινέζικα μοντέλα, κάτι λέει και από μόνο.
0: Ναι,
1: από
0: καλά,
1: μόνο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, δεν ολοκλήρωσες, πες μου, κάτι ήθελες να πεις.
1: Μόνο να πούμε δύο-τρεις κουβέντες για το τι συμβαίνει, για το πώς συμβαίνει αυτό, ποιοι είναι οι λόγοι μάλλον που συμβαίνει.
0: Προφανώς.
1: Τα κινέζικα αυτοκίνητα προσφέρουν ένα πλούσιο εξοπλισμό και είναι οι τιμές τους που είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή, να πούμε εντάξει ότι ένα γερμανικό που κοστίζει 35.000 ευρώ, λέμε για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το αντίστοιχο κινέζικο μοντέλο, το αντίστοιχο κινέζικο SUV μπορεί να κοστίζει 10.000 ευρώ και παρακάτω, 25.000 ευρώ.
0: Παρακάτω, ναι, και πρόσεξε. Και πολλά από αυτά έχουν και, επειδή συζητώ και με δημοσιογράφους που κάνουν τεστ, έχουν και πολύ καλή ποιότητα κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά.
1: Ναι. Και δεν έχουμε και κάποια κραυγαλαία περίπτωση που κάποιος να έχει αγοράσει κινέζικο
0: και
1: μπραντ.
0: Να πει ότι είναι...
1: Και να πει ότι του χάλεσε, του έμεινε στον δρόμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε πολύ δηλαδή μικρό δείγμα. Αλλά πολύ περισσότερο αυτό που, για να κλείσω, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, είναι ότι ο Έλληνας οδηγός αλλάζει λίγο την οτροπία του απέναντι στο κινέζικο, γενικά σαν made in China, το παλιό made in China που λέγαμε ότι είναι χαμηλής ποιότητας.
0: Όχι, τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Εδώ να σου πω κάτι. Έχουν αγοράσει οι Κινέζοι τεράστιες εταιρείες από Σουηδία, δεν θέλω να πω τώρα μάρκα, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι κάτω από την ομπρέλα κινέζικης πολυεθνικής.
1: Σωστά,
0: έτσι, και θεωρείται αυτή η μάρκα από Σουηδία και καλά ότι είναι από τις κορυφαίες.
1: Ναι.
0: Premium κατηγορία. Οπότε κάτω από τους Κινέζους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θα ετοιμάσεις το επόμενο. Κάτι μου είπες για ένα ωραίο θέμα. Θα το φτιάξεις, εντάξει.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Μου λέει ο Στέλιος από Καλαμαριά. Οι έμποροι έχουν κάνει το κουμάντο τους μέσα σε 3 χρόνια. Όλοι οι μεγάλοι έχουν συντάξει στις αντιπροσωπείες τους ήδη τουλάχιστον μια κινέζικη φίρμα. Τουλάχιστον μία. Προφανώς. Δεν μπορεί να μην είναι ένας κανόνας της αγοράς κι αυτός. Έτσι, Στέλιο μου. Νομίζω θα συμφωνείς. Αλλάζουν τα δεδομένα της αγοράς. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να σας πω και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Επειδή λέμε συνέχεια για την Οδό Καρνεάδου με την ιστορία του άδικου θανάτου του Μαζονάκη, του Γιώργου. Και να μάθουμε κάτι για τον Καρνεάδη. Σήμερα λοιπόν διαβάζω τον Πέτρο Μαντέο και τα λέει πάρα πολύ ωραία και τα περιγράφει πολύ ωραία, ότι ο Καρνεάδης, ένας φιλόσοφος ζωηρός, δυνατός στη σκέψη, ιδιόρυθμος στην συμπεριφορά και την εμφάνιση, λέγεται πως ήταν ο Καρνεάδης λοιπόν από την Κυρήνη της Βόρειας Αφρικής, 2ος αιώνας π.Χ., που ένα διάστημα ήταν και σχολάρχης στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Λέει λοιπόν ο Πέτρος Μαντέος, είδα γι' αυτόν στο βιογραφικό του, ότι στις διαλέξεις του διακήρυτε την αποτυχία της μεταφυσικής, ενώ καυτηρίαζε όλα τα φιλοσοφικά δόγματα και τις σχολές, αρνούνταν την ύπαρξη φυσικού νόμου και θεωρούσε εγγενώς ασαφή και απροσδιόριστη την έννοια της δικαιοσύνης, επομένως τη συσχέτιση με αυτήν οποιοδήποτε νομικού συστήματος, μη σου πω και πολιτικού. Πάνω κάτω αυτός ο Καρνεάδης, και από εκεί η Καρνεάδου που είναι στην επικαιρότητα μονίμως το τελευταίο διάστημα, εννοείται λόγω του γνωστού. Δεν το λες και ιατρείο. Όπως επίσης κάτι άλλο που έτσι το συζητάμε πάρα πολύ και σε παρέες το τελευταίο διάστημα, μάλιστα διάβαζα και μια σχετική έρευνα. Αναφέρομαι στον κύκλο εργασιών της αγοράς των second hand. Έχεις πάρει ποτέ δεύτερο χέρι κάτι, Κώστα?
2: Ηλεκτρονικά ήδη.
0: Ηλεκτρονικά ήδη, έτσι, οκ. Okay. Πάει σφαίρα αυτό το πράγμα, από ό,τι φαίνεται. Έχει εκτοξευτεί την τελευταία πενταετία στην χώρα μας αυτή η αγορά, από δεύτερο χέρι λοιπόν. Έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 278%. Έτσι λοιπόν, όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες αγοράζουν πια προϊόντα από δεύτερο χέρι, και όχι μόνο ρούχα ή κινητά τηλέφωνα, αλλά ακόμη και έπιπλα. Εγώ πρέπει να σας πω, με τα επιπλά έχω... Δεν το έχω δύσκολο και από δεύτερο χέρι. Βέβαια, εγώ είμαι ένας τύπος που έχει βρεθεί σε μπάζα. Είχαν πετάξει κάτι από ανακαίνιση με άδεια στη γειτονιά μου και εγώ πήγα και κουβαλούσα παραθυρόφυλλα, τα οποία τα έχω καθαρίσει και τα έχω στολίσει και στο σπίτι μου. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετική διακόσμηση. Από δεύτερο χέρι είναι αυτό. Μη σου πω και τρίτο και τέταρτο. Εξαρτάται. Ή έχω ένα μπατζούρι από ένα μουσικό καφενείο στη Μυτιλίνη που το έχουν κάνει αμοβολή και έχει βγει έξω. Ό,τι στρώμα λαδομπογιάς υπήρχε. Τότε τα βάφαμε λαδομπογιά και πινέλο. Και είναι και φοβερό. Να πω την καλησπέρα μου στην Κατερίνα. Η συναυλία του Αλκίνο καταπληκτική. Σήμερα επέστρεψα. Σε σένα εννοείται. Πότε ήταν η συναυλία του Αλκίνο χθες? Δευτέρα. Βοήθησέ με λίγο. Πρώτη φορά και από το Viber ο Στέλιος από Καλαμαριά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι θες να στείλεις και φωτογραφίες. Εκεί από Καλαμαριά, από τα μέρη σου. Γιατί όχι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι. Αυτή η φωτογραφία Μαζονάκης είναι.
2: Δεν είναι ένα γραφίτι που γίνεται πρόσφατα.
0: Ωραία. Πού έχει γίνει γραφίτι αυτό?
2: Κάπου το είδα, δεν είδα.
0: Είναι πάνω στην Καλαμαριά. Στέλιο μου, για βοήθησέ με. Ένα γραφίτι με τον Μαζονάκη. Λοιπόν, έλεγα για τα αντικείμενα από δεύτερο χέρι. Προφανώς το χαμηλότερο κόστος είναι ένα ζητούμενο, έτσι, αποτελεί ένα κίνητρο για την πλειονότητα των καταναλωτών που επιλέγουν κάτι από δεύτερο χέρι, τα έπιπλα. Είναι ωραία ιδέα, γιατί πρώτα απ' όλα μπορείς και εσύ να τα φτιάξεις. Υπάρχουν πολύ ωραίες μπογιές από κυμολία που λέγονται. Τα βάφεις, τα κάνεις χρώματα. Φαντασία να έχει κάνεις και όρεξη. Και δεν είναι και ακριβά αυτά εδώ. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις ένα πολύ ωραίο τραπέζι από δεύτερο χέρι, να το βρεις και να το κάνεις μετά όπως θέλεις. Και ό,τι χρώμα θέλεις. Και είναι ωραίο αυτό, δοκιμάστε το. Πρέπει να φωνάξουμε και ένα διακοσμητή στην εκπομπή να μας πει ωραίες ιδέες για το σπίτι. Και τι κάνουμε και επίπλα από δεύτερο χέρι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και η αγορά αυτή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει 278%. Είναι κάτι που φαίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιάζει άνοδο διεθνώς. Ειδικά δε στον κλάδο της μόδας αναμένεται να αναπτυχθεί μέχρι και τα επόμενα χρόνια με ρυθμό 2 φορές μεγαλύτερο από ό,τι εκείνο. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι και πολλοί νέοι το έχουν αυτό. Και το λέω αυτό γιατί η γενιά Z προτιμά μεταχειρισμένα προϊόντα επειδή θεωρεί ότι έτσι μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για παραγωγή νέων και να συμβάλλει έτσι στην καθιέρωση ενός τρόπου ζωής ο οποίος δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Ξέρετε, υπάρχει ένας όρος που λέγεται βιώσιμη μόδα. Υπάρχει αυτός ο όρος. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Ο Στέλιος είναι γκράφιτι, το ξεκίνησε την Κυριακή ολημερής και πρέπει να τελείωσε χθες πριν τη βροχή. Ποιος το ξεκίνησε όμως? Βοήθησε με λίγο. Κάποιος εκεί. Α, είναι στο γήπεδο Φίνικα Καλαμαριάς. Τώρα το είδα όλο το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες μου λέει καταπληκτικό το κοινό, καλό κοινό για την συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη από την φίλη την Κατερίνα που πήγε και πολύ καλά έκανε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εδώ είσαι και αυτό το βραδάκι. Πρόσεξε, έχει κι άλλο. Είναι το ίδιο γκράφιτι όταν το έφτιαχνε και όταν το τελείωσε. Βοήθησε με λίγο, Στέλιο μου, να καταλάβω. Και αν τον ξέρεις τον άνθρωπο που έκανε τον γκράφιτι, στείλε μου και αριθμό τηλεφώνου να τα πούμε μαζί του. Αφού τον παρακολουθούσες, από ό,τι βλέπω, έτσι εκεί στην Καλαμαριά, μακάρι να έχεις έναν αριθμό τηλεφώνου, έτσι ώστε να τα πούμε. Μακάρι. Ναι, μου λέει, περίμενε, στείλ το τώρα να μην το χάσω. Έτσι. Άσε το, ναι. Εκτός και αν δεν το έχεις τώρα, να μου το στείλεις αύριο οπωσδήποτε. Τον τύπο που έκανε αυτό το φοβερό γκράφιτι εκεί στην Καλαμαριά, φοβερό όντως, σε έναν τοίχο γηπέδου του γηπέδου Φίνικα στην Καλαμαριά. Μακάρι να το βρεις στο τηλεφωνό του, να μου δώσει και το όνομά του, να τον καλέσουμε στην εκπομπή. Γιατί όχι.

0: Ωραία. Μου λέει το παρακολουθούσαμε γιατί ο μεγάλος μου γιος έχει ενδιαφέρον. Α, και καταλήγουμε στο ότι δεν έχει τηλέφωνο επικοινωνίας. Απογοήτευση. Τέλος πάντων, εάν το βρεις, θα χαρώ πάρα πολύ. Και ήρθε μήνυμα, παιδιά, τώρα πώς θα το πω αυτό το μήνυμα. Μου λέει, καλησπέρα, Δημήτρη, η γυναίκα μου είναι δεύτερο χέρι. Εντάξει, μου πειράζει, καλά, πείτε μου ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή... Κάτσε ρε φίλε, όχι, το χιούμορ εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Έχει πρώτο χέρι, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί η γυναίκα δηλαδή να μην είναι δεύτερο χέρι και να σε εσύ οπωσδήποτε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τέτοιο σχόλιο για το φαλοκρατικό, όχι, δεν θα περάσει. Δηλαδή ο άντρας να είναι τρίτο, τέταρτο χέρι και η γυναίκα όχι να είναι. Και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Τιμή της και καμάρι της. Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να πω, α, η Σόφη μου έστειλε μια φοβερή φωτογραφία. Τι ωραίο δειλινό είναι αυτό. Τι ωραίο δειλινό είναι αυτό. Λοιπόν, Στέλιο, δεν με νοιάζει, είναι πολύ γνωστό συγγραφή. Βρείτε το τηλέφωνο του ανθρώπου ή έστω το όνομά του να το βρούμε από τα social media με κάποιο τρόπο.

0: Κωστάκη, πάμε για φινάλε. Πάμε για φινάλε. Να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Αύριο είναι Τετάρτη, έτσι. Φτάνουμε στα μέσα τη εβδομάδα. Τι ωραία. Μια χαρά. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία, είναι ότι πρέπει. Σκάσει και λίγο το παράθυρο. Έχουν φύγει για ανεμιστήρες. Έχουν κλείσει τα air condition. Τέλεια είναι. Εξαιρετικά. Και μπαίνει φυσικό αεράκι απ' έξω. Έτσι.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα, ανέφερε. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας, εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

0: Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Συμφωνία που επιτρέπει η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στη Γρυλανδία. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 2 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι 2 άντρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020. Εξετάμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr, η πλατφόρμα του σταθμού για τα σχόλιά σας. Και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνουμε, 698-123-1003, νέος τρόπος επικοινωνίας. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας, Κώστα κυρίες και κύριοι, η σοπράνο Βάσια Ζαχαροπούλου, την οποία κυρίες και κύριοι την ακούτε καθημερινά στο κινητό σας, γιατί σας δίνει οδηγίες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Κυρία Ζαχαροπούλου θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του σταθμού και θα ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για το πώς δάνεισε την φωνή της στην Google. Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Και θέλουμε τα σχόλιά σας, να συμμετάσχετε και εσείς στην εκπομπή για να έχουμε τη δική σας οπτική. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία, η οποία είναι πολλά και είναι πλούσια και σε διαφορετικά επίπεδα. Η είδηση μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Σεούλ, διότι η σειρά «Το παιδί» του Παναγιώτη Ιωσιφέλη, σεναριογράφου και ενός εκ των δημιουργών της σειράς, διακρίθηκε στην Σεούλ. Το παιδί απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στα διεθνή τηλεοπτικά βραβεία της Σεούλ, Σεούλ International Drama Awards, μαζί με την ταϊβανέζικη σειρά I Had Not Seen The Sun, παραγωγής του Netflix. Η απονομή θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στη Σεούλ. Ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσιφέλης, τον οποίο είχαμε, δεν θυμάμαι, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, δηλώνει στην Καθημερινή και στην Αλεξάνδρα Σκαράκη ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Η ελληνική παραγωγή βρέθηκε ανάμεσα σε 7 σειρές στην κατηγορία καλύτερη σειρά σε μια διοργάνωση η οποία κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών, 352 τίτλοι από 46 χώρες στην τελική φάση του διαγωνισμού. Και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, και έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο του θεάματος, από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όμως αφορά άμεσα το χώρο του θεάματος, όπως γράφει το site monobala.gr και ο Θάνος Μπλούνας. Παραμένει σε ζωντανή η πρόταση του Προέδρου της Super League Γιάννα Ελαφούς για δημιουργία κοινού ταμείου για την αναδιανομή των εσόδων των ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα προς όφελος των μικρομεσαίων ομάδων. Η απόφαση που ελήφθη σήμερα είναι να ζητηθεί μελέτη από την εταιρεία Deloitte βάσει κριτηρίων που θα θέσει μια επιτροπή στην Super League. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Στην αρχή πήγε το λόγο ο Πρόεδρος της Super League Γιάννα Ελαφούς και ανέπτυξε την πρότασή του, η οποία στοχεύει στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όλες οι μικρομεσαίες ομάδες εκφράστηκαν θετικά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήταν αρνητική ως και ουδέτερη. Περισσότερο αρνητικός ο Ολυμπιακός. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε ότι δεν δίνει ούτε ευρώ από τα τηλεοπτικά και το στοίχημα που αναλογούν στον Ολυμπιακό και συνέχισε λέγοντας, εισαγωγικά, καλές προτάσεις, αλλά πρέπει να πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο. Πρότεινα στη λύση της Deloitte. Το λόγο τότε πήρε ο Γιάννης Ελαφούζος και είπε: εάν δεσμεύεσαι να προχωρήσουμε με την Deloitte, συμφωνώ και εγώ. Επίσης, ο κ. Μαρινάκης απευθύνθηκε στον διευθυντή του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, και φέρεται να του είπε: εισαγωγικά, ο Ελαφούζος σου βοηθάει με το κανάλι, γι' αυτό ψήφισε Super League. Ο Σαββίδης απάντησε στο Μαρινάκη ότι αυτά που λέει δεν ισχύουν. Το ρεπορτάζ από το monobala.gr από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια γενική τοποθέτηση μιλώντας για Power Game και για ομάδες χωρίς γήπεδο που αγωνίζονται στην κατηγορία, ενώ για την κεντρική διαχείριση εμφανίστηκε θετικός, αλλά είπε ότι εισαγωγικά δεν πρέπει να μείνουμε σε προτάσεις φωτοβολίδες. Αυτό είναι το παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League. Το ρεπορτάζ αναλυτικό στο monobala.gr. Την ίδια ώρα έχουμε στην τηλεόραση του Sky τον Άκη Πετρετζίκη. Ο γνωστός και δημοφιλής σεφ έρχεται με δύο εκπομπές στην τηλεόραση του Sky. Θα κάνει τα ταξίδια του κάθε μία φορά την εβδομάδα, το Άκης Food Travel, και θα έχει και το κλασικό Kitchen Lab, το οποίο γιορτάζει 10 χρόνια πετυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18 μέσα από την τηλεόραση του Sky. Έχουμε και την προκήρυξη, Κώστα κυρίες και κύριοι, της Ελλάδας για τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Δύο ημιτελικούς και ένας εθνικός τελικός. Τους ημιτελικούς ψηφίζει το κοινό, στο τελικό είναι το κοινό και, τι άλλο, η ομάδα των κριτών. Επίσης, Ξέχασα να το πω, αλλά είναι σημαντικό. Στην ανακατανομή των πολιτικών των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ, η ΑΕΚ προχώρησε σε πολυετή συμφωνία με την Περκάπιτα. Περκάπιτα είναι μια εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Βαρδίνο Γιάννη, διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στον Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα εδώ του ομίλου Sky. Και ολοκληρώνουμε με την επιδότηση των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την Ισραηλινή σειρά House of David. Η επιδότηση θα έρθει από τον ΕΚΟΜΕΔ. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός επιλέξεων δαπανών, δηλαδή αυτά τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία παραγωγής για να πάρει έγκριση, είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχος είναι η εταιρεία House of David ή και με τον Παναγιώτη Παπαχατζή να έχει τον πρώτο ρόλο. Τα γυρίσματα θα γίνουν στο Kappa Studios 2, στο Μαρκόπουλο Αττικής και στο Κορπί. Ήδη έχουν καταφτάσει τα συνεργεία και είναι, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμοι για να κάνουν τα γυρίσματα. Αυτά είναι συντομία από το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Σας είπαμε ότι είναι πάρα πολλά, άλλα μικρότερες εμβέλειες, άλλα μεγαλύτερες, εξίσου όμως σημαντικά σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι όμως αυτά στην ειδησιογραφία, διότι θα φύγουμε εκτός των ελληνικών συνόρων, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στην Γερμανία. Ο κύριος Μπάμπης Καρπουχτσής είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάξει στο Πανεπιστήμιο Χέλμουντ Σμιθ, το οποίο είναι το Πανεπιστήμιο των, όπως ενημερωνόμαστε, των Γερμανικών Ομοσπονδιακών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι κύριος ερευνητής του Κέντρου Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας στο ίδιο Πανεπιστήμιο και βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Καρπουχτσή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή σας παρουσία.
1: Σας καλησπέριζω, γεια σας.
0: Λοιπόν, πόσο ανησυχούν στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς?
1: Μία μερίδα του πληθυσμού θα έλεγα ανησυχεί πολύ έως πάρα πολύ και μία αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού χαίρεται σε έναν βαθμό.
0: Χαίρεται. Μάλιστα.
1: Ψηφοφόροι και άνθρωποι που θέλουν μια πιο συντηρητική πορεία, θα λέγαμε.
0: Ναι. Πώς έχουν διαμορφωθεί οι κοινωνικές συνθήκες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία διανύει μια αρκετά μεγάλη περίοδο κρίσης, θα λέγαμε, με διάφορες δυσκολίες που δεν θυμίζουν μια Γερμανία που έχουμε στο μυαλό μας οργανωμένη, άνετη, καλοκουρδισμένη. Ζούμε σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά στο Βερολίνο, που παρουσιάζει πολλά προβλήματα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια. Έχει αλλάξει αρκετά, έχει πέσει η ποιότητα ζωής, έχει πέσει η καταναλωτική δύναμη, όχι πάρα πολύ αλλά αρκετά. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και θα λέγαμε ότι τα κλασικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να προσφέρουν τις λύσεις που πιστεύει ο κόσμος ότι μπορούν ή θα έπρεπε να προσφέρουν και στρέφονται προς άλλες δυνάμεις σε πολύ μεγάλο βαθμό προς την εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Είναι το αποτέλεσμα μιας φικτής οικονομικής πολιτικής ή είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που δεν δίνει σημασία στην κοινωνία ή είναι... Τι?
1: Είναι πολλές οι προκλήσεις, δεν είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε φυσικά και το οικονομικό κομμάτι, ότι υπάρχει μια κατάσταση που έχει δυσκολέψει πολύ λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές και στο φυσικό αέριο από τότε που προέκυψε ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και με τα μέτρα που πάρθηκαν. Τώρα με τον πόλεμο στην περιοχή του Ιράν ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης. Αυτό, ας πούμε, έχει αγανακτήσει τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό.
0: Άρα είναι συνέπειες.
1: Άλλα προβλήματα,
0: ναι.
1: Όμως,
0: ναι, άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από το οικονομικό. Άλλα προβλήματα είναι ότι η χώρα πραγματικά δεν είναι πια καλά οργανωμένη. Πολλά πράγματα που είμαστε μαθημένοι ότι λειτουργούν ρολόι, όπως π.χ. τα τρένα, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα και ο κόσμος θα αγανακτεί.
0: Τα τρένα, εδώ είναι καθημερινότητα αυτό, είναι καθεστώς.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι σε μια οργανωμένη Γερμανία πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι.
1: Αυτό.
0: Είναι ο βασικός τρόπος.
1: Και μετά σε έναν βαθμό κάποιες αξίες πάνω στις οποίες βασιζόταν η κοινωνία, ιδιαίτερα η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, φαίνεται σε κάποιον βαθμό να μην παρέχουν τις λύσεις που παρήχαν παλιότερα.
0: Ναι. Άρα έχει εξασθενήσει και αυτό. Στο ζήτημα της στέγης, κύριε Καρπουτσή.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα το ζήτημα της στέγης. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Βερολίνο, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Αμβούργο, αλλά και σε μικρότερα μέρη, δηλαδή ακόμα και στα κρατήδια που είχαμε εκλογές πρόσφατα, που δεν θα λέγαμε ότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλες πόλεις. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει στέγαση για νέους ανθρώπους σε προσιτές τιμές. Στις μεγάλες πόλεις με τον τουρισμό έχουμε φοβερό πρόβλημα με τα Airbnb και με τέτοιου είδους ενοικιάσεις. Και πραγματικά για μια οικογένεια που έχει δύο ή παραπάνω παιδιά και ένα παιδί, θα έλεγα, να προσπαθήσει να μετακομίσει αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, είναι μια τεράστια πρόκληση. Είναι ένα project που μπορεί να σου πάρει δύο χρόνια για να το πετύχεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αυτά φυσικά, και εκεί μέσα σε όλα αυτά έχει συνδυαστεί πάρα πολύ έντονα και η πεποίθηση ότι η λύση όλων αυτών είναι η λύση του μεταναστευτικού.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Και έχουν βρει μεγάλο πάτημα στην εναλλακτική για τη Γερμανία ότι το βασικό μας το βασικό μας πρόβλημα
0: είναι
1: αυτό. Και άμα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, όλα τα άλλα λύνονται. Δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποψινή σας πρώτη απουσία, βραδινή στο
1: ραδιόφωνο. Να συμπληρώσω μόνο κάποιο μία λέξη να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ, φυσικά, στη θέση.
1: Είναι βασικό να επιμείνουμε στις ευρωπαϊκές αξίες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, για τη δημοκρατία και την ελευθερία, και στο Πανεπιστήμιο μου ακριβώς γι' αυτό κάνουμε έρευνα. Σας ευχαριστώ που με είχατε στην εκπομπή.
0: Και σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Θα χαρούμε να μάθουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Μπάμπης Καρπουχτσής είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Χέλμουντ Σμιθ στην Γερμανία. Πριν επιστρέψουμε στη χώρα αυτή με την επισκόπηση του τύπου, μια γρήγορη ανηφορά, διότι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 9 παρα 20, στην εκπομπή σήμερα, στην τηλεόραση του Sky, καλεσμένος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μια συνέντευξη που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Χαρμόσυνη, διότι το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle θα παραμείνει σε λειτουργία.
2: Εφνιδιαστική ανατροπή. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα την Παρασκευή τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος. Η απόφαση του ίδιου οργάνου για κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου, η οποία είχε ληφθεί στις 18 Φεβρουαρίου, ακριβώς πριν από 7 μήνες, αποσύρεται οριστικά, γράφει Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Η Deutsche Welle διατηρεί το ελληνικό πρόγραμμα». Την είδηση μετέδωσαν καταρχήν ελληνικά μίντια. Σύμφωνα με πληροφορίες της Frankfurter Allgemeine Zeitung, η ομόφωνη αυτή απόφαση λήφθηκε μετά από πρωτοβουλία της διεύθυνσης της Deutsche Welle. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτη συνεχίζει. Σε ανακοίνωσή του, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο υπογράμμισε ότι η Deutsche Welle θεωρεί τη γλωσσική της πολυμορφία σημαντικό στοιχείο της διεθνούς της παρουσίας και ότι το ελληνόφωνο πρόγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική συμβολή στη διάδοση των γερμανικών και ευρωπαϊκών θέσεων διεθνώς. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επανειλημμένα θέσει το θέμα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Τη στήριξή τους εξέφρασαν επίσης πολιτικοί, μέσα ενημέρωσης, ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου και ο Σύλλογος Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Φραγκφούρτης. Περίπου 400 επιστήμονες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, ολυμπιονίκες και φορείς συνυπέγραψαν δήλωση υπέρ της συνέχισης του ελληνικού προγράμματος, τονίζοντας ότι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle αποτελεί επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την αξιόπιστη ενημέρωση, ιδιαίτερα σε μια εποχή παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων, καταλήγει το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η απόφαση της Deutsche Welle να διατηρήσει τελικά την ελληνική της σύνταξη σηματοδοτεί το τέλος μιας πολύμηνης περίοδου αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους, σημειώνει η Tagesschau.de και παρατηρεί. Τον Φεβρουάριο, ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε ανακοινώσει ότι για λόγους εξοικονόμησης πόρων θα καταργούσε την ελληνική υπηρεσία, τη μοναδική από τις 32 γλώσσες που επρόκειτο να κλείσει οριστικά. Η επικεφαλής της ελληνικής σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα ύστερα από μήνες αβεβαιότητας, τονίζοντας ότι η σύνταξη θα συνεχίσει τώρα το έργο της. Παρά τα όποια προβλήματα, οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος δεν παραιτήθηκαν ποτέ. Ο πολιτικός αναλυτής και πρώην επικεφαλής της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle, Ρόναλντ Μαϊνάντους, επισημαίνει ότι η Deutsche Welle παραμένει για πολλούς Έλληνες σημείο αναφοράς και σημαντικός πυλώνας των ελληνογερμανικών σχέσεων, αντίστοιχος με το Ινστιτούτο Goethe ή της Γερμανικής Σχολής. Σύμφωνα με τον Ρόναλντ Μαϊνάντος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη προσωπικά στο γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για το ζήτημα. Ο πρόεδρος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου της Deutsche Welle, Καρλ Γιούστεν, ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ότι η έκταση των αντιδράσεων εντυπωσίασε το συμβούλιο. Όπως είπε, οι άνθρωποι στην Ελλάδα συγκινήθηκαν προφανώς από το γεγονός ότι από τη Γερμανία μεταδίδεται μια σημαντική φωνή υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια φωνή που εξηγεί την ευρωπαϊκή πολιτική και πάνω απ' όλα τους λόγους για τους οποίους στη Γερμανία λαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές, πολιτιστικές ή οικονομικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, ο Καρλ Γιούστεν κατέστησε σαφές ότι η Deutsche Welle οφείλει να συνεχίσει τις περικοπές δαπανών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ελληνικής σύνταξης προβλέπεται να μειωθεί από περίπου 700.000 σε 400.000 ευρώ. Για την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος, ακόμα και αυτή η μερική νίκη αποτελεί νίκη. Η Δήμητρα Κυρανόβη μίλησε για μια ιστορική ημέρα ύστερα από πολλές άγρυπνες νύχτες. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που έλαβε από πολιτικούς στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, από δημοσιογραφικές ενώσεις, την Εκκλησία, αλλά και άλλους φορείς. Αυτή η στήριξη δείχνει ότι η ελεύθερη δημοσιογραφία έχει ανεκτήμητη αξία ακόμα και σε μικρότερες γλώσσες όπως τα ελληνικά, δήλωσε η επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος. Όπως τόνισε, συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση, χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και τελικά ενισχύει τη δημοκρατία μας.
0: Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος για αυτή τη μοναδική επιτυχία της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα και να δούμε τις πολυεπίπεδες δραστηριότητες του Επιγραφικού Μουσείου. Ο κύριος Αθανάσιος Θέμος, ο διευθυντής του Μουσείου, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Θέμο.
3: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Είναι αφορμή για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα να επισκεφτούν το Επιγραφικό Μουσείο, διότι έχετε μια σειρά σημαντικών δράσεων. Θα τις δούμε αναλυτικά, σας παρακαλώ.
3: Ναι, βασικά εννοείται έχουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτικής Κληρονομιάς, οι οποίες είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αλλά εμείς μία μέρα πριν, στις 24 του μηνός, δηλαδή την Πέμπτη, κάνουμε τα εγκαίνια της έκθεσης που έχει μιας υβριδικής, ας το πω, έκθεσης, που έχει θέμα στον οστρακισμό. Με βάση τον αρχαίο οστρακισμό, γίνεται μια έκθεση στην οποία εκτίθεται 43 αρχαία όστρακα, από την αρχαία αγορά και τον κεραμικό. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η έκθεση αυτή οργανώνεται, είναι σε συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών. Και επίσης εκτίθενται και έργα 40 σύγχρονων Ελλήνων οικαστικών, τα οποία αντλούν την έπνευσή τους από τον αρχαίο οστρακισμό, δηλαδή με βάση την έννοια του οστρακισμού, και που ήταν μια διαδικασία πολιτική βασικά στην αρχαιότητα και κυρίως στην αρχαία Αθήνα. Ετέθη ένας προβληματισμός στους οικαστικούς καλλιτέχνες και τους ζητήθηκε να φτιάξουν έργα που να έχουν σχέση, που ουσιαστικά να μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν υπάρχει και στις μέρες μας κάποιο είδους οστρακισμός, σε κοινωνικό επίπεδο βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει το cancel, θα μπορούσαμε να πούμε, στο διαδίκτυο, ναι, στα social media.
3: Υπάρχει το cancel, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία υπάρχουν το cancel, το οποίο είναι το πιο εμφανές.
0: Το λέω χάρη το λόγο, δεν το καταλαβαίνουν όλοι.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Φανταστείτε Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ.
9: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Ο Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου της Αθήνας, ο κ. Αθανάσιος Θέμου, στέλνει των ειδήσεων τώρα από τους 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τρίωρη συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, είχε αναφέρει πάντως πως έχει λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του, ανέφερε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 100,3, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Ο κλασικός 210-48-00-170-4 και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μηνύματα ακροατών, η Παρασκευή. Ωραία τα είπε ο Μπάμπης Καρπουχτσής. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, άλλο ένα χειρό χαστούκι σαν ακροδεξιά, αυτή τη φορά από το Βερολίνο και τη θριαμβευτική επικράτηση της Ουρκάλας μετανάστρες Ελίφ Εράλπ. Κόρηση εξόριστον από το αιματηρό πραξικόπημα του 80 στην Τουρκία, έχοντας ένα προσφυγικό υπόβαθρο, έθεσε την πρώτη γραμμή τη στεγαστική κρίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θετικό που χτίζεται αυτό το νέο μοντέλο πολιτικής στην καρδιά της Ευρώπης μέσα από την πολυπολιτισμικότητα, μακριά από εθνοκρατικέντρικες θεωρίες και θρησκευτικές διαφορές. Άρα θα δούμε μελλοντικά κάτι παρόμοιο στη χώρα μας. Θέλω να ελπίζω, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης στα μηνύματά στην πλατφόρμα skyradio.gr και στο Viber στο 698-123-1003, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν απαντάει κανένας. Είναι μόνο για μηνύματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές απάτες. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, αλλά και η καθημερινότητά μας, διότι μπορεί κανείς εύκολα να ξεγελαστεί. Οι απατεώνες αντιγράφουν κατά πολύ την αισθητική των τραπεζών ή ακόμη και τα μηνύματα του κεντρικού κράτους. Κ. Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος, εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ανδρέου.
12: Καλησπέρα, κύριε Κουκόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον ένα επαναλαμβανόμενο καθεστώς το οποίο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη και σήμερα που θα δουν ένα email που θα πιστέψουν ότι είναι της τράπεζας, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες λένε δεν στέλνουμε ποτέ email.
12: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα πλέον ενημέρωσης. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι των συμπολιτών μας έχουμε ενημερωθεί δεκάδες φορές για δύο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή να μην ακολουθούμε links και να μην δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το πώς πλέον επεξεργαζόμαστε την πληροφορία, διότι, και πώς εμπιστευόμαστε την πληροφορία, διότι παλιά σκεφτείτε ότι υπήρχε ένα σταθερό δίκτυο μέσα από το οποίο έρχονταν η κοινωνική πληροφορία. Γνωρίζαμε τον γείτονα, γνωρίζαμε τον φαρμακοποιό, τη γειτονιά. Οπότε έρχονταν ένας ξένος, ενεργοποιεί το ένα κοινωνικό αντανακλαστικό, ότι ήταν ένας ξένος και πρέπει να δούμε τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Πλέον όμως ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να εμπιστευτεί ένα ανώνυμο δίκτυο, ένα δίκτυο άγνωστο, δηλαδή κάνουμε μια συναλλαγή καθημερινά μέσω μιας εφαρμογής. Υποτίθεται ότι είναι τη τράπεζα. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτή η εφαρμογή είναι τη τράπεζα. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, κανείς δεν το γνωρίζει. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πολύ ουσιαστικό που εκφεύγει των τραπεζών και τη δραστηριότητα τους, αν τι κάνουν και αν είναι εξοπλισμένες ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα κράτος. Λειτουργεί ένα κράτος. Προστατεύει τους πολίτες. Δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.
12: Να ξεκινήσει, αλλά δεν νομίζω ότι το κράτος εν προκειμένου. Και εγώ ξέρετε ότι έχω πολεμήσει πολύ.
0: Ναι, μα έχετε βρεθεί, γι' αυτό σας το λέω.
12: Αλλά δεν νομίζω ότι το κράτος μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα.
0: Γιατί?
12: Γιατί η τεχνολογία, γιατί δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ανακολουθεί την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει κάνει μια αλματώδη πρόοδο που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό που ήρθε εν ολίγης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη δεκαετία του 2000 θα έπρεπε ήδη από τότε να προετοιμάζουμε τον κόσμο.
0: Έγινε τώρα. Έχουμε μια αρχή κυβερνού ασφάλειας. Δεν πρέπει να μπούμε.
12: Η αρχή κυβερνού ασφάλειας, επειδή μπερδεύεται πολλοί κόσμος και την αναφέρουν συνεχώς.
0: Την αναφέρω γιατί η κυβέρνηση μας τη λέει πάρα πολλές και ήταν πολύ περήφανη, αλλά δεν ξέρω αν έχει προσωπικό για παράδειγμα για να κάνει τη δουλειά της.
12: Ναι, αλλά η αρχή κυβερνού ασφάλειας αφορά τους οντότητες.
0: Ναι.
12: Αφορά δηλαδή τους οργανισμούς και τις οντότητες. Δεν αφορά τον κόσμο.
0: Έχει κόσμο.
12: Είναι το θέμα. Ο κόσμο που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν έχει επαρκή κόσμο, αλλά θέλω να πω ότι δεν αφορά το μέσο πολίτη, δεν αφορά εμάς. Να μην πέφτουμε εμείς θύματα.
0: Ναι, όμως, για να μην έχετε, για να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, να μην βρίσκουν το δίκαιο τους από τις τράπεζες, με τις τράπεζες, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός κάτι γνώμη σας?
12: Εκεί εμπίπτει το κράτος. Εκεί έχετε απόλυτο δίκαιο. Υπάρχει μηχανισμός, αλλά δεν τηρεί το μηχανισμός. Υπάρχει ένας νόμος, ο 5019 του 23, αν δεν κάνω λάθος, τώρα τον αριθμό.
0: Ναι.
12: Είναι και αργά το βράδυ, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο αριθμός του νόμου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα αποζημίωνε και με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θα αποζημίωνε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πέσει θύματα phishing και χάνουν τα λεφτά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, με μία απαλλαγή 1000 ευρώ όταν μιλάμε για κλοπή μέσα από λογαριασμό. Ναι. Δηλαδή, αν είχες χάσει 10.000 ευρώ, θα έδινες τα 1000 ευρώ και θα σου επιτρέπει τράπεζα τα 9.
0: Ναι.
12: Αυτό πρέπει να γίνεται αυτόματα, λογικά. Δηλαδή, θα πρέπει να πηγαίνεις στην τράπεζα με τις προποθέσεις αυτές ότι εσύ ειδοποίησες όποτε πρέπει να ειδοποιήσεις και κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Και η τράπεζα θα πρέπει να σου επιστρέφει φυσιολογικά το ποσό. Δεν γίνεται αυτό όμως. Αντιθέτως, θα πρέπει να κάνουν αγωγές οι πολίτες, να επιβαρυνθούν με έξοδα και όταν θα κερδίσουν τις αγωγές, όπως έχουμε κερδίσει εμείς πολλές αγωγές για παράδειγμα, οι τράπεζες κατευθείαν κάνουν έφεση.
0: Οπότε
12: πελάτης.
0: Μπαίνει ξανά στην ελκυστήρα της. Μία απόδοση, δικαιοσύνη. Θα
12: ταλαιπωρείτε. Για να
0: 5 χρόνια για να διεκδικήσει ένα ποσοστό. Για παράδειγμα, μόλις τώρα ήρθε ένα μήνυμα από μια δίθεν τράπεζα ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες επικαιροποίησης στοιχείων. Σε τράπεζα στην οποία δεν είμαι εγγεγραμμένος, δεν είμαι πελάτης. Αντιλαμβάνεται. Ναι, κλασικό phishing.
12: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι χρήσιμο για τους πολίτες να ακούσουν λίγο, επειδή είπαμε για την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας, αλλά πρέπει να μπει και την επεξεργασία, είναι ότι το νόημα της απάτης είναι να μην περάσουμε το στάδιο της ανάλυσης πληροφορίας. Είναι δηλαδή να αντιδράσουμε χωρίς να την αναλύσουμε.
0: Ναι.
12: Και αυτό βοηθάει στον τρόπο ζωή.
0: Για να εξηγήσετε μέρα, αυτό πώς μπορεί να γίνει, τι σημαίνει.
12: Θα εξηγήσω. Κάθε μέρα δεχόμαστε δεκάδες ψηφιακές πληροφορίες. Μέσω μηνυμάτων, μέσω email, έχουμε μάθει λοιπόν να αντιδρούμε πολύ γρήγορα, να επεξεργαζόμαστε υποτίθεται πολύ γρήγορα,
0: ναι,
12: χωρίς να αναλύουμε την πληροφορία. Εκεί λοιπόν πάνω πατάει και ο δράστης, ότι μας στέλνει ένα μήνυμα στο οποίο εμείς καλούμαστε να αντιδράσουμε προτού το αναλύσουμε. Διότι όταν σου λέει ότι, για παράδειγμα, εσείς τώρα είπατε για την επικαιροποίηση των στοιχείων που θα σου οδηγεί σε ένα.
0: Ναι. Φρέσκο, ολόφρεσκο τώρα.
12: Ναι, ολόφρεσκο. Όταν όμως μας λένε, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή έχει ο λογαριασμός σας έχει
0: κλειδωθεί, υποτίθεται.
12: Έχει κλειδωθεί για αποτίθεται και θα χάσει τα χρήματά σας. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος δεν σκέφτεται αν αυτό το μήνυμα έρχεται από την τράπεζα. Αυτό που σκέφτεται είναι πώς θα σώσει τα χρήματά του.
0: Ναι, γιατί...
12: Άρα λοιπόν ενεργεί, αντιδράει χωρίς να αναλύσει την πληροφορία.
0: Επικρατεί ο φόβος και ο πανικός.
12: Ακριβώς.
0: Και δεν παίρνει συλλογική λοιπόν... να πάρει τηλέφωνο την τράπεζα.
12: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε πάντα και πρέπει να μας γίνει αντανακλαστικό. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν αυτά και αντιθέτως, αν θέλετε να μιλήσουμε για λίγο περισσότερο για την νοημοσύνη που είχαμε πει στη δική σας εκπομπή πέρυσι, είχαμε προειδοποιήσει ότι φέτος
0: θα
12: δούμε για πρώτη φορά απάτες με τεχνητή νοημοσύνη να έρχονται και στη χώρα μας και όντως βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται απάτες με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, η πρόφαση δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάντα θα είναι ένα μήνυμα. Σήμερα είναι οι κλήσεις επειδή υπάρχουν έξινες κάμερες, αύριο θα είναι το ΕΦΚΑ, αύριο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε είναι το εξής. Κάθε φορά που μας ζητούν χρήματα ή κάθε φορά που πρέπει να δώσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, θα πρέπει να σταματάμε.
0: Μάλιστα.
12: Και να πρέπει να επιβεβαιώνουμε πληροφορία από ένα δεύτερο κανάλι. Δηλαδή, πάμε κατευθείαν στο φορέα. Όταν μας ζητάνε χρήματα ή όταν πρόκειται κάτι, αυτό που μας λένε, που έχει σχέση με τα χρήματά μας, εκεί θα πρέπει αυτομάτως, όταν ανακλαστικό λένε, σταματάμε.
0: Mm. Ναι.
12: Έτσι, γιατί η πρόφαση αλλάζει συνεχώς και θα υπάρχει πάντα μια καινούργια πρόφαση. Δεν πρόκειται εμείς να σκεφτόμαστε τι μπορεί να μας συμβεί.
0: Σωστή.
12: Αυτό λοιπόν που πρέπει να κοιτάμε είναι ότι τα χρήματά μας είναι πολύτιμα, τα προσωπικά μας δεδομένα είναι πολύτιμα και δεν τα δίνουμε πουθενά. Άρα, όποτε μας συζητήσουν για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να σταματάμε. Σκεφτείτε όμως τώρα, θα σας πω γιατί είπαμε για τα προσωπικά δεδομένα, και επειδή με ρωτάνε τους πάλους πώς βρίσκουν τα στοιχεία μας. Σκεφτείτε πόσες φορές μας έχουν πάρει από εταιρείες που τα χειρίζονται δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες για να μας ενημερώσουν για μία υποτίθεται οφειλή.
0: Ναι,
12: όχι, υποτίθεται για μία οφειλή και μας ζητούν για να μας ταυτοποιήσουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Και εμείς τα δίνουμε από τηλέφωνο σε έναν άγνωστο που δεν ξέρουμε αν τελικά είναι από αυτήν την εταιρεία και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που σας είπα πριν για την εμπιστοσύνη της πληροφορίας. Ότι καλούμαστε να εμπιστευόμαστε πλέον αγνωστούς.
0: Ναι.
12: Και είναι στην καθημερινότητά μας. Από την εφαρμογή που μπαίνουμε, από το μήνυμα που λαμβάνουμε από τον τάχη μεταφορέα και δεν ξέρουμε ότι είναι τελικά αυτός ο δεχειμετοφορέας, αλλά το εμπιστευόμαστε εμείς ότι ναι, γιατί έπεσα το θέμα μου και περιμένω ένα θέμα.
0: Πάντως η ελληνική αστυνομία πρόσφατα, νομίζω, ή χθες είμαι εξάθος, άλλο ένα δίκτυο απάντηση κάπου στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, που είχαν στήσει ένα call center και επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τους ανθρώπους.
12: Ναι, να σας πάω όμως, και έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, πείτε, παρακαλώ.
12: Ναι, να σας πω όμως κάτι που είναι κρίσιμο, γιατί είπαμε πριν για το κράτος. Πριν εβδομάδες βρέθηκα στον Άφλιο για μια δίκη για ηλεκτρονικές απάτες. Ήτανε 4 κατηγορούμενοι, 268 θύματα, άνω των 240.000 ευρώ ηλία. Προσέξτε τώρα. Οι 3 κατηγορούμενοι που στο τέλος καταδικάστηκαν, γιατί ο ένας απαλλάχθηκε δικαίως, αλλά οι 3 που καταδικάστηκαν και άλλοι 4 που ήταν ανήλικοι και δικάστηκαν από τον ενήλικο και δεν ξέρουμε τι έγινε. Οι 3 ενήλικοι που καταδικάστηκαν, ουσιαστικά για εγκληματική συμμορία και απάτη, έλαβαν συνολική ποινή 5 χρόνια. Mm. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 χρόνια θα είναι έξω. Άρα το έγκλημα πληρώνει, κύριε Κουφόπουλε. Και όσο πληρώνει το έγκλημα, γιατί να μην το ξανακάνει.
0: Σωστή.
12: Και βεβαίως όλα αυτά τα περισσότερα τα κάνουν οι Ρωμά, να ξέρετε.
0: Προσκέψει όλα.
12: Δεν στοχοποιούμε, αλλά είναι αυτό και ένα κοινωνικό τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει και αυτό να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Τα δεδομένα. Είναι τροφή για σκέψη όλοι το σκηνικό που διαμορφώνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος, εξειδικευμένος ηλεκτρονικές απάτες. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα 11:44 πρώτα λεπτά. Άλλο θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Πάμε σε εκείνες που έχουν ξεχωριστή σημασία, γιατί είναι τα γεγονότα χαρακτηριστικά. Θα μιλήσουμε για μία φωτογραφία. Από τη μία ήταν η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
13: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη Ελαφώνησο, αυτό το πολύ ωραίο νησί της Λακωνίας.
0: Σε ακούμε όμως λίγο από βάθος, λίγο πιο κοντά στο κινητό σας παρακαλώ.
13: Που είναι φανταστικό και διακοπές ακόμα και το Σεπτέμβριο. Ελπίζω τώρα Βασίλη να με ακούσει πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, στην
13: ήσουνα
0: ήσουνα με την πρέσβυρα. Φωτογραφήθηκες με την κυρία Γκυλφόιλ.
13: Με την κυρία ακριβώς την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ήταν μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στη διαχρονική γοητεία της Μαρία Κάλλας. Τη διοργάνωνε το Λαβιντίνα Group στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Και αυτή η βραδιά αποτέλεσε πραγματικά, Βασίλη, ένα σημείο συνάντησης της τέχνης, του πολιτισμού αλλά και όλης της κοσμικής Αθήνας. Από αυτή τη βραδιά δεν μπορούσε να λείπει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία έχει δείξει ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μαρία Κάλλας. Είναι η δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά, που τη συναντάω σε εκδήλωση σχέση με τη Μαρία Κάλλας. Η Κίμπερλι ήρθε όπως πάντα κομψότατα ντυμένη, με ένα total black, πολύ ωραίο μαύρο φόρεμα. Ήταν φυσικά με την ασφάλειά της, και ενώ αρχικά είχε πει Βασίλη ότι θα μείνει μόνο 5 λεπτά έτσι για να δει τους πίνακες, που να πούμε ότι πήραν μέρος πάνω από 150 εικαστικοί, ανάμεσά τους σπουδαία ονόματα όπως ο Μάξο Κουλιανός, πολλοί ζωγράφοι, γλύπτες, οι οποίοι είχαν ως θέμα τη Μαρία Κάλλας, τη μεγάλη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής. Γιατί η Μαρία Κάλλας δεν είναι μόνο Ελληνίδα, ανήκει στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Λοιπόν, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πήγε σε όλα τα έργα, φωτογραφήθηκε με υπομονή με όλους όσους τη ζήτησαν να φωτογραφηθεί μαζί τους, και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι στο τέλος πόζαρε σε ένα νεαρό ζωγράφο, τον Νικηφόρο, ένα μικρό παιδί με ειδικές ανάγκες αλλά πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος κάθισε και τη ζωγράφησε, της έκανε το πορτρέτο Βασίλη. Όπως ήταν, με τα μαύρα της τα μαλλιά, με το ωραίο μαύρο φόρεμα, με το πολύ πολύ ωραίο τεκολτέ, και κάθισε με τέτοια υπομονή που η βλεφαρίδα, για να το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, δεν συνήθω. Στο τέλος ο Νικηφόρος της έδωσε και τον πίνακα, την αγκάλιασε, τη φίλησε, η ίδια τον αγκάλιασε, και ήταν μια πολύ ωραία ανθρώπινη στιγμή που δείχνει ότι μακριά από το ένδυμα, το επίσημο ένδυμα εισαγωγικά που έχει ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι και αυτή ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και αδυναμίες.
0: Ναι, επέρχεται η καλοσύνη. Δεν... Έφυγε από το πρόγραμμα. Των 10 λεπτών και στάθηκε. Και όχι μόνο στάθηκε, αλλά... έκανε και το, μπορούμε να το πούμε, το μοντέλο.
13: Το μοντέλο.
0: Πόζα στην πραγματικότητα για ένα, για ένα πορτρέτο και ένα παιδί, ένα άτομο με αναπηρία που ήθελε να τη ζωγραφίσει. Και αυτή είναι τρομερή ανταπόκριση. Δηλαδή αυτό είναι όντως ξεχωριστό στιγμιότυπο μιας μέρας, κοσμικής.
13: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από τα πολύ δίθεν, να το εκλαϊκεύσουμε και λίγο, γιατί υπάρχουν και πολλά δίθεν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πάμε σε μια ουσία πραγμάτων, γι' αυτό έχει σημασία.
13: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Καλές και φωτογραφίες, αλλά μόλις τις είπε ο μικρός, ο οποίος δεν ξέρω αν κατάλαβε ποια ήταν, αλλά του άρεσε. Οπότε ναι. Όπως ήταν, εντυπωσιακή, όμορφη, και της λέει να σας ζωγραφίσω. Της έδειξε ότι είχε τις μπογιές του εκεί και καθόταν και ζωγράφισε. Μέχρι να έρθει η Κίμπερλι, ζωγράφιζε, αντέγραφε, θα μπορούσαμε να πούμε, τα πορτρέτα που είχαν φτιάξει άλλοι καλλιτέχνες, παύλα συνάδελφοί του. Όταν έρθει η πρέσβης, κάθισε υπομονετικά εκεί που ήταν το γραφείο, τη ζωγράφισε και μπορώ να πω πήρε πάνω από ένα τέταρτο για να της κάνει το πορτρέτο. Και ήδη υπομονετικά, ενώ η φρουρά της κάποια στιγμή της είπε να φύγουμε, τους λέει όχι. Και έμεινε εκεί μέχρι που ολοκλήρωσε το έργο του ο μικρός δικηφόρος.
0: Είπατε κάτι με την πρέσβυρα από το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε ή είναι δημοσίου?
13: Σίγουρα δεν ήταν ένας χώρος για να κουβεντιάσουμε για τη διπλωματία.
0: Ναι.
13: Μιλήσαμε, εξάλλου όπως γνωρίζεις πολύ καλά γνωριζόμαστε. Από πριν γίνει πρέσβη.
0: Έχει και παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Είσαι
0: και στις δύο όχθες του Ατλαντικού.
13: Με ρώτησε πότε θα πάω φέτος Αμερική. Αυτό έτσι τυπικά. Μια ωραία στιγμή. Αλλά η πιο ωραία στιγμή ήταν αυτή τη Νικηφόρου με την Κίμπερλι. Πραγματικά μια στιγμή που μας συγκίνησε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα.
13: Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
0: Το εξαιρετικά ανθρώπινο στιγμιότυπο, Σπυριδούλα, Ήρυδα, Ισπανία. 11 και 49 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει μακρός και λέστα το μήνυμα. Αδυνατό να το μεταφέρω. Παιδιά, σύντομα μηνύματα με στιγμιότυπα. Shortcuts, λίγα λόγια και καλά. Λίγες λεξούλες και ωραίες για να μεταφέρουμε το μήνυμα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα και 698-123-1003 ο αριθμός. Σε λίγο στο στούντιο θα είναι μαζί μας η κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου. Είναι σοπράνο και την ακούτε καθημερινά στο κινητό σας τηλέφωνο να σας δίνει οδηγίες, τη φωνή της δηλαδή. Ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα μαζί μας με το ξεχωριστό διαφορετικό θέμα από το sky.gr.
14: Θα μιλήσουμε για μια σημαντική ανακάλυψη στην αναζήτηση εξωπλανητών. Βασίλη, καιρό είχαμε νομίζω. Αστρονόμοι εντόπισαν για πρώτη φορά ραδιοεκπομπές που αποδίδονται με βεβαιότητα σε έναν πλανήτη πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Μπορεί να μην έχουμε τα πιστήρια ενός μηνύματος από τον εξωγήινο πολιτισμό, τα έχουμε λύσει αυτά άλλωστε, έτσι. Όμως η νέα παρατήρηση θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την αστρονομία. Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Center for Astrophysics του Harvard, έτσι, από το Πανεπιστήμιο του Oregon, Harvard and Smithsonian συγκεκριμένο, και Πανεπιστήμιο του Oregon, συνέργεια, ανακοίνωσαν την πρώτη σαφή ανίχνευση ραδιοσύμματος που προέρχεται απευθείας από εξωπλανήτη και όχι από το άστρο γύρω από το οποίο κινείται. Η ανακάλυψη αυτή αφορά τον Beta B, έναν γιγάντιο εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται να πούμε σε απόσταση περίπου 63,4 ετών φωτός από τη Γη, δίπλα δηλαδή, στο σύστημα βεβαίως του άστρου Beta Pictoris συγκεκριμένα, γι' αυτό και τον είπαμε Beta. Αυτός ο πλανήτης έχει μάζα περίπου δεκαπλάσια από εκείνη του Δία και ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον άξονά του σε μόλις 8 με 9 ώρες. Να πούμε ότι για την ιστορία οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια συστοιχία ραδιοτηλεσκοπίων στη Νότια Αφρική, πραγματοποιώντας παρατηρήσεις του συστήματος σε 4 διαφορετικές περιόδους κατά το 2025 πέρσι και τη φετινή χρονιά το 2026. Να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή του Μπέτα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μακρινά ορεινούς φωτεινούς γαλαξιακούς πυρήνες, κβάζαρ λέγονται αυτά, ως σημεία αναφοράς για την ακριβή χαρτογράφηση της θέσης του σήματος. Και η ανάλυση έδειξε, όπως είπαμε, ότι η εκπομπή εντοπίζεται στον Βέτα Πικτόρις B και όχι στο μητρικό άστρο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί το Βέτα είναι ένα θερμό μεγάλης μάζας άστρο, διαφορετικό από τον ήλιο. Και σύμφωνα με τους ερευνητές, κανένας γνωστός μηχανισμός ραδιοεκπομπής από τέτοιου είδους άστρα δεν μπορεί να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι, βεβαίως, κλείνοντας, η ανακάλυψη δεν αποτελεί ένδειξη ζωής στον Βέτα. Αντίθετα, προσφέρει ένα νέο τρόπο μελέτης των μαγνητικών πεδίων, της ατμόσφαιρας και της εσωτερικής δομής μακρινών πλανητών και, βεβαίως, ανοίγει ένα νέο δρόμο για την εξερεύνηση κόσμων που βρίσκονται δεκάδες έτη φωτός μακριά από τη Γη. Και για την ιστορία, η μελέτη, για τους ενδιαφέροντες, τους ενδιαφερόμενους μάλλον, η μελέτη έχει δημοσιευτεί διαδικτυακά στο RXIV και δεν έχει ακόμη περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες. Αλλά θα γίνει και αυτό.
0: Ναι. Είναι στην ενότητα του Sky.gr, στην ενότητα τεχνολογία και επιστήμη, μπορούν να το διαβάσουν οι ακροατές μας. Εμείς επιμένουμε στην επιστήμη, το υπερθεματίζουμε σε αυτό το σημείο. Πάντοτε αναρωτιόμαστε και για το ανεξερεύνητο και το ανεξήγητο, γιατί αυτό είναι η επιστήμη. Αλλά μακριά από τους...
14: Μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, εννοείται.
0: Μακριά από τους άλλους, τους επιστήμονες της...
14: τους σημαντικούς αστρονόμους, ναι.
0: Ναι, τους οποίους όλους όσοι δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, αλλά υποδίονται και... Το εντυπωσιακό είναι ότι φιλοξενούνται διαρκώς στην τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως στους μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Παρενθετικά, ο Λευκός Οίκος απελευθέρωσε και χθες και κάτι βίντεο πάλι με... άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, αλλά δεν φαίνεται πλέον να συγκινούν πολύ τον κόσμο.
14: Εντάξει, ναι, νομίζω αυτό γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της διαδικασίας που έχουμε περιγράψει πολλές φορές, Βασίλη, στην εκπομπή, παρέα και που κάνει κάποιο, ο Λευκός Οίκος κάνει κάποιες τέτοιες απελευθερώσεις τέτοιων δεδομένων, τέτοιων αρχείων, για να δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια δεδομένα, έχουμε κάποια αρχεία, διατηρείται έτσι με αλφαγιώτα και το ενδιαφέρον όποιου, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπου πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά όπως πεις και εσύ, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που είχαν γίνει οι πρώτες αυτές διαρροές, το έργο φαίνεται να μην κόβει.
0: Αν είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά και έχει ενδιαφέρον, δεν φαίνεται πλέον να δεν μετράει πολύ στο κοινό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ,
0: ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:54 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι μετά τα μεσάνυχτα έρχεται, κυρίες και κύριοι, η φωνή που μας καθοδηγεί καθημερινά, είτε περπατάμε είτε οδηγάμε. Στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η ίδια η υπηρεσία. Ξεχωριστό το θέμα, μεγάλη επιτυχία για τους εργαζόμενους. Συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός και συνδικαλιστικές ενώσεις. Τεράστιο ζήτημα και η Δήμητρα Κυρανούδη εξηγεί.
15: Και όμως η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές στους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργηση.
16: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
17: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
17: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
17: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
17: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
16: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

Αυτό είναι το πρόστιμο των Φάτμε. Παλαιό τραγούδι, ωραίο κλασικό, για να ξέρετε πόσα χρόνια εκπέμπει ο Sky. Καταλαβαίνετε πόσο, σε τι βάθος πηγαίνουμε στο χώρο χρόνο.

0: στην εργασία μας. Είναι η φωνή της Google. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Ουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Συμφώνησε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλος του πολέμου. Ήρθε η ώρα, ανέφερε. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους, αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε σύμφωνοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγροκαυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία και κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγροκαυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία

0: βιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται να προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Μια ομάδα hacker υποστηρίζει ότι ήδη εισδύσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του. Το FBI δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Την πρόθεση του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης που έχει αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, είχε, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι έχει το δικαίωμα να αντιδράσει απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογες. Μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: εμφανιστήκαμε κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε μια σημαντική παρουσία στο Ραδιοθάλαμο. Είναι ξεχωριστή εκπομπή, διότι θα μπούμε στον κόσμο της φαντασίας, των κινουμένων σχεδίων στην αρχή, τον οποίο παρακολουθούν μικροί και μεγάλοι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κατά αποκλειστικότητα στο Ραδιοθάλαμο, ειδικά για όλους εσάς, παρακαλώ χωρίς χαλή, για να ακούσουμε καθαρά την φωνή της προσκεκλημένης μας, η οποία δεν είναι άλλη από την Άννα, η οποία ήρθε από την πολύ μακρινή αλλά πανέμορφη Αριεντέλα.
1: Εδώ έχετε λίγη παραπάνω ζέστη από εμάς. Εμείς έχουμε πάρα πολύ κρύο και συνέχεια. Αυτή η Έλσα όλο με παγώνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό, αλήθεια.
0: Ναι, γιατί. Είναι τόσο παγωμένο το περιβάλλον, frozen.
1: Πολύ παγωμένο, σας λέω. Πιστέψτε με.
0: Ναι.
1: Frozen όσο δεν πάει.
0: Για να βγει αυτή η φωνή, λοιπόν, σας έχουν μέσα στον κλιματισμό.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Ένα πολύ αστείο περιστατικό. Όταν γράφαμε την πρώτη ταινία, το Frozen, ναι, το 1, που και εγώ πρώτη φορά, λοιπόν, ήρθα σε επαφή με αυτόν τον υπέροχο ρόλο της Άννας, είχε όντως κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια φράση που έπρεπε να πω: Έλσα, περίμενε! Και κάποια στιγμή το είπα, το γράψαμε, συνέχισα, τελειώσαμε, έφυγα και μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Έχουμε μια διόρθωση. Λέω: Τι έγινε, τι έκανα λάθος? Και μου λέει: Θα το ακούσεις και θα καταλάβεις. Και πάω και μου λένε: Άκου αυτή τη φράση. Και ακούω: Έλσα, περίμενε! Και λέω: Είχα παγώσει, λοιπόν, όταν το έλεγα.
0: Ήταν ο απόλυτος πάγος, ήταν Frozen.
1: Ήταν βιωματική η εγγραφή.
0: Ήταν βιωματική η εγγραφή.
1: Τους καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα κλιματιστικά, γιατί ζεσταίνονται τα μηχανήματα, το ξέρετε και εσείς εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Το παρακάναμε λίγο παραπάνω εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε όντως στο βιωματικό.
0: Πολύ. Και βγήκε ένα μη πει.
1: Βγήκε το μπ αντί για το π που θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όπως μου λέγε ένας φίλος μου, πες μπαρμπούνι να δω αν έχει κλείσει η μύτη σου. Ή μαμούνι, γιατί είναι μπαμπούνι.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοθάλαμο, η φωνή των φωνών, η κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου, σοπράνο, αλλά και η φωνή που ακούτε αν έχετε παιδιά σε διάφορες ταινίες, σειρές που έρχονται από το εξωτερικό και είναι στις πλατφόρμες, είναι στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ταυτόχρονα είναι και στο κινητό σας. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Ζαχαροπούλου, να βάλουμε
1: και
0: το σχετικό βίντεο. Θέλουμε, Άννα, είναι η πρώτη σας παρουσία σε ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι, ως Άννα, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός.
0: Δηλαδή,
1: κάνουμε πρεμιέρα.
0: Τι θα έλεγε η Άννα αν βρισκόταν σε ένα τέτοιο στούντιο?
1: Λοιπόν, θα το σκεφτώ. Τι θα έλεγε αν βρισκόταν σε στούντιο? Θα έλεγε: δεν είμαι σίγουρη για αυτό που πάω να κάνω, αλλά μήπως να το κάνουμε κάποια στιγμή αργότερα. Μα τι γίνεται εδώ? Κάτι τέτοιο. Η Άννα μιλάει πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, και συνέχεια σταματάει τον εαυτό της και αλλάζει ύφος. Και μετά της έχετε κάτι άλλο και μετά κάτι ξεχνάει. Δεν ξέρω, ίσως έχει λίγο κάποια διάσπαση. Σαν ρόλος.
0: Δεν είναι μέσα στο σενάριο αυτό, είναι δική σας διάσπαση.
1: Είναι καθαρά μέσα στο σενάριο,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Και είναι αστείο γιατί μοιάζω πολύ σε αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το πώς είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Δεν μιλάω τόσο γρήγορα και τόσο ασταμάτητα και τόσο ελπίζω, δεν ξέρω. αλλά έχει κάτι ενθουσιώδες, ενθουσιάζεται με τα πάντα. Είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει, είναι πάντα μπροστάρισα, είναι πάντα να βοηθήσει την αδερφή της, την οικογένειά της, να σταθεί στους δικούς της ανθρώπους. Και μετά κάτι κάνει και πέφτει πάνω σε ένα άλογο, κατρακυλάει σε μια λίμνη, παγώνει, την παγώνει η αδερφή της. Παθαίνει διάφορα τυχή.
0: Είναι ζεστή, ενώ η αδερφή της η Έλσα είναι...
1: Η αδερφή της Έλσα, ναι, η καημένη, έχει και αυτή ένα θέμα με το να παγώνει τους άλλους.
0: Ναι, έχει παγώσει.
1: Δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όταν έχουμε το Frozen 3, που ανακοινώθηκε τώρα στην D23, αυτή την ετήσια συνδιάσκεψη, ας πούμε, που κάνει η Disney, νομίζω ότι στο 3 θα μάθουμε πολλά πράγματα.
0: Για την ιστορία.
1: Mm-hmm. Έχω αυτή την αίσθηση. Παρότι δεν ξέρω τίποτα, το λέω. Δεν,
0: ναι,
1: ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα και όταν γράφουμε πολλά πράγματα. Οι μύθες είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά εννοείται.
1: Σημαντικές.
0: Ναι, δεν έχετε ούτε την εξέλιξη του σενάριου. Είναι σελίδες-σελίδες.
1: Είναι φράση-φράση. Δεν ξέρουμε τα πάντα που συμβαίνουν και δεν βλέπουμε και την τελική εικόνα.
0: Ούτε καν την τελική
1: εικόνα.
0: Όχι. Μόνο φωνή.
1: Με σκίτσα, με μολύβι. Υπάρχουν χίλιες απαγορεύσεις επάνω στην εικόνα, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: οπότε βλέπετε πόσο πολύ προσπάθεια χρειάζεται ώστε να βγει μόνο από τη φωνή αυτό που μπορεί να καταλάβουμε, μην γνωρίζοντας τα πάντα. Ναι. Είναι δύσκολο.
0: Να το δούμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκινήσατε τη δουλειά αυτή της μεταγνώρισης?
1: Εντελώς τυχαία, θα έλεγα. Με πρότεινε κάποιος όταν ζητούσαν τη νέα τραγουδιστική φωνή της Barbie.
0: Τη νέα τραγουδιστική φωνή.
1: Άλλαζε η φωνή, ναι. Γιατί η φωνή αλλάζει ανά κάποια χρόνια. Ναι. Συνήθως την οκταετία αλλάζουν τη φωνή. Εγώ έχω κλείσει 15 χρόνια φέτος, ακόμα δεν με έχουν ενοχλήσει.
0: Α, είστε και η φωνή της Barbie.
1: Είμαι τραγουδιστική της φωνή.
0: Τραγουδιστική φωνή.
1: Η φωνή ομιλίας είναι άλλη. Ναι. Εγώ κάνω τα τραγούδια της.
0: Συγγνώμη, δεν έχω παρακολουθεί, δεν έχω εντρυφίσει. Έχουμε αναρρύθμιτες Barbie και Ken στο σπίτι. Αλλά αδυνατό να παρακολουθήσω την σειρά στο YouTube. Δεν είναι σε παρενενά. Την ταινία όμως ναι. Την ταινία Barbie ναι.
1: Έχετε δει την ταινία Barbie, αλλά έχετε δει ταινία κινούμενων σχεδίων με την Barbie?
0: Όχι.
1: Που είχε βγει στο σινεμά, ήταν η πρώτη.
0: Ναι, το άντες. Να είμαι ειλικρινής, ήταν. Η άλλη ήταν ωραία, είχε ενδιαφέρον.
1: Θα κατανοήσω.
0: Η μεταφορά από τον κόσμο της φαντασίας και της κούκλας.
1: Μου άρεσε
0: πολύ. Στο πραγματικό που ήταν. Δηλαδή ήταν. Έπαιζε πολύ με την αντίθεση. Το ονειρικό, το φανταστικό και η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Μου άρεσε πολύ αυτή η ταινία.
0: Ναι. Οπότε στην ταινία τι τραγουδάτε? Όλα.
1: Έτυχε η πρώτη ταινία στην οποία ζητήσαν τραγουδιστική φωνή και θα γινούσε να είναι η πρώτη ταινία της Ματέλ που βγαίνει στο σινεμά κιόλας. Οπότε είχε δύο φοβερές ταινίες. Αυτή ήταν η αρχή. Και μετά σιγά σιγά αρχίσαν να προκύπτουν και άλλα voice test. Γιατί πάντα περνάμε voice tests. Ειδικά για όταν πάμε να είμαστε φωνή, official φωνή σε ένα τόσο γνωστό πρόσωπο. Υπάρχει το voice test. Οπότε περνάμε ακρόαση. Έτσι.
0: Θυμάστε το πρώτο τραγούδι?
1: Βέβαια. Το Για ένα παλάτι χρυσό.
0: Τι λέτε?
1: Ναι.
0: Για ένα παλάτι χρυσό. Πώς πάει αυτό που το λέτε κάπου?

0: φωτιά. Έτσι πήγαινε αυτό. Το θυμάμαι και το αγαπώ πολύ.
1: Πολύ ωραίο. Και ωραία ερμηνεία και απόδοση.
0: Ευχαριστώ.
1: Άρα έχετε, ξεκινάτε λοιπόν. Άρα η πρώτη δουλειά είναι η Barbie.
0: Σωστά.
1: Τραγουδιστική φωνή.
0: Τραγουδιστική φωνή. Τότε μετά έρχονται τα Muppets.
1: Τα Muppets.
0: Η ταινία που μάλιστα είχε πάρει και Όσκαρ μουσικής. Ήταν ταινία με κανονικούς χαρακτήρες. Εγώ έκανα τα
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν δύο ηθοποιοί και τα Muppets.
1: Σωστά.
0: Και πήρα το ρόλο.
1: Μια εκδρομή, ναι.
0: Ακριβώς. Που ήταν δασκάλα. Αυτός ήταν ο πρώτος ρόλος πρόζας στον οποίο εγκρίθηκα. Δεν είχα ξαναδοκιμαστεί στην πρόζα.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ μπήκα ως τραγουδίστρια στη μεταγλώτηση.
1: Και κάποιοι άκουσαν τη φωνή.
0: Και θεωρήσαν ότι μπορώ να κάνω και κάτι περισσότερο από αυτό.
1: Άρα έχετε διαρκώς voice test, δηλαδή δεν αρκεί μόνο το όνομα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, όταν
0: γίνεις official φωνή, ναι. Δηλαδή δεν θα ξαναπεράσω, δεν θα χρειαστεί να περάσω πάλι voice test για την Άννα, για παράδειγμα, ναι. Για την Barbie. Τώρα είμαι.
1: Ναι.
0: Θέλουν, δεν θέλουν.
1: Έχετε υπογράψει.
0: Έχουμε υπογράψει, ακριβώς. Ακριβώς. Και στη συνέχεια άρχισαν να έρχονται σειρές, μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν μια σειρά άνιμε που λεγόταν Pitchy Pitchy Pitch Mermaid Melody και ήταν γοργόνες που παλεύανε με τη μουσική. Δηλαδή επιτίθεται με μουσική. Ναι. Οι καλές και οι κακές. Και ξέρετε,
1: για πλατφόρμα ήταν αυτό.
0: Ήταν για τηλεόραση. Έπαιξε στην τηλεόραση,
1: ναι.
0: Και αγαπήθηκε τόσο πολύ από τα παιδιά του τότε, τα οποία σήμερα είναι 20άριδες και με βρίσκουν και με συναντούν σε διάφορα μέρη και με διάφορες, ναι, ιδιότητες. Και μου λένε αυτή η σειρά. Θέλαμε τόσο πολύ να έχουμε όλα τα τραγούδια. Άγγιξε τόσες χορδές που δεν το είχα φανταστεί.
1: Ναι.
0: Και τελικά συνειδητοποιήσω ότι έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Φυσικά.
0: Σε αυτό που κάνει.
1: Η φωνή καθοδηγεί. Ούτως ή άλλως στο ραδιόφωνο είναι χαρακτηριστικό, αλλά και τα μικρά παιδιά, ας πούμε, οι παλαιότεροι που τώρα είναι 50, ναι, 60, είχαν ξεκινήσει για παράδειγμα με τη Θεία Λένα.
0: Ακριβώς.
1: Ως φωνή.
0: Ακριβώς.
1: Ως παιδικό πρόγραμμα που κάποτε μια φορά και ένα καιρό υπήρχε στο ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα η φωνή είναι πολύ σημαντική, γιατί μένει στο αυτή και προκαλεί και τη φωτιά του κόσμου της φαντασίας. Δεν υπάρχει οπτική επικοινωνία. Εντάξει, τώρα τα βλέπουμε όλα στα reels, στο YouTube κτλ. Αλλά
0: πάλι. Και πάλι όμως.
1: Ναι, η φωνή είναι ξεχωριστή.
0: Και συνδεόμαστε με τις φωνές.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, όταν είχα πρωτομπεί στο στούντιο, γιατί τα περισσότερα τα κάναμε στο στούντιο Σιέρα.
1: Και κλασικό.
0: Κλασικό στούντιο και αγαπημένο. Και όταν είχα πρωτομπεί λοιπόν στο μεταγλώτηση και πήγαινα, κάποια στιγμή ήμουνα σε ένα χώρο, περίμενα να μπω για κάποια εγγραφή και ακούω δύο φωνές που μιλούν, δύο ανθρώπους που συνομιλούσαν. Και άκουσα τον Λάιονο, του Thundercats,
1: ναι,
0: και δεν θυμάμαι πώς λέγανε την μπλε, τον μπλε. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τώρα σε φιγούρα. Και λέω, πω, τι γίνεται. Και γυρίζω και είναι ο κίνδυνος Γκίκας,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ο Λάιονο. Και ήταν
1: η φωνή
0: και η ιστορία της μεταγλώτησης.
1: Σωστά.
0: Και ο Τσάκωνας, ο άλλος ηθοποιός, ο οποίος έκανε τον μπλε που λέω, ο Κώστας ο Τσάκωνας, και εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ αστείο, γιατί συζητούσαν κάτι άσχητο, λέγανε για χρηματιστήριο. Οπότε ήταν να ακούς να είσαι στους Thundercats σε επεισόδιο χρηματιστήριο. Τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Και για τα παιδιά είναι τρομερό. Δηλαδή επειδή τα παιδιά τώρα έχουν εθιστεί, βλέπουν μέσα από τις πλατφόρμες μόνο κινούμενα σχέδια. Και αν δουν για παράδειγμα τη Φρουτοπία, είναι κάτι πολύ καινούριο. Ενώ εμείς μεγαλώσαμε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Τον Δημήτρη Πιατά να δίνει τη φωνή του στο δημοσιογράφο Πίκο Απίκο. Ο Κοντογιαννίδης που είναι. Ποιος είναι ο Κοντογιαννίδης, ξεχνιέμαι.
0: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Είναι ο Μανάβης.
0: Φανταστικός.
1: Ναι.
0: Φανταστικός.
1: Και κάνει τη φωνή. Αλλά όλο αυτό είναι στην παιδική φαντασία ξαφνικά. Κούκλες. Κούκλες που κινούνται και μιλάνε. Τεράστιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Για την παιδική φαντασία αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο. Όπως είναι και ο Καραγκιόζης που είναι.
0: Ακόμα πιο διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό. Είναι γιατί είναι ένας Καραγκιόζης. Ο παίχτης δίνει. Παίζει την παράσταση μόνος του, τη γράφει μόνος του και την παίζει ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει πολλές φωνές σε πρώτο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Καραγκιόζης, ο Χατζιαβάτης, ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Διασπασία.
1: Είναι, και είναι πολλές φωνές.
0: Και αλλάζει.
1: Και αλλάζει.
0: Πολύ αξιοθαύμαστο δεν είναι αυτό.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα χάρισμα.
0: Και αλλάζουν τόσο τη φωνή τους. Και ο Καραγκιόζης έχει και. Ξέρω, εγώ αισθάνομαι ταλαιπωρία, ναι, όταν τους ακούω στη, ναι, φωνή. Ναι, γιατί, ναι, έχουν το γρέζι, βάζουν αυτό που χρειάζεται, ναι, για, ναι, να βγει.
1: Είναι δυνατή η παράσταση, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και πρωινή.
0: Ακριβώς και πρωί-πρωί.
1: Δεν.
0: Το που το πάτε.
1: Εσείς πόσες φωνές έχετε, πόσες φωνές κάνετε μάλλον.
0: Πολλές. Πολλές, τόσες πολλές που η κόρη μου λέει, μαμά, ποια είναι τελικά η πραγματική σου φωνή.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι με βοηθάει πολύ το καλό μου αυτή. Mm. Είχα από μικρή ηλικία καλό αυτή και το είχα συνειδητοποιήσει, γιατί από πολύ μικρή είχα ξεκινήσει πιάνο και ό,τι και αν άκουγα, και στα 5 μου ακόμα, το έβγαζα στο πιάνο με τη μία. Αυτό έδειχνε ότι μπορούσα, άκουγα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έπαιρνα μιμούμουν, έκανα καλές μιμήσεις και μπορεί να κάνω κάτι πολύ, με πολύ έτσι, βαθιά φωνή, μπορεί να χρειαστεί να κάνω την Άννα που θα χρειαστεί να κάνω αυτό το χαμόγελο στη φωνή μου για να ακουστώ και πιο νέα, γιατί είναι πιο νέα από μένα η Άννα, να τα λέμε αυτά, λιγάκι, όχι πολύ. Οι character φωνές, Μαϊμουδάκι στα Fisher Price.
1: Μαϊμουδάκι.
0: Που να λέει κούνα πάνω κάτω την μπάλα σου.
1: Τρομερό. Ω, το έφερα στο μυαλό.
0: Κοριτσάκια, αγοράκια.
1: Και αγοράκια.
0: Ναι, που για να κάνεις αγοράκι πρέπει να κάνεις λίγο να πάει η φωνή εδώ, ναι, για να κάνω τη μαγοράκι. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς να το κάνω. Ναι. Δηλαδή από μόνη μου με πάει εκεί ότι πρέπει να γίνει έτσι.
1: Ναι. Και από τις κλασικές φωνές δηλαδή που είναι εγκεκριμένες, πιστοποιημένες, ναι, έχουν ISO, ποιες είναι?
0: ISO.
1: Οι κλασικές.
0: Η Άννα στο Frozen. Η Σίνα που είναι η μητέρα της Βαϊάννα.
1: Α, η Σίνα.
0: Η Mary Poppins που έκανα. Έχετε δει την καινούργια ταινία που βγήκε?
1: Όχι.
0: Έχει βγει μια φοβερή καινούργια ταινία που είναι σαν να λέμε η συνέχεια της κλασικής ταινίας. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό το voice test δεν ήμουν το φαβορί στο μυαλό τους όταν πήγα να το δώσω. Μου λένε θέλουμε να το δοκιμάσεις, αλλά επειδή με υπόπτωση έχει αυτό το αγγλικό το πώς και βάθαινε τη φωνή και έπρεπε να είναι και αυστηρή ταυτόχρονα, οπότε μια φωνή που την έχει συνηθίσει έτσι δεν μπορεί να σε πάει εκεί. Και όμως το... Έκανα ένα πολύ ωραίο voice test και με πολύ άξια συναδέλφους που έλεγα θα το πάρει αυτή, αποκλείεται να το πάρω εγώ. Και τελικά το πήρα. Και είπα, α, το πήρα, τώρα πρέπει να το υποστηρίξω. Και μετά που είδα την ταινία και πήγαμε στο σινεμά να το δούμε, είπα, α, μπράβο σου. Τα πήγες καλά, τα πήγες καλά.
1: Ωραία.
0: Mary Poppins, τι άλλο να σου πω. Είμαι η Miss Piggy στα Muppet Babies.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα Muppets σε βρεφική ηλικία.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Τα καλύτερα.
1: Είμαι φαν των Muppets όντως, αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει. Αυτό με υπερβαίνει.
0: Είναι πολύ ωραίο και αυτό.
1: Παρενθετικά, είχαν μια ωραία ιδέα στο Star Trek τώρα, ναι, και κάνανε σε ένα από τα επεισόδια, ναι, το Star Trek για να εξερεύνει την κόσμη. Mm-hmm. Είναι της Paramount και είναι νέος κύκλος επεισοδίων και έχει απήχηση. Από ένα λάθος,
0: ναι,
1: μεταμορφώνονται οι ήρωες του Star Trek όλο το πλήρωμα σε Muppet. Και βλέπεις τους, okay, τους κεντρικούς χαρακτήρες.
0: Να είναι Muppets.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Και να είναι οι φωνές τους.
0: Καταπληκτικό.
1: Και δείχνει βέβαια και όλο το παρασκήνιο πώς γυρίζουν αυτή την υπερπαραγωγή.
0: Αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί είναι οι τύποι που φοράνε όλες τις πράσινες στολές και κουνάνε τις κούκλες από κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι επίσης και η δυσκολία είναι των φωνών. Γιατί πολύ πρέπει να ταιριάξουν οι φωνές. Είναι η κίνηση των Muppet με τις φωνές των ηθοποιών που ενδεχομένως δεν το έχουν κάνει και πρώτη φορά.
0: Και ποιος κάνει αυτό το συντονισμό, το
1: coordinating? Δεν ξέρω, δεν είδα. Το δω μονταρισμένο.
0: Πάμε τώρα, θα πρέπει να υπάρχει μαέστρος για να γίνει αυτό.
1: Μόνο Spock δεν γίνεται, γιατί για κάποιο λόγο βρίσκεται εκτός. Τέλος πάντων, ήταν όνειρο όλο αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, γιατί πρώτη φορά τα Muppet μπήκαν στο Star Trek και είναι τρομερό.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.
1: Τα Muppet είχαν στην ιστορία τους ένα Lost in Space. Είχαν ένα sketch στη διαδρομή τους.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν. Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Ναι. Εγώ δυστυχώς ξέρω πιο πολύ τα Babies.
1: Τα Babies, ναι.
0: Ό,τι πρόλαβα. Ναι.
1: Είμαστε φωνές, λοιπόν. Είστε μη σπίγγι στα Babies Muppet. Ναι.
0: Είμαι η τραγουδιστική φωνή της Daisy,
1: ναι,
0: στο Mickey Mouse Clubhouse.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι,
0: και εκεί αλλάζω τη φωνή μου λίγο για να μοιάσω στην Daisy.
1: Πώς γίνεται η Daisy, είναι.
0: Είναι πιο έτσι.
1: Θεούλη μου.
0: Είναι έτσι. Και, γιατί είναι άλλη η ηθοποιός που κάνει την ομιλία, οπότε πρέπει να πάω στην ηθοποιό που κάνει την ομιλία και να πάρω το ηχόχρωμα και να το κάνω, ναι, εγώ στο τραγούδι. Και να ακούγεται ίδιο.
1: Ναι.
0: Έχει μια εξάλλη σχολή αυτό.
1: Έχετε και άλλες φωνές.
0: Πολλές. Ναι. Όσο φαίνεται.
1: Πιστώ.
0: Η οπερατική μου φωνή είναι η πιο τρομακτική από όλες.
1: Θα την ακούσουμε απόψε.
0: Όχι, καλύτερα.
1: Θα το ρυθμίσει ο Κώστας, θα πάτε λίγο σε απόσταση. Να το βγάλετε. Έχουμε και τη φωνή μας, θα μπορούμε να το ακούσουμε με το κινητό μας τηλέφωνο. Φτάσατε στον προορισμό μας.
0: Αυτό που το πάτε πάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά η ομιλία μου δεν σας το θυμίζει αυτό όμως.
1: Όχι.
0: Mm.
1: Είναι άλλη φωνή.
0: Ναι. Και εγώ την αντιμετωπίζω πια ως κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Που βγήκε από εμένα και πια ανοίγει στο.
1: Είναι, έχει μια φιλικότητα. Φωνή. Ναι, ναι, μια, έχει όμως μια ψυχα. Έχει λίγο Frozen.
0: Έχει μια απόσταση, αλλά παράλληλα είναι φιλική.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολλοί μου λέγανε όταν μάθανε ότι είμαι εγώ.
1: Πολλοί σας νομίζουν το ξέρετε, εννοείται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό εννοώ τη φωνή.
0: Τελικά ξέρετε κάτι. Αυτό κι αν είναι συζήτηση. Γιατί ναι. Βρίζουμε το GPS.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρίζουμε. Πώς νιώθω απέναντι σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, παράξενο. Κάποιο θεωρούμε ότι.
0: Ότι φταίει.
1: Ναι, ότι περιμένουμε ότι αυτό θα μας δώσει τη λύση. Έχουμε πάρει από το marketing την ιδέα ότι είναι το απόλυτό μας εργαλείο. Και όταν λανθάνει, γιατί και τα εργαλεία.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Κάνουν λάθος ή οι άνθρωποι αλλάζουν τις διευθύνσεις ή δήμοι κτλ. Ή αυτό που έχει κάνει η καταγραφή Google δεν ισχύει γιατί
0: είσαι κάπου στην. Κάτι άλλαξε.
1: Στην επαρχία και αυτό που βλέπεις ως δρόμος είναι χωματόδρομος και σου λέει στρίψε δεξιά και πα τα κρεμνά.
0: Αυτό δεν είναι ευχάριστο να συμβαίνει στον δρόμο.
1: Συμβαίνει όμως, άμα στην επαρχία. Παλιά ήταν ο δρόμο. Τώρα το κλείσαμε.
0: Ποιο δρόμο. Άλλαξε.
1: Ναι, δηλαδή έρχονται κάτι Γερμανοί.
0: Και ψάχνουν.
1: Και ψάχνουν να βρουν δρόμου. Δεν πάει από εκεί.
0: Όπισθεν.
1: Όπισθεν. Δεν βγαίνει. Αλήθεια είναι αυτό που σα λέω.
0: Το φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι πολύ. Πάνε πολύ by the book και δεν έχουν την ελληνική νοοτροπία ότι παιδιά εδώ. Είναι ικανή συνθήκη, αλλά όχι αναγκαία.
0: Σωστά. Εκεί που ήταν δρόμος είναι σπίτι.
1: Ναι. Μην ακούτε τη φωνή. Η φωνή καλά τα λέει, αλλά για κάτι άλλο.
0: Βέβαια.
1: Που άλλαξε. Και δεν ισχύει πια. Έχετε παλιά εκδοχή.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ έχω κνευριστεί με το GPS. Τι να λέμε τώρα, να λέω.
1: Ναι,
0: εντάξει. Και εγώ το έχω. Αλλά συνήθως ξέρετε, δεν το βρίζω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια έχω αναρωτηθεί γιατί μου το λένε πολύ ότι ξεσπάμε στο GPS και λέω παιδιά δεν φταίει το GPS για όλα αυτά τα προβλήματα είναι, ναι. Το GPS είναι απλά κάτι, ένα βοήθημα που...
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ναι, όλες να έχουν υποθεί με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό το λίγο ρομποτικό που το λέμε, που το ακούμε έτσι λίγο, γιατί είναι όλο εκεί. Είναι αυτή η χρειά.
1: Στρίψτε δεξιά.
2: Και αριστερά, άμα θέλετε. Όπου θέλετε, στρίψτε.
1: Ανάσα. Τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τριωρή συνάντηση είχαν σήμερα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών τουρμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Νωρίτερα από το βήμα τη Γενική Συνέλευση, το ΙΕ είχε αναφέρει πάντω πω έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανό πρόεδρο συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομε δηλώσει του, ανέφερε πω τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλο του πολέμου. Ήρθε η ώρα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ενώ επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πασπαλά, Γιουκάλι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ παλιά, εξαιρετική φωνή.
1: Υπέροχη, Πασπαλά.
0: Ναι. Πολύ βάθος, ναι. Απλή, τρυφερή.
1: Κλασικής παιδείας και αυτή η τραγουδίστρια. Ναι. Προέρχεται από. Ναι, κλασικό τραγούδι, όπως το ξέρω.
0: Ναι, τη θεία. Εμείς την γνωρίσαμε με ένα τραγούδι, λίγο pop ήταν που έλεγε με ένα μπουκάλι λάδι καρύδας διακοπές. Χρόνια πριν, πολύ πριν το Γιουκάλι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ το Γιασεμί θυμάμαι.
0: Ναι, έχει κάνει και μια φοβερή ερμηνεία στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι.
0: Στο πλοίο, στο τραγούδι το πλοίο θα σαλπάρει για καράβια ξένα. Και έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό, αλλά είναι το φεύγει από
1: την κλασική.
0: Ναι, ναι, και είναι ένα άλλο, είναι σαν να σε όπερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μαγικό. Πολύ ωραίο, δεν είναι. Ναι, ναι, υπάρχουν εναλλακτικές και προτάσεις.
0: Ναι, γιατί ακούς το τραγούδι ξανά διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Και μπορεί να έχεις να σου πει και κάτι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην ηχογράφηση αυτή της που κάνατε για αυτόν τον πολυεθνικό όμιλο Google και τα λοιπά.
1: Αυτό
0: και
1: τον όμιλο. Ξέρετε.
0: Πόσο δύσκολο φαντάζομαι ήταν, 5 ώρες τη μέρα, 5.
1: Ναι, ήταν και οι ώρες και η κούραση που συσσωρευόταν. Mm. Επίσης, να σας πω κάτι. Εγώ εκείνες τις μέρες έχασα τον πατέρα μου όταν ήταν να ξεκινήσω τις ηχογραφήσεις.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Το οποίο το έκανε ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή η πρώτη μου σκέψη ήταν τώρα τι κάνουμε. Γιατί ακυρώσαμε, είχαμε ξεκινήσει, θα ξεκινούσαμε Δευτέρα και ακυρώσαμε γιατί είχα την κηδεία, γιατί είχα όλα αυτά.
0: Συλληπιτήρια, συγγνώμη, δεν το ξέρω.
1: Αλίμονο. Πάνε 11 χρόνια τώρα από τότε. Αλλά τελικά λειτουργήσε κάπως αντίθετα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησα, μπήκα σε ένα στούντιο και είχα ένα στόχο. Οπότε κάπως λειτουργήσε βοηθητικά στο να φέρει το μυαλό, στο να, ξέρετε, να αποκτήσω ένα καινούριο στόχο και να σκέφτομαι αυτό.
0: Ναι, να είστε εκεί στη φωνή, να είστε πια η φωνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να φύγετε δηλαδή από τον εαυτό για να είστε η φωνή.
1: Ναι, και από όλη την κακοπέριστη είχα περάσει πολύ άσχημα το τελευταίο διάστημα. Ήταν άρρωστος ο πατέρας μου, δεν έφυγε ξαφνικά. Το περιμέναμε, αλλά παρόλα αυτά είναι απώλεια, σοβαρή πολύ. Και οπότε, ξέρετε, με έβγαλε λίγο από εκείνη την περίοδο που σκεφτόμουν μόνο αυτό, η καθημερινότητά μου ήταν αυτή, γιατί χρειαζόταν φροντίδα. Και μπήκα λοιπόν απευθείας μέσα στο στούντιο, απευθείας με όρεξη κιόλας για τη δουλειά, γιατί δεν, πρώτη φορά έκανα κάτι τέτοιο, το text to speech που λέγεται. Είχα μόλις ξεκινήσει με τη διαφήμιση και είχα και λίγα χρόνια στην εκφώνηση πριν ξεκινήσω αυτό το project. Και είχε πολλές απαιτήσεις από εμένα το να είμαι καθημερινά με την ίδια χρειά φωνής, το να έχει καθαρή φωνή, μηδέν κρέζι, δεν συγχωρούνταν τίποτα από μένα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είμαι τέλεια
0: κάθε
1: μέρα. Δηλαδή κάτι να σου έχει συμβεί, να έχεις κρυώσει λίγο, να έχεις κλάψει λίγο, να έχεις γελάσει λίγο παραπάνω με τους φίλους σου την προηγούμενη μέρα.
0: Τίποτα, ρομπότ κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Οπότε ήταν αρκετά καταπιεστικό σε ένα βαθμό να έχεις αυτή την καθημερινότητα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και οι άνθρωποι που ήταν μαζί σας, οι ηχολήπτες και
1: ήταν και ο project manager, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τους χρωστάω το γεγονός ότι με κρατούσαν όταν έλεγα ότι δεν μπορώ, κουράστηκα. Είναι δυνατόν να έχουμε να γράψουμε κι άλλο. Δηλαδή, μου φαινόταν ένα αέναο project. Δεν τελείωνε ή υπήρχε αριθμός προτάσεων που γράφαμε και μετά έρχονταν πίσω και λέγαμε θέλουμε διορθώσεις.
0: Οπότε
1: πάλι η μέρα της μαρμότας.
0: Όλη την πρώτη ημέρα της
1: μαρμότας. Ακριβώς. Πάλι τα ίδια σενάρια. Πάλι. Πρώτα θα γράψουμε, μετά έχουμε διορθώσεις. Δηλαδή, ξέρετε, ήταν κάτι. Και επειδή είμαι και άνθρωπος που προέρχομαι από τη μουσική, από το μουσικό θέατρο και όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαι έχουν δημιουργικότητα. Αυτό δεν είχε δημιουργικότητα, είχε συνέπεια όμως.
0: Είχε
1: πολύ πειθαρχία και είμαι πειθαρχημένη σαν άτομο και στη δουλειά μου πάρα πολύ και η δουλειά μου επίσης απαιτεί πειθαρχία, οπότε είναι το ένα φέρει το άλλο. Και είχα μάθει στην πιο έτσι, αθλητική ζωή, αν θέλετε να το πω έτσι.
0: Ο ηχολήπτης, ο project manager, άντεξαν.
1: Ναι. Άγιοι άνθρωποι. Πραγματικά και αυτοί που με ακούγανε τόσες ώρες και με καθοδηγούσαν και με βοηθούσαν ή μου λέγανε τώρα έχουμε ακούγεται το σάλιο, που με ξαναπέστο.
0: Ακούγεται το σάλιο, πω. Ναι, αλλά το σάλιο κάποια στιγμή θα φύγει,
1: Εξαρτάται, όταν μιλάς τόσες ώρες, κάποια στιγμή πόσο νερά και να πιεις, όσα πράσινα μήλα και να έχεις μασίσει. Όσο και να έχεις κόψει τον καφέ για όλο αυτό το διάστημα για να μην στεγνώνει.
0: Καθόλου καφές.
1: Τίποτα. Μηδέν καφές, όχι γαλακτοκομικά στο πρωινό, όχι πράγματα που μπορούν να φέρουν γκρέζι, που στεγνώνουν, όχι αλκοόλ εννοείται.
0: Καλά,
1: φυσικά.
0: Θα φύγει η γλώσσα, δεν θα υπάρχει τίποτα.
1: Τα πάντα, δεν θα νιώθουμε πια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πηγαίναμε όλοι για αλκοόλ έτσι με τη διάρκεια του project. Δηλαδή, νομίζω το είχαμε ανάγκη κάποια στιγμή. Και είχε πολλές, έτσι, πολλές απαγορεύσεις, να το πω τώρα. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση, αλλά είχε πολλές καθεθεντήριες οδηγίες.
0: Δεν θέλουμε την πιο δύσκολη πρόταση. Θέλουμε την πιο. Εκείνη που σας έχει εκνεύρισε πολύ, πάρα πολύ.
1: Με εκνεύρισε οδηγία στο χάρτη. Πάρα πολύ. Έγραφα κάποιες οδηγίες για χάρτες.
0: Ναι.
1: Και ήταν προς το τέλος της εγγραφής. Οπότε ήμουν ήδη κουρασμένη.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να πω στρίψτε στις Πευσίπου. Και τώρα το λέω έτσι άνετα, αλλά μετά από τόσες ώρες και τόσες μέρες κόλλαγαν τα σκαβάλαγε το ένα γράμμα το άλλο. Παιδιά, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Αδυνατό να το πω. Ηρέμησε, πάρε το χρόνο σου, προσπάθησε. Στρίψε. Τίποτα. Κόλλαγε.
0: Μετά, επειδή δεν τα ακούω, επειδή υπήρχε κούραση.
1: Ήμουν κουρασμένη, ναι. Πια η άρθρωση είχε πια. Μετά πέντε ώρες να μιλάς. Τοποθετημένη φωνή κτλ. Ήταν και η τοποθέτηση, ξέρετε, δεν είναι η φωνή της ομιλίας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι μια διαφορετική τοποθέτηση και να ακούγεται έτσι όπως ακούγεται. Και θυμάμαι ότι σταματήσαμε. Δεν μπόρεσα να τη βγάλω. Τη γράψαμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Να γυρίσω το πρωί. Και να πάει Πευσίπου στη θέση της.
0: Ναι.
1: Επιτέλους. Γιατί έχει και μια ταχύτητα που πρέπει όλο να ακούγονται στον ίδιο τόνο. Στρίψτε στις Πευσίπου. Δηλαδή να είναι όλο εκεί. Οπότε και αυτό ακόμα σου δημιουργεί. Δεν μπορείς να αρθρώσεις όπως αρθρώνουμε όταν μιλάμε. Αν μιλάμε συνέχεια χαμογελαστά, δεν αρθρώνουμε κανονικά ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Οπότε χάνουμε την κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
0: Πω. Και για να βγει η φράση.
1: Για να βγει η φράση. Και θυμάμαι ότι είχα δυσκολευτεί όταν γράφαμε παραγράφους που έπρεπε να βγουν με μία ανάσα. Δεν έπρεπε να αναπνέω. Και ήταν και μάλιστα με επιστημονικό κείμενο, επιστημονικό περιεχόμενο. Και έλεγα κάτι για ιατρική. Και έπρεπε να πάρω ανάσα για μακροβούτι, να την πω, να διαχειριστώ τον αέρα μου και να βγω στην άλλη πλευρά.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Και το πιστεύετε ότι το οφείλω στην τεχνική μου κατάρτιση λόγω του κλασικού τραγουδιού. Που αυτό που μαθαίνουμε είναι η διαχείριση του αέρα.
0: Κόσμο,
1: οι μεγάλες φράσεις.
0: Θα άντεχες αυτή την ηχογράφηση?
2: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια, να είσαι. Πόσο δείχνεις ακριβώς τι είσαι. Μην το πάει. Καλό παιδί ο Κώστας.
1: Μια χαρά.
0: Είναι αρχαίος εδώ, μην το βλέπετε τόσο νέο. Είναι των δεινοσαύρων. Έχετε κάνει την εποχή των παγετώνων, όχι?
1: Όχι, σε αυτό δεν είμαι. Οπότε δεν ξέρετε βέβαια. Τι θα προκύψει και ανάγκη σε φωνή θα βγει.
0: Με τις ταινίες. Ναι, γιατί έχει τώρα. Υπάρχουν και το animation και οι νεανικές σειρές που απευθύνονται σε εφήβους κορίτσια.
1: Α, τέτοια κάνω.
0: Ναι.
1: Με ηθοποιούς είναι, live action.
0: Ναι, που είναι τρομερά, επίσης δύσκολο.
1: Ισχύει. Και να βλέπεις τον ηθοποιό, επίσης το live action είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό δύσκολο. Εκεί κάνω στους. Πώς λέγεται, οι μάγοι του.
0: Αυτό με τις μάγοι με τις γάτες.
1: Έχει και γάτες. Είναι αυτό με τη Σελίνα Γκόμεζ, μία σειρά. Με νεαρούς μάγους. Πω, κόλλησα τώρα με τον τίτλο. Πάντως είναι Disney και αυτό.
0: Ναι.
1: Και κάνω την Τζάντα εκεί. Ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους τέλος πάντων της σειράς. Live action και αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι. Έχω δει ένα άλλο που είναι κάτι μάγισσες που γίνονται γάτες.
1: Μάγοι του Waverly, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είναι τωρινό. Είναι τωρινό τώρα αυτό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Είναι τωρινό. Ούτε εγώ παράλληλη. Το ήξερα. Το έμαθα όμως και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το έμαθα και αυτό. Και έχει και πλάκα τελικά. Εκεί που έλεγα σειρά τώρα. Εντάξει. Μια χαρά. Βγήκε τέλειο. Γέλαγα πάρα πολύ στις εγγραφές.
0: Πόσοι άνθρωποι γυρίζονται ταυτόχρονα, όταν γίνονται οι διάλογοι ταυτόχρονα?
1: Όχι, με άλλους
0: τοπίους, ο καθένας μόνος του.
1: Μόνοι μας.
0: Χτυπάει.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί με άνθρωπο.
0: Ποτέ, είναι μοναχικό εντελώς.
1: Εντελώς.
0: Στούντιο, φώτα.
1: Συναντιόμαστε όλοι μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας. Και λέμε, α, ωραία τα είπες. Μπράβο σου και εσύ τι ωραίο που ακούγες.
0: Άρα μετά είναι ο ηχολήπτης που παίρνει το υλικό και το μοντάρι.
1: Να βάζει
0: το σενάριο.
1: Βέβαια. Ναι, δεν συναντιόμαστε, όχι, είναι ούτε στα τραγούδια, ούτε, ακόμα και του έργου δηλαδή.
0: Παλιά αυτό δεν υπήρχε, ειδικά στα θεατρικά που έκανε στην ΕΡΤ, ήταν μια εγγραφή επί τόπου.
1: Το θέατρο που λέγανε.
0: Ναι.
1: Live.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη συνθήκη.
0: Ανοιχτό, μεγάλο στούντιο, μικρόφωνα.
1: Έτσι.
0: Έκαναν το έργο κανονικά. Δεν υπήρχε επιστροφή.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πολύ να το έκανα αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι αλλιώς το. Έχεις αντίκρισμα.
0: Ναι, γιατί βλέπεις τον συμπροταγωνιστή.
1: Ακριβώς. Παίζεις. Είναι σαν να παίζεις σε μια σκηνή, απλά έχεις μπροστά σου ένα μικρόφωνο.
0: Ενώ το άλλο είναι, ξέρω, είναι μόνο. Αλλά βγαίνει πολύ ζωντανό στην ταινία. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει στην ταινία ότι.
1: Αλίμονο, ναι, δεν πρέπει να το καταλάβει.
0: Ναι, που...
1: Ότι δεν
0: όχι, ένα άνθρωπο, α πούμε. Ναι, δεν πώ θέλω να το γράψω, ξέχασα.
1: Όλαφ.
0: Όλαφ, μπράβο, δεν μου ερχόταν. Δεν...
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι εκεί.
1: Ο, ναι, ναι, όχι. Συναντιόμαστε στις πρεμιέρες, στις avant-premières που πάμε και. Ναι,
0: φωνές πολιτικών κάνετε.
1: Πολιτικών.
0: Ναι, το έχετε σκεφτεί ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί χαρακτηριστικές φωνές τώρα πολιτικών πέρα από τον. Συγχωρεμένο τον Καραμαλή.
0: Ναι, καλά, εύκολα. Το κάναν όλοι. Το κάναν όλοι. Ήταν, ναι.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ, ξέρετε.
0: Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου.
1: Όχι. Όχι. Ναι. Η πολιτική είναι κάτι άλλο για ναι. μένα που. Δεν ξέρω, επηρεάζουμε πολύ από τα γεγονότα και από όλα όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας ναι. που δύσκολα διακομωδώ πια.
0: Ναι.
1: Δεν. Αυτά που ακούω.
0: Ναι,
1: πολλές φορές είναι για γέλια αυτά που ακούω, αλλά δύσκολα έρχομαι στη θέση να σκεφτώ
0: ναι.
1: Τη φωνή του πολιτικού.
0: Ναι, το δελτίο ειδήσεων, οι τίτλοι πώς σας φάνηκαν, το έχετε μπροστά σας.
1: Αυτή η φωνή το που περιεχόμενο δεν μου άρεσε. Στεναχωρήθηκα.
0: Δεν τις επιλέγουμε, εμείς είναι τα γεγονότα.
1: Αλλά η κοπέλα που λέει τις
0: ειδήσεις,
1: η Αθηνά ναι. η Μαράκη είναι εξαιρετική.
0: Ναι, ωραία,
1: και πολύ καθαρή άρθρωση και πολύ ωραία δομημένο το κείμενό της. Μου αρέσει.
0: Θα είχατε.
1: Σκάι ακούω ειδήσεις, να ξέρετε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είμαι ακροάτρια, δηλαδή. Είμαι φιλοξενούμενη τώρα, είμαι ακροάτρια.
0: Εδώ μας ζητάνε οι ακροατές, λένε θαυμάσαι λόγω για τη φωνή, ότι η φωνή είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, ήταν εκπομπή. Πάρα την εκπομπή.
1: Ποιος πρέπει να μας ακούσει σε αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι αργά, είναι ξύπνη.
0: Πάντα κάποιος ακούει. Είναι χόλεστα.
1: Κάποιος ακούει. Ωραία.
0: Ναι, άρα ειδήσει σας στεναχωρούν, όπως και πολλοί κόσμοι. Αυτό είναι που ακούμε από τον κόσμο.
1: Με στεναχωρούν πολύ.
0: Ότι δεν υπάρχει κάτι θετικό. Και επειδή θα εξηγήσουμε ότι δεν είναι δικό μας αυτό. Δεν είναι κατασκευαστικό. Δεν το κάνουμε. Δεν είναι σενάριο. Δεν είναι σενάριο. Είναι...
1: Είχαμε και μια καλή είδηση.
0: Ναι,
1: είχαμε κάτι από το φόρο.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ακούς τον Τραμπ πριν από λίγη ώρα και τρομάζει.
1: Ναι.
0: Λέει ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους.
1: Ναι.
0: Και προσπαθεί να σκεφτεί έναν πόλεμο. Και λέει: έχω σταματήσει τον πόλεμο στην Κροσοβέδη και στη Σερβία. 4 χρόνια πριν.
1: Ας το πει κάποιος, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ξαφνικά και δηλαδή βλέπεις τις τιμές. Όλοι κοιτάνε την τιμή της βενζίνης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: 2,10, 2,20, 2,30.
1: Δεν έχει πάρει την ανιούσα.
0: Ναι. Και όλοι... ζει μέσα τους αυτή η είδηση.
1: Ναι.
0: Γιατί σκέφτεται διαρκώς. Δεν μπορείς να έχεις κάτι. Δεν μπορείς να φύγεις από το γεγονός. Πρέπει να το πεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ταινία σε μια που θα είναι.
1: Που θα το παρουσιάσεις διαφορετικά επίσης.
0: Ναι, που θα το. Αχ, τι ωραία. Είναι στο
1: δεύτερο. Ανέβηκε η τιμή, αλλά σκεφτείτε ότι μπορείτε να πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Όχι. Δεν είναι όπως μιλάμε στα νηπιάκια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν μπορείς να το παρουσιάσεις διαφορετικά. Είσαι καταδικασμένος να πεις αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Όπως είναι. Απλά ίσως να είχαμε και κάτι στην επικαιρότητα που να το σπάσει αυτό.
0: Παλαιότερα τις ειδήσεις στην τηλεόραση τις παρουσίαζαν ηθοποιοί.
1: Αλήθεια.
0: Πριν την έναρξη της στην ΕΡΤ, τη δεκαετία του 80, ήταν ηθοποιοί που είχαν την παρουσίαση των ειδήσεων.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο ηθοποιός. Ε, Αντωνόπουλος. Ναι. Ο πρόεδρος δηλαδή και ήταν και επιβλητική η μορφή του. Δηλαδή σε έπιθε για το περιεχόμενο των ειδήσεων. Αργότερα άλλαξε το καθεστώς αυτό και μπήκαν οι δημοσιογράφοι στην παρουσίαση ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
1: Ναι. Τι προσέφερε το να βλέπουν τον ηθοποιό να το λέει?
0: Ενδεχομένως.
1: Συνδέονταν καλύτερα, ήταν πιο απαλή είδηση όταν έβγαινε, ίσως από κάποιον με τον οποίο συνδέονται.
0: Ίσως ήταν πιο όμορφη. Δεν έλεγα. Παρουσίαζαν ωραιότερα τα γεγονότα από ό,τι ήταν.
1: Ή τα γεγονότα δεν ήταν τόσο φρικτά όσο είναι σήμερα.
0: Πάντα δεν στην δισογραφία
1: των γεγονότων.
0: Έχουν ένα στοιχείο θλίψης και.
1: Ξέρετε.
0: Στεναχώρια.
1: Μήπως.
0: Δυστυχώς, όχι, υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Αλλά τις αναζητούμε. Δεν είναι εύκολο.
1: Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων σίγουρα συμπεριλαμβάνονται και ειδήσεις πολιτιστικές και
0: ναι.
1: ειδήσεις αθλητικές, δηλαδή θέλω να
0: ναι.
1: πω, που τώρα στο αναμισάρο δεν μπορούν να υποθούν.
0: Ναι, δεν έχει νόημα να πάμε... τώρα να ακούσουμε. Εκτός πρέπει να κάποιος έχει κατεκτήσει ένα κύπελο ποδοσφαίρου μπάσκετ για να το ακούσεις 12:30 τη νύχτα. Δεν έχει νόημα.
1: Ισχύει.
0: Να μάθεις γιατί χθεσινή μεταγραφή.
1: Ισχύει.
0: Είναι όλα πολιτικά και έχουν ανοίξει αλλού χρηματιστήρια, έχει δηλώσει και αν δηλώσει ο Τραμπ. Είναι
1: δηλώσεις κάθε 5 λεπτά.
0: Ναι,
1: πρέπει να είσαι online και να παρακολουθείς τι συμβαίνει.
0: Ναι, είναι τα ελληνοτουρκικά πάντα στο επίκεντρο.
1: Ναι,
0: ήταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι το σημείο αναφοράς. Δεν μπορείς να όσο και να το θες, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό.
1: Όχι, μα επηρεάζεσαι από την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: πια η καθημερινότητά μας, όπως είπατε, έχει επηρεαστεί.
0: Ναι, είναι. Γι' αυτό και αναζητούμε και την διέξοδό μας αλλού. Ταινίες, σειρές, ένα θεατρικό έργο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλήσαμε για την καλλιτεχνική σας διάσταση. Δεν θα θέλατε να.
1: Αμέ.
0: Τι.
1: Αμέ.
0: Θέλετε να τραγουδήσετε. Μπορούσαμε.
1: Όχι απαραίτητα να τραγουδήσω, αλλά να.
0: Ναι, πριν μας πείτε, ή θέλετε να πείτε και να τραγουδήσετε. Λίγο ένα.
1: Ένα ρεφρέν που λέμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτό το είδος το ρεφρέν. Υπάρχει.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, μέσα σε άκρη, στο κεντρικό σημείο σε μια άρη, σε ένα θέμα. Ναι, το θέμα που λέμε.
0: Ναι.
1: Το leitmotiv που λέμε σε όπερες, ειδικά του Βάγνερ. Αυτό είναι για μένα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Το μουσικό θέατρο, το λυρικό τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Η δυνατότητα που δίνεται σε έναν άνθρωπο που τραγουδάει να πει τέτοια έργα κλασικά ρεπερτορίου, είτε μιλάμε για ένα οπερατικό έργο, είτε μιλάμε για μια οπερέτα, είτε μιλάμε για ένα musical. Εγώ λατρεύω και τα κλασικά musicals πάρα πολύ. Και είμαι τυχερή, γιατί επειδή ακριβώς προέρχομαι από τον χώρο της κλασικής μουσικής και από το λυρικό θέατρο, έχω υπάρξει σε ανεβάσματα κλασικών musicals, όπως το Sweeney Todd, όπως το West Side Story, My Fair Lady, που ήταν το όνειρό μου να το κάνω. Και δεν το πίστεψα όταν μου δόθηκε ευκαιρία. Στη λυρική και αυτό, πριν κάποια χρόνια. Αγαπημένος μου ρόλος, η Ελάιζα.
0: Μπράβο, είναι άλλος μαγικός κόσμος αυτός που χάνεται κανείς.
1: Ναι,
0: γιατί είναι, όλα είναι πλέον. Είναι. Η φωνή είναι εκείνη που σε ταξιδεύει. Και βλέπεις βέβαια.
1: Η μουσική του συνθέτει.
0: Και η μουσική.
1: Και η ορχήστρα, η ζωντανή.
0: Ναι, και
1: για μένα αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή το να ακούω την ορχήστρα να με συνοδεύει. Μου δημιουργεί μια ανάταση την ώρα που τραγουδάω.
0: Ανεβαίνεται δηλαδή.
1: Ναι. Με βοηθάει να γίνω κι εγώ καλύτερη. Με βοηθάει να αισθανθώ τι λέω. Λέμε ότι στην όπερα πολλές φορές αυτοί ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, δεν παίζουν. Τραγουδάνε μόνο, δεν παίζουν. Ισχύει αυτό πολλές φορές. Το ακούω και το βλέπω κι εγώ. Σαν θεατής, μπορώ να πω να δω έρχο και να πω: τραγουδά υπέροχα αυτός ο τραγουδιστής, αλλά δεν με πείθει υποκριτικά καθόλου.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να συμβεί και αυτό. Κάποιοι τα συνδυάζουν, κάποιοι δεν τα συνδυάζουν όλα. Απλά. Δεν θα με ενοχλήσει τόσο, πάντα μιλάω σαν θεατής, γιατί είναι η μουσική τόσο πάνω από όλα αυτά.
0: Που
1: αρκεί να κλείσω τα μάτια και να το ακούσω.
0: Και έχουμε αυτή την ευεξία μετά, την ικανοποίηση, αυτή την μικρή ευτυχία.
1: Κάτι ωραίο έχει συμβεί. Κάτι ωραίο έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή και είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει αυτό, θεωρώ. Και πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να φεύγει από μια παράσταση με κάποιο συναίσθημα. Όποιο και να είναι αυτό το συνέστημα. Αλλά αν φύγει χωρίς κανένα συνέστημα και του περάσει επιδερμικά, νομίζω ότι έχει αποτύχει.
0: Αγαπημένο σας τραγούδι, κύριε Ζαχαρόπουλου.
1: Αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Τι σου ψιθυρίζετε. Συνήθως.
1: Εξαρτάται το σε τι πρόβεση είμαι. Θα σου ψιθυρίζω συνήθως το κομμάτι που είμαι στις πρόβες. Αλλά αγαπώ πολύ το I could have danced all night. Αυτό, My Fair Lady.
0: Πω. Το πάτε, το λέτε.
1: Το λέω πάντα στις συναυλίες μου.
0: Όχι εδώ, τώρα.
1: Α, εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι, γιατί, να μην το πω.
0: Τέλεια.
1: Ωραία, θα σας πω ένα μέρος. Θα σας πω λίγο από το ρεφρέν. Συγχωρέστε με, είναι αργά και δεν έχω κάνει ζέσταμα. Σημαντικά πράγματα είναι αυτά, να ξέρετε. I could have done.

0: δώρο για τις ακροατές και τις ακροάτρες. Κυρία Βάσια Ζαχαροπούλου, στο Ραδιοθάλαμο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, χωρίς καμία μα καμία συνεννόηση, σε πρώτο χρόνο, χωρίς ζέσταμα, πολλές φωνές, πολλές ιστορίες ταυτόχρονα. Ναι. Και πολύ ζεστασιά στη φωνή. Ευχαριστούμε που είχατε αυτή την ωραία διάθεση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έρθετε στο Ραδιοθάλαμο, να αποκριθείτε στην πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα χαρά μου, κύριε Κουφόπουλε, να μιλάμε.
0: Και περιμένουμε τα επόμενά σας έργα.
1: Βέβαια, έρχονται σιγά σιγά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε πρόβες.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα υπέροχο musical το Δεκέμβριο στο Θέατρο Ολυμπία, στην παλιά λυρική σκηνή.
0: Ναι.
1: Τις Ομπρέλες του Χερβούργου.
0: Α,
1: Μισελ Λεγκράουν.
0: Γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, πόσες γλώσσες ξέρετε?
1: Αρκετές. Καλά ξέρω αγγλικά και γαλλικά.
0: Καλά, αυτό.
1: Λιγότερο ιταλικά και γερμανικά.
0: Και γερμανικά.
1: Και μετά, αν τύχει να τραγουδήσω κάτι όπως ρώσικο ή τσέχικο, μπαίνουμε και εκεί.
0: Πολύ τάλαντε.
1: Τι να πω.
0: Η ανάγκη της ζωής. Λοιπόν, η σοπράνο Βάσια Ζαχαροπούλου, η γυναίκα φωνή, ήταν στο Ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Κώστας Πάνος ρύθμισε τον ήχο. Η Αργυρό Γεμελιά στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου, η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται σύντομα.

τα μεσάνυχτα. Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό. Πάρτες δεν τις μπορώ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο.